όλα το πιο γλυκό ναρκωτικό. Μια ξελογιάστρα, μια μαριόλα, γουστάρω να σε πάω ναρκωτικό. Μια ξελογιάστρα, μια μαριόλα, γουστάρω να

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Μαύρο μαργαριτάρι, μαύρη ομορφιά και χάρη. Μαύρη όπως δεν έχουμε δει στη ζωή μας, τη στήρα παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν την νοιάζει. Μαύρη μαγεία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σαν για τα γάνι, με ματωμένο φουστάνι. Μα οι γειτονές μου και οι διπλανοί δεν πρέπει ποτέ να το μάθουν πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα. Όταν ο έρωτας για τον έρωτα μιλάει διαρκώς, κάνει τα άστρα

Παρευλογημένη, νερό που δεν λογαριάζει, πνίγει τις σκάλες, να ήταν κι άλλες. Βροχή που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία στη γωνία. Το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος. Γιατί ευτυχία μισή να μας βρίσκει μονάχα.

απ' το όνειρο ξυπνάει η ζωή μας και κρατάει από το χέρι τη χαμένη ψυχή μας. Πώς να ζήσει ένας έρωτας που από φόβο μη σβήσει, το τρώει φρικτή σιγουριά, πώς μπορεί να κρατήσει.

λίγο αχύνυχτος και τρέχει να γλιτώσει. Κρύβεται στον κόσμο τον κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσω χρόνο. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιού τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ξεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και προτού ξεδιψάσει, σκορπαϊτός η αλήθεια για να σε ξεγελάσει.

Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

red light. Roxanne.

is a house in New Orleans. They call the rising sun. It's been

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ολοκληρώνονται σήμερα οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής. Όπως δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες στο Δημαρχείο Βιλίων, η κυβέρνηση ανακοίνωσε 5 μέτρα για τη στήριξη των πυρόπληκτων σε Αττική και Βιωτία. Μεταξύ άλλων, τρίμηνη αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ, εξάμηνη αναστολή και ρύθμιση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και αναστολή πληστηριασμών για ένα χρόνο. Ταυτόχρονα, ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός κρατικής αρρωγής που προβλέπει επίδομα 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες, ενίσχυση έως 6.000 ευρώ για επισκευές ή αντικατάσταση οικοσκευής, επιδότηση ενοικίου έως 500 ευρώ το μήνα για όσους δεν μπορούν να επιστρέψουν στις κατοικίες τους, καθώς και στεγαστική συνδρομή για ανακατασκευή με χρηματοδότηση έως 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Επιπλέον ανακοινώθηκε ειδικό πρόγραμμα ΠΑΣ για την τόνωση του τουρισμού σε Πόρτο Γερμενό, Ψάθα και Αλεποχώρη και το My Business Support για την οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις συγκεκριμένες περιοχές. Παράσταση πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των δύο συλληφθέντων που απολογούνται για την καταστροφική πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία κατέθεσε η Περιφέρεια Αττικής. Είμαστε αποφασισμένοι να επιδείξουμε μηδενική ανοχή και σε νομικό επίπεδο, τόνισε ο κύριος Χαρδαλιάς. Στη σύλληψη 7 ατόμων που ενέχονται στην πρόκληση πυρκαγιών σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Σπάτα, Μαρκόπουλο, Τρίκαλα και Αθήνα προχώρησαν οι αρχές επιβάλλοντας υψηλά πρόστιμα. Τα διοικητικά πρόστιμα που επιβλήθηκαν το τελευταίο 24ωρο φτάνουν τις 25.000 ευρώ με τις αρχές να τονίζουν ότι οι πολίτες πρέπει να είναι προσεκτικοί και να μην ανάβουν φωτιά για κανένα λόγο όταν επικρατούν επικίνδυνες συνθήκες. Συνεδριάζει στις 11 στο Μέγαρο Μαξίμου η Κυβερνητική Επιτροπή Βιομηχανίας. Έργο στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα, την Κύπρο και συνολικά την Ευρώπη, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου με αφορμή την υπογραφή συμφωνίας για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην GSI. Παράλληλα, υπεγράφει στρατηγική συμφωνία μεταξύ ΑΔΜΙΕ, Meridiam και Nexans για την έναρξη θαλασσίων ερευνών βυθού. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η συμμετοχή της Meridiam αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνη στον ελληνικό ενεργειακό τομέα και στις δυνατότητες του ΑΔΜΙΕ και σημείωσε ότι η συνεργασία των τριών εταίρων θα επιταχύνει την πρόοδο του έργου. Χωρίς ρεύμα έχουν μείνει περιοχές στην ευρύτερη περιοχή της Σάρτας μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα. Σε εξέλιξη είναι έρευνες για να προσδιοριστούν τα αίτια της έκρηξης αλλά και οι εργασίες για να επανέλθει η ηλεκτροδότηση. Το Ισραήλ δηλώνει ότι θα συνεχίσει προληπτικές επιχειρήσεις στη Γάζα. Τουλάχιστον 8 ήταν τραυματίες χθες από Ισραηλινές επιθέσεις στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Σε συμφωνία για τη διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούς φαίνεται ότι κατέληξαν Ιράν και Ομάν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε μερική άρση των κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης, ενώ αξιωματούχος χώρας του κόλπου δήλωσε ότι υπάρχει πιθανότητα 50-50 να επιτευχθεί συμφωνία Ηνωμένων Πολιτείων Ιράν έως την Παρασκευή. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο ζήτησε και πήρε ο 55χρονος, ο οποίος έκρυβε για χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη στο Μιστρά, προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Φωτιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης στην περιοχή της Πολύχνης στη Θεσσαλονίκη. Η φωτιά επί της οδού Υψηλάντου ξέσπασε κάτω από άγνωστες συνθήκες σε εξωτερική μονάδα κλιματιστικού. Στο σημείο έσπευσαν επί τόπου 4 οχήματα της πυροσβεστικής με 10 πυροσβέστες και έθεσαν την πυρκαγιά υπό έλεγχο χωρίς να κινδυνέψουν άνθρωποι. Ωστόσο, απεγκλωβίστηκαν 2 ένικοι, ο ένας από τους οποίους παρελήφθη προληπτικά από το ΕΚΑΒ και διακομίστηκε σε εφημερεύον νοσοκομείο. Μία από τις πιο μελανές σελίδες της παγκόσμιας ιστορίας γράφτηκε σαν σήμερα. Το 1945 το αμερικανικό βομβαρδιστικό Enola Gay ρίχνει την πρώτη ατομική βόμβα στη Χιροσίμα, καταστρέφοντας το μεγαλύτερο μέρος της πόλης και σκοτώνοντας περίπου 70.000 ανθρώπους σύμφωνα με τις εκτιμήσεις. Και μια ματιά στον καιρό. Σε Μακεδονία και Θράκη σήμερα προβλέπεται γενικά αίθριος, πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αναμένεται αίθριος, νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες υπάρχει για τα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

πρώτη καλημέρα στους 98,3 στα FM από την ΕΡΤ Λάρισας. Σας λέμε την πρώτη καλημέρα και σας ενημερώνουμε για τα σημαντικότερα γεγονότα στη Λάρισα αλλά και σε όλη τη Θεσσαλία. Ρεπορτάζ, ειδήσεις και συνεντεύξεις που αφορούν την καθημερινότητά μας. Κάθε πρωί από τις 7 ως τις 9 στην ΕΡΤ Λάρισας.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Πέμπτη σήμερα 6 Αυγούστου, ξεκινάμε με την πρώτη καλημέρα. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί και σήμερα για να δούμε βεβαίως πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα εντός, εκτός και επί τα αυτά. Στο στούντιο της ΕΡΤ Λάρισα σας βρίσκεται ο Γιάννης Γιάτσης και στην κονσόλα στη ρύθμιση του ήχου Βαγγέλης Βούργαρης και στην επιλογή της μουσικής η Κατρίνα Παπακοσταντίνου. Στο 98,3 Μεγάκυκλους εκπέμπουμε στην πάντα των FM. Στο διαδίκτυο μας βρίσκεται μέσω της συνεργατικής πλατφόρμας ertecho.gr μαζί με όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ. 2410-62-70-20 και 62-70-21 το τηλέφωνο επικοινωνίας με το σταθμό. ertlarisas@ert.gr το email. 6930-078-326 το Viber. 6930-078-326. Για τα δικά σας μηνύματα λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως στο εορτολόγιο να ξεκινήσουμε. Μεταμόρφωση του Σωτήρος, πανηγυρίζει βεβαίως η εκκλησία εδώ στην πρώτη στρατιά. Σήμερα είχαμε χθες και τον πανηγυρικό Εσπερινό, ο Σωτήρης, με τη σωτηρία και η ευμορφία, οι εορτάζοντες και οι εορτάζοντες της σημερινής ημέρας. Χρόνια πολλά στην συνάδελφο την Ραλούτη Μεθενίτου, η οποία βεβαίως αποχώρησε από το σταθμό, βγήκε στη σύνταξη. Χρόνια πολλά, Ρούλα. Λοιπόν, στις 6 και τις 9 Αυγούστου του 1945 είχαμε τον επίλογο στην ιστορία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, το τελευταίο επεισόδιο. Οι Αμερικανοί χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά ως όπλο την ατομική βόμβα, που πρώτοι αυτοί είχαν κατασκευάσει τον Ιούνιο του 1945, σκορπίζοντας τον όλεθρο σε δύο ιαπωνικές πόλεις, στη Χιροσίμα και τον Αγκασάκη. Στις 6 Αυγούστου στη Χιροσίμα σαν σήμερα και στις 9 Αυγούστου τον Αγκασάκη του 1945. Με την ενέργειά τους αυτή που βρήκε πολλούς επικριτές, κατόρθωσαν να επισπεύσουν το τέλος του πολέμου στα μέτωπα του Ειρηνικού και να ελαχιστοποιήσουν τις δικές τους απώλειες. Παράλληλα, δήλωσαν με εμφατικό τρόπο ποιο θα είναι το αφεντικό στις παγκόσμιες υποθέσεις μετά τη λήξη του πολέμου. Λοιπόν, και έκτοτε βεβαίως κύλησε πολύ νερό στα βλάκι. Φτάσαμε στον 21ο αιώνα, όπου για μία ακόμη φορά αντιμετωπίζουμε τέτοιες προκλήσεις. Για να δούμε τι θα γίνει τελικά. Γιατί πλέον έχει το ενδεχόμενο ή ως προειδοποίηση στην δημόσια σφαίρα, στην κουβέντα, έχει τεθεί. Με αφορμή τα όσα γίνονται σε πολεμικά μέτωπα που είναι ανοιχτά. Και απειλούν βεβαίως αυτά τα μέτωπα και την διεθνή ειρήνη αλλά και την διεθνή ασφάλεια και όχι μόνο. Σήμερα είναι η μέρα ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Klippel File. Σκοπός η ενημέρωση για αυτή τη σπάνια συγγενή διαταραχή που επηρεάζει τους σπονδύλους του αυχένα. Χαρακτηρίζεται από τη μη φυσιολογική σύνδεξη δύο περισσότερων αυχενικών σπονδύλων. Η διαταραχή πήρε το όνομά τους από τους Γάλλους γιατρούς Μωρίς Κλιπέλ και Αντρέ Φάιλ, οι οποίοι περιέγραψαν πρώτοι το 1912 τη συγκεκριμένη πάθηση, το σύνδρομο. Είναι σπάνια διαταραχή, συνδέεται με μεταλλάξεις σε γονίδια, αν και ο ακριβής μηχανισμός ανάπτυξης παραμένει ασαφής. Ορισμένες από αυτές τις μεταλλάξεις είναι επικρατούσες, πράγμα που σημαίνει ότι αρκεί ένα αντίγραφο του μεταλλαγμένου γονιδίου για να εμφανιστεί πάθηση. Άλλες είναι υπολοιπόμενες, που σημαίνει ότι και τα δύο αντίγραφα του γονιδίου πρέπει να φέρουν τη μετάλλαξη. Η αιτία παραμένει άγνωστη. Ένα μέρος μόνο των περιπτώσεων της συγκεκριμένης πάθησης είναι γενετικής προέλευσης. Η ακριβή συχνότητα εμφάνισης δεν είναι γνωστή. Εκτιμάται ότι περάζει περίπου 1 στα 40.000 νεογνά περίπου. Οι γυναίκες εμφανίζονται να προσβάλλονται ελαφρώς συχνότερα από τους άνδρες. Η σύνδεξη των σπονδύλων περιορίζει την ικανότητα κίνησης του αυχένα, διαμορφώνει βραχή αυχένα και χαμηλή γραμμή τριχοφία στο πίσω μέρος της κεφαλής. Ορισμένοι ασθενείς εμφανίζουν συχνούς πονοκεφάλους, πόνο στον αυχένα ή και στην πλάτη, καθώς και νευροπαθητικό πόνο που μπορεί να επεκτείνεται στα χέρια ή τα πόδια. Λοιπόν, είναι δύσκολη η διάγνωσή του. Οι ασθενείς συχνά παρουσιάζουν και άλλες ανομαλίες που αποσπούν την προσοχή από τα προβλήματα του αυχένα, όπως σκολίωση, χαμηλό ανάστημα, καρδιοπάθεια, οδοντικά προβλήματα και αναπνευστικές δυσκολίες μάλιστα.
προβλήματα του αφιένα, όπως σκολίωση, χαμηλό ανάστημα, καρδιοπάθεια, οδοντικά προβλήματα και αναπνευστικές δυσκολίες μάλιστα.

Να δημιουργηθεί αντιπυρικές ζώνες. Έπρεπε να ξεσπάσει φωτιά για να δημιουργηθούν αντιπυρικές ζώνες. Όπως φώναζαν και πολλοί κάτοικοι βεβαίως κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων των πυροσβεστών. Από το 2017 μέχρι και το 2026, οι 6 μεγάλες πυρκαγιές έχουν κάψει περισσότερα από 430.000 στρέμματα. Σύμφωνα με τις αναφορές της Υπηρεσίας Ταχείας Χαρτογράφησης Κοπέρνικους και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές. Η συνολική επιφάνεια της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής είναι 1 εκατομμύριο στρέμματα, οπότε τα τελευταία 10 έτη το 43% της συνολικής επιφάνειας έχει καεί από δασικές πυρκαγιές. Στη Δυτική Αττική η επιφάνεια των δασικών εκτάσεων είναι περίπου 590.000 στρέμματα και τα τελευταία 10 χρόνια έχουν καεί περίπου 300.

τις 9 το βράδυ που θα έχουμε και σύννεφα. Τρία από φορ μετά τις 9 το βράδυ και συννεφιά την Παρασκευή. 38 βαθμοί. Τρία από φορ η Άρη με από τις 6 το απόγευμα και μετά. Το Σάββατο έχουμε 40 βαθμούς, έχουμε 40. Δύο από φορ η άνεμη. Και την Κυριακή επίσης 40. Με καθαρό καιρό και ηλιοφάνεια. 3 με 4 από φορ η άνεμη. Από τις 3 το μεσημέρι μέχρι και τις 9 το βράδυ. Και από Δευτέρα, από ό,τι βλέπω, επιστρέφουμε στα φυσιολογικά 37 και 38 την Τρίτη. Οπότε Σαββάτο και Κυριακή θα έχουμε 40. Στη Λάρισα, για να δούμε τι θα γίνει στα Τρίκαλα και την Καρδίτσα. Λοιπόν, στα Τρίκαλα σήμερα Πέμπτη, 36 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, καθαρός καιρός. Τρία από φόρη άνεμα από τις 3 το μεσημέρι και μετά μέχρι και μετά τις 9 το βράδυ. Την Παρασκευή αύριο 37 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία. 2 με 3 από φόρη άνεμη, εναλλαγή καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το Σάββατο 37 βαθμοί, η καλύτερη κατάσταση στα Τρίκαλα. Και την Κυριακή επίσης 37 βαθμοί με ηλιοφάνεια. 36 βαθμοί Δευτέρα και Τρίτη από ό,τι βλέπω. Από ό,τι φαίνεται στην Λάρισα θα έχουμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Για να δούμε τι θα γίνει και στην Καρδίτσα. Στην Καρδίτσα σήμερα Πέμπτη 36 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία. Τρία από φορ η άνεμη από τις 9 το βράδυ και μετά. Ηλιοφάνεια αύριο 37 βαθμοί την Παρασκευή. 37 και το Σάββατο. Και 38 την Κυριακή. Και 36 βαθμούς Δευτέρα και Τρίτη τις επόμενες δύο ημέρες της επόμενης εβδομάδας. Λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε, το βασικό κύμα έτσι των υψηλών θερμοκρασιών θα το δεχτεί η Λάρισα με τα 40 το Σαββάτο και την Κυριακή που μας έρχεται. Για να δούμε τώρα τι γίνεται. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο ρίχνοντας μια ματιά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε το εξωτερικό δελτίο. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι προτιμά μια συμφωνία με το Ιράν γιατί δεν θέλει να σκοτώνονται οι άνθρωποι. Μάλιστα. Δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε συνομιλίες με την Τεχεράνη, υπογράμμισε ότι θα προτιμούσε την επίτευξη μια συμφωνία αντί για την προσφυγή σε περαιτέρω στρατιωτική δράση. Μιλώντας στο Las Vegas στην Νεβάδα, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ προετοιμάζονταν να εξαπολύσουν αυτό που χαρακτήρισε ως τη μεγαλύτερη επίθεση από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και σήμερα είπαμε τι επέτειος είναι, ήταν η πρώτη βόμβα στη Χειροσύμα. Πριν, όπως ανέφερε, οι Ιρανοί αξιωματούχοι συζητήσουν την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Ήμασταν έτοιμοι για τη μεγαλύτερη επίθεση από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και οι Ιρανοί με κάλεσαν και μου είπαν: Παρακαλώ, μην το κάνετε, ας μιλήσουμε, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Θα προτιμούσα να κάνω μια συμφωνία με το Ιράν, γιατί δεν θέλω να σκοτώνονται άνθρωποι, πρόσθεσε ο Τραμπ. Επανέλαβε ωστόσο ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Οι δηλώσεις του Αμερικανού Πρόεδρου έρχονται ενώ οι σχέσεις Αμερική-Ιράν παραμένουν τεταμένες, με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης να αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο πλευρών. Το Al Jazeera μεταδίδει αυτές τις πληροφορίες και τις έχει βεβαίως στην πρώτη σελίδα και το Art News. Έχουμε πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου εν μέσω προσδοκιών για αποκατάσταση της ασυμβουλίας στα στενά του ορμούς. Εδώ βεβαίως δεν βλέπω να αποκλιμακώνονται οι τιμές στην Ελλάδα. Η μέση τιμή της αβόλυβδης εδώ στη Λάρισα παραμένει πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Κάπου εκεί είναι και το πετρέλαιο κίνησης, 99-98 στα 2 ευρώ. Και ενώ έχει τεθεί και η επιδότηση των 10 λεπτών από τις αρχές Αυγούστου. Λοιπόν, οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν πτώση. Οι επενδυτές αξιολογούν το ενδεχόμενο εξέλιξη στις συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ομάν να οδηγήσουν σε μια συμφωνία μεταξύ Αμερικής και Τεχεράνης με στόχο τον τερματισμό της πεντάμινης σύγκρουσης. Έχουμε συμπληρώσει 5 γεμάτους μήνες και πάμε για τον έκτο. Είμαστε στις πρώτες μέρες του έκτου μήνα. Για να αποκατασταθεί ναυσιπλοεία στα στενά του ορμού, σύμφωνα με το Reuters. Το Brent, το πετρέλαιο, στα 79,08 δολάρια το βαρέλι και στα 74,69 το West Texas. Υποχώρησαν κι άλλο. Εδώ στην Ελλάδα βεβαίως οι τιμές των καυσίμων δεν υποχωρούν. Γιατί άραγε. Μήπως επειδή κάποιοι συνεχίζουν να κερδοσκοπούν στις πλάτες ενός οικονομικά εξουθενωμένου λαού, όπως είναι οι Έλληνες. Λοιπόν, η ώρα είναι 7 και 26 πρώτα λεπτά, δείχνει το ρολόι του σταθμού.

Πάμε σε ένα τραγούδι διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να δούμε βεβαίως και την υπόλοιπη επικαιρότητα, να δούμε τι γίνεται και στην τοπική επικαιρότητα και τι γίνεται βεβαίως και με τις φωτιές, γιατί και σήμερα ο κίνδυνος είναι πολύ ψηλός, ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία.

0: πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Επιστροφή στα δικά μας. Ερτ Λάρι, σας πρώτη καλημέρα. Μετά το τραγούδι και τις διαφημίσεις, επανακάμπτουμε. Συνεχίζουμε με την επικαιρότητα. Είπαμε ότι είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Σύμφωνα με τον χάρτη κινδύνου που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Και βεβαίως προσοχή στους πολίτες. Αν και όπως απεδείχθη τουλάχιστον εκεί με το δίκτυο της ανεμογεννήτριας από όπου προκλήθηκε η πυρκαγιά, δεν έφυγαν πολίτες. Άλλα ήταν τα αίτια. Λοιπόν, πάμε στην τοπική επικαιρότητα. Το παράρτημα κεντρικής και δυτικής Θεσσαλίας του ΤΕΕ ζητάει ενιαίο σχεδιασμό για την αξιοποίηση των εκτάσεων στο σιδηροδρομικό σταθμό της Λάρισας, με αφορμή βεβαίως και την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την ΓΕΟΣΕ. Για την περιοχή όπου έχουμε, είναι μια περιοχή 233 στρεμμάτων, προκειμένου να απτυχθεί μεικτή χρήση κατοικίας, φιλοξενίας, εμπόριο, γραφεία, πολιτισμός και αναψυχή. Η προθεσμία υποβολής προτάσεων λήγει στις 15 Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους. Το παράρτημα κεντρικής Θεσσαλίας του ΤΕΕ υποστηρίζει την αναβάθμιση μιας έκτασης με εξαιρετική σημασία για τη Λάρισα, ωστόσο η έκταση αυτή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ένα απομονωμένο ακίνητο προς εκμετάλλευση. Όπως αναφέρει τότε, περιλαμβάνει τον ενεργό επιβατικό σταθμό, κρίσιμες σιδηροδρομικές υποδομές. Ο σχεδιασμός της πρέπει να συνδεθεί με το μέλλον του σιδηροδρομικού κόμβου, την αστική κινητικότητα, την ασφάλεια, τις εμπορευματικές λειτουργίες αλλά και την πολεοδομική συνοχή της πόλης. Έχει εκπονηθεί πόρισμα για τη βελτίωση της ασφάλειας του σιδηροδρομικού δικτύου. Έχει εντάξει την υπογειοποίηση της σιδηροδρομικής γραμμής στο ΤΕΕ ως προτιμητέα στρατηγική κατεύθυνση στο αναπτυξιακό πλαίσιο Λάρισας. Την υπογειοποίηση των σιδηροδρομικών γραμμών την διεκδικούμε εδώ και δεκαετίες, αλλά από ό,τι φαίνεται ματέως. Στο ίδιο πόρισμα έχει εξεταστεί ως εναλλακτική ανατολική παράκαμψη με νέο επιβατικό σταθμό ανατολικά της πόλης και σύνδεση σταθερής τροχιάς με το κέντρο και τον σημερινό σταθμό. Λοιπόν, αυτά αναφέρει το ΤΕΕ. Και από το ΤΕΕ να πάμε λίγο στο Δημοτικό Συμβούλιο, εκεί όπου είχαμε εντάσεις χθες και αποχώρησε η μείζων αντιπολίτευση από τη συνεδρίαση. Με αφορμή βεβαίως ότι θα ακούσουμε στη συνέχεια της εκπομπής τη διεμήθεια στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είχαμε εντάσεις. Ο κ. Ζαούτσος εκπροσωπούσε τη συμπαράταξη επικεφαλής.

Χθες το μεσημέρι ήταν η συνεδρίαση, ο προϋπολογισμός 5 εκατομμύρια ευρώ για 2 χρόνια για το πράσινο. Τα μέλη της Μίζωνος Αντιπολίτευσης υποστήριξαν ότι δεν υπάρχει επαρκής ενημέρωση για τα οικονομικά στοιχεία. Από τη Δημοτική Αρχή γίνεται λόγος για πολιτικό θέατρο. Επισημαίνει ότι οι παρατάξεις είχαν ενημερωθεί εγκαίρως μέσω της εισήγησης του αρμόδιου αντιδημάρχου του κ. Βάγιο Κυρτσάκα. Θα τον ακούσουμε. Η συμπαράταξη αναφέρει ότι αποχώρησε από τη διαδικασία πριν την ψηφοφορία για τη σύμβαση συντήρησης των χώρων πρασίνων προϋπολογισμού περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ για 2 χρόνια με δυνατότητα επέκτασης για ένα ακόμη χρόνο με συνολικό κόστος που μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 7,5 εκατομμύρια ευρώ.

Για προαποφασισμένη επικοινωνιακή παράσταση κάνει λόγο η Δημοτική Αρχή. Η ανακοίνωση είχε ήδη συνταχθεί, όπως αναφέρει, αποσταλεί και δημοσιευτεί στα μέσα ενημέρωση πριν ακόμη ολοκληρωθεί η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ήταν γραμμένη σε παρελθοντικό χρόνο. Είχαν αποφασίσει το τέλος της συνεδρίας πριν ακόμη ολοκληρωθεί η συζήτηση, αναφέρει από την πλευρά της η Δημοτική Αρχή μέσω της ανακοίνωσής της. Τέλος πάντων, το δεδομένο είναι ένα. Θα ακούσουμε και τι είπε και ο κ. Κρίκης, ο επικεφαλής της Ελλάσσος Αντιπολίτευσης, ποιος έκανε λόγο για ιδιωτικοποίηση ουσιαστικά των υπηρεσιών του Πρασίνου στο Δήμο Λαρισαίων. Λοιπόν, ένα κοιμήλιο από το 1984 βρέθηκε στον Όλυμπο. Τι είναι αυτό? Ένα κουτάκι αναψυκτικού σε εκστρατεία καθαρισμού στην κορυφή του βουνού του Ολύμπου. Πλαστικό, λαμαρίνες, παλιές γεννήτριες, ακόμη και κουτάκια αναψυκτικού από το 1984 βρήκαν οι εθελοντές που βρέθηκαν στον Όλυμπο τις προηγούμενες ημέρες για να τον καθαρίσουν. Η οργάνωση EcoGenia σε συνεργασία με την California Conservation, το καταφύγιο Κάκαλος και τοπικούς φορείς από το Λιτόχωρο συγκέντρωσε εθελοντές από την Ελλάδα και την Αμερική σε υψόμετρο πάνω από 2.000 μέτρα ώστε να μαζέψουν σκουπίδια που είχαν εγκαταλειφθεί εκεί περισσότερο από μισό αιώνα. Μάλιστα. Μέχρι και κλούβες βλέπω εδώ τις φωτογραφίες. Οι εθελοντές χωρίστηκαν σε δύο ομάδες και με τη βοήθεια των διαχειριστών του καταφυγίου πήγαν σε σημεία της κορυφής του βουνού που υπήρχαν συγκεντρωμένα σκουπίδια, καθάρισαν ό,τι έβρισκαν παρατημένο. Κάτω από το στεφάνι Ολύμπου, ρηβατικές ομάδες, όπου πιθανόν συγκεντρώνονταν για να κάνουν στάσεις και έφυγαν εκεί τα υπολείμματά τους.

Κάποια από τα απορρίμματα ήταν τόσο παλιά που είτε δεν είχαν σκουριάσει είτε βρίσκονταν σε αποσύνθεση. Αυτό είναι ακόμη πιο περιβαλλοντικό παράγοντα για το περιβάλλον. Αν σκεφτούμε ότι αυτά τα κουτάκια έμειναν στο περιβάλλον κοντά μισό αιώνα, αντιλαμβανόμαστε πόσο επιβαρημένο είναι το φυσικό τομείο. Ανέφερε ο τομεάρχης περιφερειακής ανάπτυξης της Εκοτζένη, ο κ. Διαμαντόπουλος, μιλώντας στο Βόρεια, και πρόσθεσε ότι όσοι ανεβαίνουν στον Όλυμπο και σε κάθε βουνό πρέπει να σέβονται το φυσικό περιβάλλον. Τέσσερις σάκοι με σκουπίδια που θα απομακρυνθούν το επόμενο διάστημα με ελικόπτερο από το καταφύγιο. Και μιλάμε για σάκους. Μην φαντάζεστε πλαστικές σακούλες, μιλάμε για μεγάλους σάκους που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά άμμου στις οικοδομές, για να καταλάβετε έτσι λίγο το μέγεθος. Αυτά τα τσουβάλια τα τεράστια που τα κατεβάζει γερανός.

Είπαμε βεβαίως με αφορμή την πτώση των τιμών του πετρελαίου, περιμένοντας να πέσουν οι τιμές εδώ στην Ελλάδα πάνω από το όριο των 2 ευρώ το λίτρο, εξακολουθεί να βρίσκεται η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στη Λάρισα. Οι οδηγοί συνεχίζουν να επιβαρύνονται σημαντικά για τον αναφοδιασμό των οχημάτων τους. Με βάση το επίσημο ημερήσιο δελτίο, η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώθηκε στα 2,011 ευρώ ανά λίτρο την Τρίτη προχθές. Η κατοστάρα η βενζίνη 2,23 ευρώ ανά λίτρο. Τίζελ κίνησης 2,053. Υγρά αέριο κίνησης 0,95. Μάλιστα. Έτσι, για ένα όχημα με ρεζερβάρ 50 λίτρων, ένα πλήρες γέμισμα κοστίζει πλέον περισσότερα από 100 ευρώ. Και έτσι πολλοί οδηγοί κόβουν τις περιττές μετακινήσεις για να αναζητούν, κάνουν γύρες ψάχνοντας το οικονομικότερο πρατήριο. Ναι. 20 λίτρα χθες ο Βαγγέλης έβαλε, 40 ευρώ. 2 ευρώ. 1,985, 2 ευρώ. 20 λίτρα και κάτι ψηλά. Λοιπόν, είπαμε ότι χρειάζεται να υπάρχει μια αντιστοίχηση τουλάχιστον σε αυτά τα ζητήματα, γιατί έχουμε πληρώσει και εξακολουθούμε να πληρώνουμε πολύ ακριβά το ενεργειακό κόστος. Λέγαμε βεβαίως και μιλήσαμε και τη Δευτέρα και με τον πρόεδρο του Συνδέσμου των Φωτοβολταϊκών, των μικρομεσαίων παραγωγών φωτοβολταϊκών. Τι γίνεται, έχουμε ενέργεια που δεν μπορούμε να τη διαχειριστούμε. Κατεβαίνουν διακόπτες, αυξάνονται οφειλές, υπάρχουν μηδενικές χρεώσεις ρεύματος. Το παίρνει η Βουλγαρία το ρεύμα και μας το μοσχοπουλάει το βράδυ. Και όλα αυτά βεβαίως θα πληρώνει ο τελικός καταναλωτής. Τώρα με τα καύσιμα, όπως είπαμε, τουλάχιστον αυτή η επιδότηση στον τίζελ κίνηση στα 10 λεπτά, εγώ δεν την είδα να περνάει στην κατανάλωση επί του παρόντος. Θα δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Να πει κανείς. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να αναστενάζει και να πληρώνει. Να πληρώνει αναστενάζοντας δηλαδή. Λοιπόν, μια οργανωμένη σπήρα που είχε αναπτύξει δράση σε τρεις νομούς της χώρας, μεταξύ των οποίων και τα Τρίκαλα, εξαρθώθηκε από την ελληνική αστυνομία. Οι αρχές της Καβάλας εξιχνίασαν 9 διαρρήξεις σπιτιών και 3 απόπειρες κλοπής. Στις 4 Αυγούστου, το απόγευμα στην Καβάλα, συνελήφθησαν από αστυνομικούς 2 αλλοδαποί, οι οποίοι διέπραταν κλοπές σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή και απόπειρα βίας κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, απίθεια και παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών. Η δικογραφία περιλαμβάνει ένα ακόμη αλλοδαπό, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί. Από τις 6 Ιουλίου μέχρι και τις 4 Αυγούστου οι συλληφθέντες χρησιμοποιούσαν ενοικιαζόμενα οχήματα, πήγαν σε περιοχές της Καβάλας, των Τρικάλων και του Αγρινίου. Διέριξαν 12 σπίτια, αφαιρώντας από το εσωτερικό των 9 εξ αυτών διάφορα χρηματικά ποσά, κοσμήματα, τη Μαλφή, ενώ σε 3 περιπτώσεις στην Καβάλα δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τις πράξεις τους. Βρέθηκε ένα ενοικιαζόμενο γιοταχή αυτοκίνητο που το χρησιμοποίησαν οι δύο συλληφθέντες και κατασχέθηκαν μικρό χρηματικό ποσό, διαρρηκτικά εργαλεία και ένα αφαιρεθέν ρολόι χειρός, το οποίο ήταν προϊόν κλοπής. Οι δράστες αντιστάθηκαν κατά τη σύλληψή τους, ενώ από σπίτι που νίκησαν και χρησιμοποιούσαν κατασχέθηκαν ήδη ένδυσης και υπόδεισης που χρησιμοποιούσαν βεβαίως, μέρος αφαιρεθέντων κοσμημάτων που αποδόθηκε στο δικαιόχο τους, 1.280 ευρώ και άλλα διάφορα αντικείμενα, κινητά και όλα τα σχετικά. Οι συλληφθέντες είχαν εισέλθει και παρέμειναν παράνομα στη χώρα. Ο ένας διαπιστώθηκε ότι διώκεται με αγγελία διεθνών αναζητήσεων της Ιντερπόλ από τα Σκόπια για αδικήματα της ανθρωποκτονίας και της παράνομης κατοχής όπλων και εκρηκτικών, μάλιστα. Δεν έκανε μόνο κλοπές και διαρρήξεις, δηλαδή ήταν και πιο επικίνδυνη όσον αφορά το παραβατικό τους παρελθόν. Λοιπόν, η ώρα είναι 8 παρατέταρτο, πάμε σε ένα τραγούδι και αμέσως μετά συνεχίζουμε με τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου. Να υπενθυμίσουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το σταθμό 241-062-7020 και 62-7021. Ertlarisas@papakia.gr το email του σταθμού για τα δικά σας σχόλια. 6930-078-326 το Viber. 6930-078-326 το Viber του σταθμού για τα δικά σας σχόλια. Πράσινο με τσουχτερό λογαριασμό στα 4,8 εκατομμύρια ευρώ η σύμβαση με ιδιότητα για τη διετία 2027-2028 και δυνατότητα επέκτασης κατά 2,4 εκατομμύρια ευρώ. Αυξημένη 500.000 ευρώ ετησίωση δαπάνη λόγω περισσότερων δέντρων, εκτάσεων και ανατιμήσεων. Αποχώρηση συμπαράταξη, ξέσπασε πόλεμος ανακοινώσεων. Θα τα ακούσουμε στη συνέχεια τη διεμήθεια στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εισαγγελέας για το φρούριο, εντολή για εντατικούς ελέγχους και αυτόφορο που διαπιστώνται παραβάσεις. Ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Καταστημάτων Αναψυχής και Εστίασης Λάρισας απορρίπτει τις αιτιάσεις στο φρούριο για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, διατάχθη από την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας έπειτα από καταγγελίες κατοίκων για την κατάσταση στην περιοχή. Πρώτα σχέδιο, μετά αξιοποίηση. Τότε κεντρωτική στασία ζητά υπογειοποίηση γραμμή και νέο σχεδιασμό για 233 στέματα του σιδηροδρομικού σταθμού. Νέο κλειστό 500 θέσεων, πράσινο φως για προμελέτη στη συνάντηση Δημήτρη Κουρέτα με Επιτροπή Φορέων, πρόταση αναστήλωσης του κλειστού Αλκαζάρ. Κλείνει 15 χρόνια το πρόγραμμα διατροφή, Ινστιτούτο Πρόληψης. Έχει προσφέρει δωρεάν γεύματα σε χιλιάδες παιδιά. Εξαγοράζει το 75% της των Elector Thalys στο πλαίσιο στρατηγικής συνεργασίας με τον όμιλο Motor Oil. Ο όμιλος Actor και ο όμιλος Motor Oil προχώρησαν χθες η υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας αγοραπολισίας μετοχών για την απόκτηση από τον πρώτο ποσοστό 75% των μετοχών της εταιρείας Manasia Limited. Ζυμώσεις στη Λάρισα για νέο κόμμα Σαμαρά. Επαφές, σενάρια και γνωστά πρόσωπα στο κάδρο με τις τελικές αποφάσεις του πρώην Πρωθυπουργού να παραμένουν σε αναμονή. Από ό,τι βλέπω εδώ, η εφημερίδα Ελευθερία έχει τρεις φωτογραφίες προσώπων του κύριου Χρήστου Ζώη, πρώην υπουργός, της κυρίας Στέλλας Μπίζιου και του κυρίου Γιώργου Δαμούλη, ο οποίος ήταν, είναι φαν του κύριου Σαμαρά. Από σχολεία σε καπή για την τρίτη ηλικία, νέες δομές δημιουργούνται σε Ελευθερές και Λαχούλα. Κράνη για την ομάδα Δίας προσέφερε η Μητρόπολη Λάρισας. Άνοιξε ο τουρισμός για όλους. Στην Αγία Μαρία Καριστιανού, διακοπή νερού σήμερα στην Τζαριτσάνη, μήνυμα του Μητροπολίτη Ιερώνυμου για τη μεταμόρφωση, συγκέντρωση μνήμης για τη Χειροσύμα, κατάθεση στεφάνου στη μνήμη του Κώστα Βιδάλη, 13 και αναστέσεις στο πρώτο υπογενικό λύκειο, Στόμιο απόλαυσαν μπύρα στο πρώτο Village Party, ομόλιο γιόρτασαν με καλαμπόκι και ακτινίδιο. Και τα χτύπηματα, το χτύπημα από τον χώρο του αθλητισμού, ΑΕΛ, σήμερα το πρώτο φιλικό με τη Ζάκυνθο, επιστροφή της ομάδας μετά τον αγώνα. Σήμερα στις 3 το Καρπενήσι ΑΕΛ θα δώσει το πρώτο φιλικό της νέας αγωνιστικής περίοδου με αντίπαλο τη Ζάκυνθο που προετοιμάζεται στην ίδια περιοχή. Μάλιστα. Για να δούμε. Τι αποτέλεσμα θα έχει η νέα ομάδα και πώς βεβαίως ποιες θα είναι οι επιδόσεις της στο γήπεδο. Αυτά από την εφημερίδα Ελευθερία. Πάμε στην εφημερίδα Κόσμος. Σταθερά σε υψηλά επίπεδα τα καύσιμα. Πρώτο θέμα. Πάνω από τα 2 ευρώ μέσα στη Μητσαμόλυδη στη Λάρισα. Αναζήτηση οικονομικών των πρατηρίων οδηγεί. Επιλέχθηκε ο ανάδοχος για τη μονάδα φυσικού αερίου εδώ στη Λάρισα. Διπλή παρέμβαση για τις αθλητικές υποδομές της Λάρισας. Περιφέρεια Θεσσαλίας. Η θέση του παραρτήματος κεντρωτικής Θεσσαλίας για την αξιοποίηση του σιδηροδρομικού σταθμού. Αυτά από τις εφημερίδες στη Λάρισα. Πάμε στο νομό Μαγνησίας. Ταχυδρόμος κατέρευσε πριν τη δουλειά. Σπαραγμός για τον 39χρονο Παναγιώτη Τζερεμέ. Νεκρός λίγα λεπτά πριν αναλάβει βάρδια στο εργοστάσιο που εργαζόταν επί 14 χρόνια. Συγκλονιστικές προσπάθειες συναδέλφων και διασωστών να τον επαναφέρουν. Βαρύ πένθος στην αγραία για το παιδί Μάλαμα. Θαμμένα σε βαλίτσα τα κλεμμένα χρυσαφικά συνερήθου συνεργός. Απάτη σε βάρος 82χρονος στη Σκόπελο. Εστίες κινδύνου κτίρια στο Βόλο που ρημάζουν εγκαταλελειμμένα. Τουλάχιστον 60 εκθέσεις από την Πολοδομία. Μικρό καλάθι προσδοκιών για τις 72 δόσεις. Μεγαλύτερες ανάσεις ζητούν οι μικρομεσαίοι με ορίζοντα τις 120 δόσεις. Αγκάθι τα κριτήρια. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες πάνω από το αρχαίο θέατρο Δημητριάδος. Φωτιά στα Ιβαλιώτικα σήκωσε το πόδι το Βόλο. Δήμος Βόλου, το όνομα του Μιχάλη Κουντούρη σε πάρκο της πόλης. Δικαστήριο απείλησε τη μητέρα του και συνελήφθη. Ανοίγει τα φτερά της η 18χρονη βουλευτή Ολυμπία Τζουβέλη.
μετά το παγκόσμιο του Όρεγκον επιστρέφει στην Αμερική για το Πανεπιστήμιο Yale. Αυτά από τον ταχυδρόμο, πάμε στην Θεσσαλία. Καμπανάκι για την εστίαση, γράφει θα σας το πρώτο θέμα, εκτιμήσει για την κατάσταση στη Μαγνησία, πτώση τζίρου καταγράφηκε για το πρώτο δίμηνο του καλοκαιριού, οι συνέπειες της γενικότερης αβεβαιότητας στον τρέχοντα μήνα στρέφουν τις ελπίδες στους επαγγελματίες του κλάδου. Από Στουτγκάρδη στην Κρυθαριά με ποδήλατο, υποδοχή διαθλητών. Στίβο στο παγκόσμιο τζουβέλι της νίκης, αυγουστιάτικη παράκληση στον Άγιο Γεώργιο Μιλίας. Σοκ από τον εθνίδιο θάνατο 39χρονου στο πένθος η Αγρία. Αιτήσεις για το τουρισμό για όλους, οι δικαιούχοι τα ποσά, πώς θα δοθεί επιδότηση για πληγέντες των πυρκαγιών, τα ποσά και οι προϋποθέσεις. Έφυγε ο καθηγητής Φίλιππος Περδικάρης, θλίψη στο Πανεπιστήμιο. Ο Δήμος Βόλου τιμά τους Μιχάλη Κοντούρη, Άννα Ευαζόγλου και Νίκο Γιατρούλη. Αυτά από την Θεσσαλία. Πάμε στην εφημερίδα Μαγνησία. Τον πρόδωσε η καρδιά του, έφυγε ξαφνικά στα 39 του Παναγιώτη Τζερεμές. Θα σε σκοτώσω, απείλησε τη μητέρα του μετά από καυγά για τις γάτες. Επιτέθηκε στη μητέρα και τον αδελφό του μετά από καυγά για το πρωινό. Είπε ότι θα με σφάξει. Τεράστιες αυξήσεις στους λογαριασμούς σύνδεσης. Διαφοροποίηση τιμολόγησης δεν θα πρέπει να φοβίζει. Θησαυρός σπάνιων κοραλιών κρύβει ο βυθός της θάλασσας του πηλίου και των σποράδων. Τι ανέφερε στο ράδιο ο ιχθυολόγος ο Δημήτρης Πάφρας. Αυτά από τις εφημερίδες στο νομό της Μαγνησίας. Πάμε στην Καρδίτσα. Να ρίξουμε μια ματιά στο πρωτοσέλιδο από την εφημερίδα «Η Επικαιρότητα». Ενισχύεται η πολιτική προστασία του δημοσιοφάδων με 300.000 ευρώ από την περιφέρεια Θεσσαλίας. Θωρακίζουμε έμπρακτα του δημοσιοφάδων, είπε ο Δημήτρης Κουρέτας. Έργα 750.000 ευρώ για τον καθαρισμό του Ρογόζινου και την αποκατάσταση των αντιπλημμυρικών αναχωμάτων. Ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση σε τμήματα των οδών Ανθέων και Κολοκοτρώνης στους Σοφάδες. Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε το τρίτο φεστιβάλ γαστρονομίας και τοπικών προϊόντων στο Δήμο Σοφάδων. Τουρισμός για όλους άνοιξε με καθυστέρηση πλατφόρμα για τις αιτήσεις. Κοκτέιλ από μελτέμια και ζέστη. Θα φτάσει στους 40 βαθμούς στο Ιδράρι γύρω στο Σαββατοκύριακο. Εδώ στη Λάρισα είναι το μόνο βέβαιο. Λοιπόν, αυτά από τις εφημερίδες στην Καρδίτσα. Λοιπόν, πάμε λίγο και στα Τρίκαλα, στον πρωινό λόγο. Αφόρητη ζέστη ακόμη και το βράδυ, γράφει στο πρώτο θέμα ο πρωινός λόγος. Ο Αύγουστος συνεχίζει. Αιτήσεις για το νέο κύκλο του προγράμματος «Τουρισμός για όλους». Τρίκαλα, οι τιμές διάθεσης θέσεων της φετινής εμποροπανήγυρης θα διεξαχθεί από 14 έως 20 Σεπτεμβρίου στην περιφέρεια Μεριάς, του οικισμού Καριών και στον παραποτάμιο δρόμο Τρικάλων Καριών. Αιτήσεις εκπαιδευτικών για μόνιμο διορισμό στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η Δυτική Θεσσαλία αποκτά υπαίθριο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Κεντρικός Καλλιτέχνης η Φύση. Ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα δημιουργεί το χώρο χρόνου άγραφων όταν τα γλυπτά συνομιλούν με το τοπίο στη Λίμνη Πλαστήρα. Λοιπόν, αυτά από την πρώτη σελίδα του πρωινού λόγου. Και να ρίξουμε μια ματιά και στο πρωτοσέλιδο από την εφημερίδα Η Έρευνα. Θα βρούμε λίγο.

Λοιπόν, εδώ και το πρώτο σελίδα από την εφημερίδα «Η Έρευνα». Ξεκίνησαν οι αιτήσεις στο πρόγραμμα 55+. Προσλήψεις ανέργων άνω των 55 ετών. Έντονο το ενδιαφέρον και στην περιοχή μας. Επιπλέον 8.000 επιδοτούμενες θέσεις από τη ΔΥΠΑ. Ξεκίνησαν αιτήσεις και για το τουρισμό για όλους. 2026, αστυνομία συλλήψεις για κλοπές σπιτιών σε Τρίκαλα και άλλες περιοχές. Το περιστατικό που λέγαμε με τους δύο αλλοδαπούς. Αποκατάσταση κτηρίου της Κωνσταντίου Σχολής Καλαμπάκας. Δήμος Μετεώρων, σημαντικές παρεμβάσεις στα χωριά του Δήμου και εκπαιδευτική επιλογή περιοχών διορισμού. Λοιπόν, έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων που κυκλοφορούν σήμερα στα σελίδια και είναι διαθέσιμες και στο διαδίκτυο. Πάμε μουσικά μέχρι και το Earth News Radio για ένα δελτίο ειδήσεων με όλη την εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα και επιστρέφουμε.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καρύδη στην Σιτία Κρήτης. Εστάλει μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα για την κατάσβεσή της, επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και δύο αεροσκάφη. Κυβερνητική δέσμευση για επιτάχυνση των διαδικασιών αποζημίωσης των πυρόπληκτων αλλά και των έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης των καμένων περιοχών σε Δυτική Αττική και Βιωτία. Ενεργοποιήθηκε το πακέτο στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, φορολογικές ελαφρύνσεις όπως τριετής απαλλαγή από τον ένφια, επιδότηση προσωρινής στέγασης, επιδόματα για πρώτες ανάγκες και οικοσκευές και ειδικά προγράμματα ενίσχυσης για την τουριστική ανάκαμψη πληγισών περιοχών. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδηλώσεις πυρκαγιάς σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Χωρίς ρεύμα παραμένουν περιοχές στην ευρύτερη περιοχή της Άρτας μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα. Σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της έκρηξης και οι εργασίες για τη σταδιακή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Νέα σελίδα για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Ο γαλλικός κολοσσός Meridiam αναλαμβάνει πλειοψηφική συμμετοχή στην εταιρεία που έχει συσταθεί για την ανάπτυξη και χρηματοδότηση του έργου. Για ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στον ενεργειακό τομέα της χώρας κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός. Σημείωσε ακόμη ότι το έργο αέρει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και διευκολύνει την εισαγωγή στο δίκτυο περισσότερης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, που θα ενισχύσει συνολικά την ενεργειακή ανθεκτικότητα της Ευρώπης. Σε συμφωνία για τη διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούς φαίνεται ότι κατέληξαν Ιράν και Ομάν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε μερική άρση κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. «Είμαστε έτοιμοι να δράσουμε αν χρειαστεί», το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου υποστήριξε ότι προτιμάει να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν. «Δεν θέλω να σκοτώνονται άνθρωποι», είπε σε συγκέντρωση στο Las Vegas. Επανέλαβε ωστόσο ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Δεξαμενόπλιο ανέφερε ότι ακούστηκαν δύο εκρήξεις ενώ έπλε στα στενά του Ορμούζ ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυτιλίας. Σήμερα αναμένεται στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν μετά την έκδοσή της από τη Βρετανία. Αύριο θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα και στη συνέχεια στον ανακριτή.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και ισχυρό μελτέμι, τοπικά έως 7 μποφόρ, στο Αιγαίο τοπικές βροχές και μπόρες, τα ορεινά υπηρωτικά. Έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στους δρόμους. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

0: Έτσι λοιπόν, ξεκινάμε με τα όσα συνέβησαν χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Χθες το μεσημέρι θα ασχοληθούμε με αφορμή βεβαίως την ένταση που είχαμε μεταξύ συμπολίτευσης και μίζωνος αντιπολίτευσης, αποχώρηση συμπαράταξης λαϊσών με αφορμή την ψηφοφορία για τη σύμβαση συντήρησης των χώρων πρασίνων, προϋπολογισμού περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ για 2 χρόνια. Τα μέλη της μείζωνος αντιπολίτευσης υποχώρησαν υποστήριξη ότι δεν υπάρχει επαρκής ενημέρωση για τα οικονομικά στοιχεία. Η Δημοτική Αρχή έκανε λόγο για πολιτικό θέατρο. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε, ενημερώνοντας το σώμα βεβαίως, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Πρασίνων, κ. Βάγιος Κυρτσάκας.
1: Είναι περίπου, ο αριθμός των υπηρετούντων είναι γύρω στους 32, ενώ χρειάζονται επιπλέον άλλοι γύρω στους 35 επιπλέον. Ο αριθμός των εργαζομένων στο πράσινο μειώνεται με την πάροδο του χρόνου. Αντίθετα, οι χώροι πρασίνου αυξάνονται ή αλλάζουν χαρακτήρα προς μορφές που απαιτούν περισσότερη φροντίδα. Π.χ. η κατάσταση νέων φυτών σε σημεία που προηγουμένως υπήρχε αυτοφυής βλάστηση, καθώς και απαιτήσεις για πληρέστερη συντήρηση αυξάνονται. Παράλληλα, υπάρχουν εργασίες οι οποίες πρέπει να γίνουν άμεσα αλλά και ταυτόχρονα σε διαφορετικά σημεία της πόλης, γιατί είναι απαραίτητο να γίνουν κάποια δεδομένη χρονική στιγμή, όπως η άρτευση, το κλάδιμα, το κούρεμα του χλωροτάπητα, η κοπή των ξερών χόρτων για λόγους πυροπροστασίας κτλ. Αποτέλεσμα αυτών είναι να μην επαρκεί το προσωπικό του Δήμου, το οποίο παράλληλα γεράσκει, μετακινείται μέσω κινητικότητας κτλ. Και γίνεται φανερό ότι είναι αδύνατο να συντηρηθεί και να βελτιωθεί το πράσινο της πόλης με το υπάρχον προσωπικό και τα μηχανήματα. Εκτός από τις καθιερωμένες και τακτικές επεμβάσεις λόγω της επίδραση των καιρικών φαινομένων, υπάρχουν και έκτακτες περιπτώσεις άμεσης επέμβασης για την αποφυγή καταστροφών. Παραδείγματος χάρη, ο καύσωνας απαιτεί περισσότερες επεμβάσεις ως προς την άρδευση, δυνατή άνεμη, πιθανό να προκαλέσουν σπάσιμο κλαδιών ή και κρίζωση ολόκληρων δέντρων. Το δυνατό κρύο μπορεί να καταστρέψει μέρος των φυτικών οργανισμών κτλ. Οι έκτακτες επεμβάσεις απαιτούν συνήθως άρεστα καταρτισμένο εργατικό δυναμικό και πρέπει να πραγματοποιούνται ταυτόχρονα σε όλη την έκταση του Δήμου. Όμως το πρόβλημα στην καλή οργάνωση για την άμεση και σωστή εκτέλεση των απαραίτητων υπηρεσιών δεν είναι μόνο ο αριθμός των απασχολούμενων εργαζομένων, αλλά και η ανεπάρκεια μέσω μεταφεράς φορτηγών, γερανών, τρακτέρ και γενικά μηχανημάτων και εργαλείων. Ως εκ τούτου, είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν εμπρόθεσμα οι αναγκαίες επεμβάσεις για τη σωστή συντήρηση και διατήρηση των χώρων πρασίνων που αποτελούν οάσεις πρασίνων μέσα στις σημερινές τσιμεντοπόλεις. Το υπάρχον προσωπικό, εκ των οποίων ένα ποσοστό περίπου 10% είναι μακροχρόνια ασθενής και ένα ποσοστό 10% περίπου προβλέπεται να συνταξιοδοτηθεί τα επόμενα 3 χρόνια, έχει υψηλό μέσο όρο της ηλικίας. Ενώ πέραν της συντήρησης του πρασίνου και των δεντροστοιχειών απασχολείται και στους λοιπούς τομείς ευθύνης της υπηρεσίας. Εκτιμώντας έτσι την κατάσταση, ο Δήμος αποφάσισε να απευθυνθεί σε εξωτερικό συνεργάτη πάροχο για την υποστήριξη της υπηρεσίας και την εύρυθη εκτέλεση των ανάλογων υπηρεσιών. Τεκμηρίως σκοπιμότητας μη οδιαίρεση σύμβαση. Το αντικείμενο της παροχής δεν υποδιαιρείται σε τμήματα ή ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο κατά τον οριζόμενο. Στο άρθρο 117, παράγραφος 1, νόμο 4674, κάθετος 2020, ΦΕΚ, Α53, κάθετος 11 το 20, καθώς και για τους ακόλουθους λόγους. Οι υπηρεσίες οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη ως προς τη συντήρηση του πρασίνου είναι οι απαραίτητες για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος ως προς την φυτοϋγεία του αλλά και του προβλεπόμενου χρόνου και ποσού από την υπογραφή της σύμβασης. Ο τρόπος εκτέλεσης που αναφέρεται στο κεφάλαιο τεχνικές προδιαγραφές που συνοδεύεται την παρούσα μελέτη και είναι απόλυτα δεσμευτικές για τον ανάδοχο. Οι χώροι των δημοτικών ενωτήτων, στους οποίους θα γίνουν οι εργασίες, δίνονται στο κεφάλαιο προμέτρησης. Η χώρα αυτή είναι ενδεικτική και όχι δεσμευτική, όπως και το είδος των συγκεκριμένων εργασιών που απαιτείται σε καθένα από αυτούς, αφού μπορεί να τροποποιηθούν ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες της υπηρεσίας. Υφιστάμενη κατάσταση, η υπηρεσία Πρασίνου διαχειρίζεται μια καταγεγραμμένη έκταση 2.700 στερμάτων, χλωροτάπητες στανοσυστάδες και 18.000 δέντρα, διάσπαρτα σε όλη την έκταση του Δήμου. Οι περιοχές που εντάσσονται στη μελέτη αφορούν χώρους που βρίσκονται στις περιφερειακές συνοικίες του Δήμου, στα γύρω του αστικού Δήμου χωριά, στις περιφερειακές συνοικίες του Δήμου, περιφερειακές νησίδες, τους κόμβους κτλ. Στις οποίες η μετάβαση είναι δύσκολη και χρονοβόρα για τα συνεργεία του Δήμου. Ως εκ τούτου και συνδυαστικά με την μειωμένη δυνατότητα αριθμητικά της υπηρεσίας Πρασίνου, έχουν διαμορφωθεί υποβαθμισμένες περιοχές Πρασίνου. Ενδεικτικά, οι χλωροτέπεντες σε πολλούς χώρους καταστράφηκαν επανειλημμένα, υψηλή ποσότητα βανδαλισμοί και δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθούν με συνέπεια οι χώροι που υποβαθμίζονται αισθητικά και λειτουργικά. Οι χώροι με ανθόνες και άλλα είδη ανδοφόρων, θαμνώδων, πολιετών, ποδών κτλ. Και τα παρτέρια με αντοφόρα. Όχι αυτό. Κάποιο λάθος γίνεται εδώ. Ναι, αυτά, ναι.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Βάγιο Κυριτσάκα έτσι να περιγράφει λίγο την κατάσταση στο Πράσινο, την έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού που υπάρχει στην υπηρεσία Πρασίνου, το γεγονός ότι 10% είναι μακροχρόνια ασθενείς, 10% είναι υποσυνταξιοδότηση μέσα στα επόμενα 3 χρόνια, ότι υπάρχει 2.700 στρέμματα που καλείται να διαχειριστεί η υπηρεσία Πρασίνου και βεβαίως 18.000 δέντρα σε όλη την περιοχή. Μια μικρή μουσική γέφυρα για να ακούσουμε βεβαίως τι είπε και η αντιπολίτευση.

0: Αυτά θα αναλυθούν στην επιτροπή που θα περάσει.
1: Ναι, αλλά μισό λεπτάκι. Αλλά σήμερα έχουμε κληθεί για να αποφασίσουμε για να πάμε στην επιτροπή.
0: Ναι, ναι.
1: Σωστά. Τη σκοπιμότητα έχουμε. Σήμερα κρίνουμε. Η σκοπιμότητα υπάρχει στα 2,5 εκατομμύρια, υπάρχει στο 1,5 εκατομμύριο, υπάρχει 500.000. Ναι. Σκοπιμότητα υπάρχει. Δεν λέει κανένα ότι δεν υπάρχει. Εμείς οι ίδιοι πρώτοι βγάλαμε την εργολαβία Πρασίνου. Λέω όμως, εφόσον τη διακήρυξη την έχετε και θα τη φέρετε στην επιτροπή, γιατί δεν κάνατε μια σωστή ενημέρωση ανά ομάδα και τι ποσό έχει για σωστή ενημέρωση του σώματος και για να κρίνει πιο ορθά. Και αυτό λέω, Δήμαρχε.
2: Συμπληρωματικά σε αυτό που ανέφερε και ο κύριος Κυριτσάκας, εδώ σήμερα αποφασίζουμε, γιατί με την αλλαγή που προβλέπεται στον κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι αποφάσεις για την έναρξη της διαδικασίας διαγωνιστικών διαδικασιών, για την παροχή υπηρεσιών, για φωτισμό, για καθαριότητα κτλ. Στην Τρίση Πρασίνου, ξεκινάνε από εδώ. Μέχρι πρώτοτος γινόταν στη Δημοτική Επιτροπή. Έτσι. Εκεί λοιπόν θα εξειδικευθούν ακόμα περισσότερο και οι ποσότητες και τα ποσά. Αλλά αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι, όπως ανέφερε πολύ αναλυτικά και όπως είχε την υπομονή να ακούσει, είναι κάτι το οποίο είναι δυναμικό αυτό. Με την έννοια ότι αλλάζουν πράγματα. Η διακήρυξη προβλέπει αυτά ακριβώς που προβλέπει ο νόμος. Έχει συνταχθεί πάνω ακριβώς στις προηγούμενες διακηρύξεις. Το έχει κάνει η υπηρεσία. Και η ανάγκη αυτή που ανέφερε και ο κ. Κυριτσάκας πριν για την αύξηση του ποσού τεκμηριώνεται από αυτό που σας είπα ακριβώς. Ότι μπαίνουν επιπλέον υπηρεσίες. Αναφορικά με τα κλαδέματα είναι μια πολύ μεγάλη δαπάνη, επειδή ακριβώς φυτεύτηκαν δέντρα και υπάρχουν ανάγκες αυτές και δεν υπάρχει δυνατότητα χρήση. Το ποσό θα εξειδικευτεί, σας επαναλαμβάνω ότι το ποσό θα εξειδικευτεί και στην διακήρυξη όταν θα βγει με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, και κυρίως είναι ότι γεγονός ότι είναι μια δυναμική διαδικασία η οποία στην πορεία, το ανέφερε επανειλημμένα ο κ. Κυριτσάκας, υπάρχουν και κάποια πράγματα τα οποία ενδεχομένως να αλλάξουν. Ήταν άλλες οι συνθήκες στην πρώτη διαγωνιστική διαδικασία, ήταν άλλες οι συνθήκες του 2024 που ακολούθησε η δεύτερη, και σήμερα καθ' υπόδειξη των υπηρεσιών γίνεται αυτή η διαδικασία και τεκμηριώνεται και η αλλαγή στο ποσό.
3: Λοιπόν, αυτά είπε και ο Δήμαρχος Λαρισαίων κ. Μαμάκος, απαντώντας σε κάποιες από τις ερωτήσεις του κ. Αδαμόπουλου από την πλευρά της συμπαράταξης.

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Γιώργος Ζαούτσος, ο οποίος ήταν επικεφαλής της συμπαράταξης λίγο πριν την αποχώρηση των μελών της Μείζωνος Αντιπολίτευσης από τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου.
1: Κυρίας Πρόεδρου, ότι εδώ θα συζητηθεί η ίδια δημόσια σύμβαση και θα καθορίσει το αντικείμενο, τη διάρκεια και την περιοχή παροχής των υπηρεσιών. Αυτό είπατε εσείς, αυτό γράφει και η Πρόεδρος. Εδώ όμως υπάρχει ένα ποσό 2,5 εκατομμυρίων. Κυρία μου, κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ. Αυτό είπε ο Δήμαρχος, το είπε και εδώ. Εδώ όμως εκτός από τους χώρους, από το αντικείμενο, τη διάρκεια κλπ. Υπάρχει και προϋπολογισμός, τον οποίο εμείς καλούμαστε σήμερα να ψηφίσουμε. Δεν είναι. Όλο μαζί θα ψηφιστεί πακέτο. Κύριε Δήμαρχε, όταν βγαίνει ένας προϋπολογισμός, θα πρέπει να υπάρχει και μία ενημέρωση προς τις παρατάξεις και σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους και τις συμπολίτες, όχι μόνο. Έτσι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν έγινε. Προσπάθησα με τον κύριο Αντιδήμαρχο χθες να επικοινωνήσω και επικοινώνησα. Ζήτησα κάποια στοιχεία, δεν μου δόθηκε τίποτα. Λοιπόν, εμείς θεωρούμε ότι δεν μπορούμε να αποφασίσουμε και μάλιστα να τονίσω και κάτι άλλο. Εδώ πέρα και οι χώροι ακόμα και οι υπηρεσίες ακόμα λέτε ότι είναι, να το διαβάσω ακριβώς, είναι ενδεικτική και όχι δεσμευτική. Ούτε αυτή η χώρη, ούτε η εργασία. Το μόνο που είναι δεσμευτικό από ό,τι φαίνεται εδώ είναι ο προϋπολογισμός. Και είναι προϋπολογισμός, κύριε Δήμαρχε, για 3 χρόνια, δηλαδή 2 τα

0: κανονικά συν ένα εφόσον υπάρχει παράταση και μιλάμε για 7.200.000. 7.200.000 τις οποίες θα δεσμεύτε από το Ταμείο του ΜΙΟ. Τόσο είναι κύριε Δημάρχε. Κύριε Δημάρχε, τόσο είναι. 2.400 επί 3 τόσο πηγαίνει. 7.200. Δεν υπάρχει ερώτημα κύριε Κρήγη. Τοποθέτηση κάνω. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, για τα 7.200 δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Αυτά που είπε ο κύριος Αντιδήμαρχος σχετικά με τις... με το κατάσταση του προσωπικού του πράσινου, δεκτό, γνωστό κλπ. Εδώ όμως γίνεται η εργολαβία τόσα χρόνια. Άρα είναι γνωστό και στον κόσμο και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το μόνο που δεν είναι γνωστό είναι το πώς βγαίνουν τα 2,5 εκατομμύρια. Η μόνη σταθερά είναι αυτή, κύριε Δημαρχέ. Για αυτό το πράγμα εμείς δεν έχουμε καμία ενημέρωση, δεν μπορούμε να ψηφίσουμε για 2.400 το χρόνο.
1: Και κάπως έτσι βεβαίως αποχώρησε η μείζωνα αντιπολίτευση με βάση τα όσα είπε ο κ. Ζαούτσος, ο οποίος λειτουργούσε ως επικεφαλής στην χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Υπήρξε βεβαίως η ανακοίνωση από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής, η οποία έκανε λόγο για προσχεδιασμένη ενέργεια και για ουσιαστικά όσον αφορά την απόφαση αυτή. Και απέμεινε να ακούσουμε λίγο και τον επικεφαλής της Αλλάσσεως Αντιπολίτευσης, τον κύριο Πέτρο Κρήκη.

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και τον επικεφαλής της Ελλάδος Αντιπολίτευσης, τον κύριο Πέτρο Κρίκη, και να ολοκληρώσουμε.
1: Η αρχή, όπως και οι προηγούμενοι, στην ουσία προχωρούν στην ιδιωτικοποίηση της υπηρεσίας Πρασίνου. Αυτό είναι το ζητούμενο και νομίζουμε ότι αυτή η στάση από την πλευρά της συμπαράταξης στην ουσία είναι αυτό που λέμε διηλίζουν τον κόνοπα και καταπίνουν την κάμιλον. Δηλαδή δεν διαφωνούν ως προς την ιδιωτικοποίηση υπηρεσίας, την εργολαβοποίησή της, αλλά το θέμα είναι οι όροι που αυτή θα ιδιωτικοποιηθεί. Αυτή είναι η βασική αντιπαράθεση και γι' αυτό λέμε ότι συμπλέεται στρατηγικά και εσείς και οι προηγούμενοι σε σχέση με το πώς πρέπει να λειτουργούν οι υπηρεσίες του Δήμου. Και αυτό το έργο το έχουμε ξαναδεί. Η υποβάθμιση της υπηρεσίας Πρασίνου δεν έχει έρθει και απαξίωσή της από τον ουρανό. Υπάρχει μια πολιτική που εφαρμόζεται εδώ και πολλά χρόνια υποστελέχωσης και υποβάθμισης αυτών των υπηρεσιών. Για πολλά χρόνια πολλοί δήμαρχοι που ακολούθησαν τη Δημοτική Αρχή Λαμπρούλη απαξίωσαν την υπηρεσία. Σοβαρές ευθύνες ο κ. Τζανακούλης, όπου η υπηρεσία Πρασίνου εκείνη την εποχή είχε ένα αξιόλογο φυτώριο όταν παρέλαβε, όπου ήταν πρότυπο για όλη την Ελλάδα, αξιοποιούσε το φυτώριό της για τις ανάγκες του Δήμου και ερχόταν και πέραν και από άλλους Δήμους για να αξιοποιήσουν. Υπήρχε εξειδικευμένο προσωπικό που στην πορεία των χρόνων ποτέ δεν ανανεώθηκε, δεν αντικαταστάθηκε, γιατί ακριβώς πάτησε και πάνω στους μνημονιακούς νόμους της απαγόρευσης προσλήψεων και σε μια σειρά νόμους που πέρασαν στην τοπική διοίκηση και τους οποίους στήριξε και η Νέα Δημοκρατία και που φυσικά έφεραν και οι άλλοι και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής τους. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο λέμε ότι υπάρχουν διαχρονικές ευθύνες από όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν αλλά και από τις δημοτικές αρχές οι οποίες ανέχθηκαν αυτή την πολιτική και δεν πάλεψαν ενάντια σε αυτή την πολιτική υποστελέχωση και υποβάθμιση υπηρεσίας Πρασίνου. Όπως επίσης και σε μια σειρά, σε δεκάδες προϋπολογισμούς που πέρασαν από τότε και όπου η υπηρεσία δεν ανανέωσε ποτέ το στόχο. Όλο της, αυτό που χρειαζόταν δηλαδή, δεν υπάρχουν εξοπλισμός ούτε για δαγκάνες, ούτε για να κλαδεύει, ούτε για καλαθοφόρους και προφανώς δεν υπάρχει και προσωπικό. Και όλα αυτά συντείνουν στο να φτάνουμε στη λογική ότι πρέπει να λειτουργήσει ο Δήμος, πρέπει να συντηρηθεί η πόλη, άρα που οδηγούμαστε στην εργολαβοποίηση αυτών των υπηρεσιών.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας. Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Να συνδεθεί ο σιδηροδρομικός σταθμός της Λάρισας με το μέλλον του συνολικού σιδηροδρομικού κόμβου, την αστική κυνηγητικότητα, την ασφάλεια, τις εμπορευματικές λειτουργίες αλλά και την πολεοδομική συνοχή της πόλης. Ζητά το παράρτημα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου με αφορμή την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την ΓΕΟΣΕ για την περιοχή επέμβασης περίπου 233 στεμάτων με κατεύθυνση στην ανάπτυξη μεικτών χρήσεων κατοικίας, φιλοξενίας, εμπορίου, γραφείων, πολιτισμού και ανάψυχης. Επιχειρήσεις τουρισμού στον Κάλαμο Νοτιού Πηλίου παραμένουν χωρίς σταθερή τηλεφωνία και πρόσβαση στο διαδίκτυο εδώ και 4 ημέρες λόγω βλάβης που σύμφωνα με τις επαγγελματίες δεν έχει αποκατασταθεί. Το πρόβλημα προκαλεί απώλειες κρατήσεων και δυσκολίες στις πληρωμές με πώς εν μέσω της τουριστικής περίοδου. Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 10 χθες το βράδυ πάνω από το αρχαίο θέατρο της Δημητριάδου στα Ιβαλιώτικα του Βόλου τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο χάρη στην άμεση επέμβαση πυροσβεστικής. Επιχείρησαν 33 πυροσβέστες με 2 πεζοπόρα τμήματα και 9 οχήματα με τη συνδρομή του Δήμου Βόλου. Δεν αναφέρθηκαν ζημιά σε κατοικίες ενώ τα αίτια της φωτιάς διερευνώνται. Ένταση επικράτησε χθες το μεσημέρι της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων με τη συμπαράταξη να αποχωρεί πριν πραγματοποιηθεί η ψηφοφορία για τη σύμβαση συντήρησης των χώρων πρασίνου προϋπολογισμού περίπου 5 εκατομμυρίων ευρώ για 2 χρόνια. Τα μέλη της μείζωνος μειοψηφίας αποχώρησαν υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει επαρκής ενημέρωση για τα οικονομικά στοιχεία, ενώ από τη Δημοτική Αρχή γίνεται λόγος για πολιτικό θέατρο, επισημαίνοντας ότι οι παρατάξεις είχαν ενημερωθεί εγκαίρως μέσω της εισήγησης που είχε αποσταλεί στους Δημοτικούς Συμβούλους. Με δράση και στα Τρίκαλα, η σπήρα διαρρηκτών κατοικιών που εξαρθρώθηκε από τις αστυνομικές αρχές της Καβάλας. Τα μέλη της εμπλέκονται σε 9 διαρρήξεις και 3 απόπειρες. Κριάρη τραυμάτισε σοβαρά ηλικιωμένη στον Άγιο Βυσσαρίωνα της πύλης Τρικάλων. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται. Παραδόθηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών η μελέτη για την επέκταση του περιφερειακού του Βόλου προς το λιμάνι στο ύψος της Μπουρμπουλήθρας, 15 ολόκληρα χρόνια μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Σύμφωνα με την ενημέρωση του Υφυπουργού Υποδομών Νίκου Ταχιά, ο μελετητής ολοκλήρωσε και κατέθεσε εμπρόθεσμα το σύνολο των προβλεπόμενων παραδοτέων, ανοίγοντας το δρόμο για τα επόμενα στάδια του έργου. Πάνω από το όριο των 2 ευρώ, ένα λίτρο εξακολουθεί να βρίσκεται μέσα στη μύτη σε μόλις τη βενζίνη στη Λάρισα, με τους οδηγούς να συνεχίζουν να επιβαρύνονται σημαντικά για τον ανεφοδιασμό των οχημάτων τους. Σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ παραμένει η τιμή της απλής σε μόλις τη βενζίνη και στα Τρίκαλα. Ανεπαίσθητη η όποια υποχώρηση. Υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα στη Μαγνησία και τις Ποράδες. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές. Σημαντική μέρα για την τοπική κοινωνία χαρακτήρισε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στη χθεσινή μέρα εγγενείων του ανακατασκευασμένου κέντρου υγείας Σοφάδων, ενώ αναφέρθηκε και στην εγκατάσταση σύγχρονου συστήματος τηλεϊατρικής. Επίσκεψη στο Δήμο Αγιάς πραγματοποιεί αύριο Παρασκευή η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού. Η επίσκεψή της περιλαμβάνει μεταξύ άλλων επίσκεψη στην κατεστραμμένη από τις πλημμύρες γέφυρα Παλαιοπύργο, συνάντηση με τον Δήμαρχο Αγιάς και φορείς του Δήμου, καθώς και επίσκεψη στο δάσος Πολυεδενδρίου και στα παράλια της Λάρισας. Ξεκίνησε χθες η υποβολή αιτήσεων για 8.000 νέες θέσεις, εκ των οποίων 5.537 αφορούν τους Δήμους της χώρας, που δημιουργούνται μέσω του προγράμματος της ΔΥΠΑ για ανέργους ηλικίας 55-74 ετών. Στη Λάρισα αντιστοιχούν 127 θέσεις στους 7 Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας. Στη δωρεά εξοπλισμού που προορίζεται για την κάλυψη των αγώνων της ομάδας δίκυκλης αστυνόμευσης Δίας του Τμήματος Άμεσης Δράσης Λάρισας προχώρησε χθες η Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου. Κατεδαφίστηκε τιμόρροπο κτίριο στην παραδοσιακή συνοικία του Βαρουσίου στα Τρίκαλα. Συνεχίζονται αυτοψίες από το Δήμο Τρικαίων για ανάλογες παρεμβάσεις. Στην υλοποίηση ενός ακόμη έργου αντιπλημμυρικής προστασίας προχωράει η Περιφέρεια Θεσσαλίας στην Καρδίτσα με αντικείμενο τον καθαρισμό του ποταμού Ρογόζινου και την αποκατάσταση των αντιπλημμυρικών ανοχωμάτων που υπέστησαν εκτεταμένες διαβρώσεις από τα ακραία καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ετών. Το έργο είναι προϋπολογισμού 750.000 ευρώ. Την έγκριση για την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης που ανοίγει το δρόμο για την εκπόνηση της μελέτης ανακατασκευής της ιστορικής γέφυρας Κοράκου ενέκρινε η Περιφερειακή Επιτροπή Θεσσαλίας κατά τη συνεδρίασή της στις 5 Αυγούστου. Ομόφωνη απόφαση να τιμήσει τη μνήμη τριών προσώπων έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο του Βόλου. Το πάρκο πεδίο Άρεος θα μετονομαστεί σε πάρκο Μιχάλη Κουντούρη προς τιμή του πρώην Δημάρχου Βόλου. Ο χώρος μπροστά από την πολιτιστική εστία Μικρασιατών Ιώνες θα ονομαστεί πλατεία Άννα Ιβαζόγλου, τιμώντας την πρώτη πρόεδρο του Συλλόγου Ιώνες, ενώ ο δρόμος της πόλης θα πάρει το όνομα του Ευέλπιδος Νικόλαου Ηλιατρούλη, πρώτου νεκρού πρωτοετή της στρατιωτικής σχολής Ευελπίδων στη μάχη της Κρήτης το 1941. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική περιφέρεια.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
3: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

0: Για καλοκαίρια μας μίλησε η Ελευθερία Αγαπάκη στο τραγούδι της, η συνεργασία αυτή με τον Ζάχα. Την έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής να μας πει περισσότερα για την νέα της δουλειά. Καλημέρα, Ελευθερία.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στη Λάρισα, καλημέρα εκεί στο γύρο μέρη που μας ακούτε.
0: Λοιπόν, για πες μας λίγα περισσότερα για το τραγούδι για τα καλοκαίρια.
1: Λοιπόν, τα καλοκαίρια. Είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι επηρεασμένο από urban και λαϊκές επιρροές.
0: Μίξη.
1: Ναι, είναι μία μίξη, έτσι είναι ένα πάρα πολύ ισορροπημένο κομμάτι θα έλεγα. Μιλάει για τον έρωτα, τον καλοκαιρινό, την ανεμελιά. Ο στίχος, είναι, το ρεφρέν είναι γραμμένο από τον Αναστάσιο Κιμπή και το κουπλέ από τον Ζάχα τον ίδιο που τραγουδάει μαζί μου. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία, η όλη διαδικασία, το βίντεο κλιπ, στο στούντιο μέσα, περάσαμε πάρα πολύ ωραία με τα παιδιά. Εγώ το ευχαριστήθηκα δηλαδή πάρα πολύ. Έχει σκοπό έτσι να εκφράσει λίγο τους έρωτες τους καλοκαιρινούς που κάπως χάθηκαν, που συμβαίνει συχνά αυτό.
0: Αυτό το καλοκαίρι αφήνει και ωραίες αναμνήσεις, αλλά μερικές φορές ναι, αφήνει και ωραίες και δυσάρεστες.
1: Όλα τα καλοκαίρια έχουν, όλες οι στιγμές των ανθρώπων έχουν και ευχάριστα και δυσάρεστα πράγματα να αφήσουν. Οπότε εμείς πάντα κρατάμε το μάθημα από ό,τι, από ό,τι μας συμβαίνει και προχωράμε και δεν κάνουμε ούτε τα ίδια λάθη και προσπαθούμε πάντα να περνάμε καλά και να έχουμε ευχάριστες στιγμές με τους ανθρώπους που αγαπάμε και θέλουμε δίπλα μας.
0: Γερά σκουαίδη διδασκόμενος, έλεγαν οι αρχοί μου προηγούμενοι. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Λοιπόν, για πες μας λίγο μετά τη συμμετοχή σου στο Voice, πώς πήγαν τα πράγματα, πώς τα βλέπεις έτσι στον χώρο της μουσικής, γιατί έχεις από το 2019, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Επαγγελματικά, ναι.
1: Από το 19 ξεκίνησα τραγουδίσω στα ξενοδοχεία. Είναι πολύ ωραίο να τραγουδάς στα ξενοδοχεία, έχω να πω, γιατί εκεί συναντάς ανθρώπους από άλλα μέρη, από άλλο τον κόσμο, από άλλες κουλτούρες, τους δείχνεις τη δική μας την κουλτούρα, μαθαίνετε την ελληνική μουσική και αυτοί έρχονται σε επαφή δηλαδή με κάτι πολύ διαφορετικό, το οποίο 99% τους αρέσει.
0: Όχι απλά τους αρέσει, τρελαίνονται, ξετρελαίνονται.
1: Ναι.
0: Αυτό, έχουμε προσλαμβάνωσης όλοι, ναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Πού να δεις τι γίνεται με τους τουρίστες στα πανηγύρια, στα χωριά, ιδιαίτερα στα παραθαλάσσια. Ο κακός χαμός.
1: Τους αρέσει πάρα πολύ και χαίρομαι γι' αυτό που μπορούμε και διασκεδάζουμε και εκείνους τους ανθρώπους και τους φέρνουμε σε επαφή με τη δική μας κουλτούρα και τον πολιτισμό μέσω της μουσικής. Μετά τα ξενοδοχεία, μετά το Voice δηλαδή, γιατί μετά το Voice μπήκα στη νύχτα, ας το πούμε έτσι. Ξεκίνησα στα μπουζούκια. Είναι μια άλλη εμπειρία τα μπουζούκια σε σχέση με τα ξενοδοχεία, εννοείται.
0: Βέβαια.
1: Την οποία επίσης την απολαμβάνω πάρα πολύ. Ενσωματώθηκα πάρα πολύ εύκολα σε αυτό που λέμε πίστα. Μου άρεσε δηλαδή, οπότε ήταν σαν να ήταν το φυσικό μου περιβάλλον εξ αρχής.
0: Είναι σημαντικό αυτό. Πολύ
1: ναι,
0: σημαντικό.
1: Ένιωσα πάρα πολύ άνετα πάνω στην πίστα κατευθείαν, οπότε θεωρώ ότι εκεί πέρα δηλαδή επιβεβαιώθηκα για ακόμη μια φορά ότι αυτό που έχω επιλέξει να κάνω είναι και γι' αυτό που είμαι προορισμένη, ας το πούμε, γιατί από μικρή το ήθελα, δηλαδή πάντα το έλεγα ότι εγώ αυτό θα γίνω. Δεν με ένιωσε τίποτα άλλο.
0: Το έχεις αποφασίσει,
1: Ναι, ναι. Κάποιοι άνθρωποι γνωρίζουν από μικρή.
0: Ναι.
1: Κάποιοι άλλοι το ψάχνουν στην πορεία, κάποιοι άλλοι μπορεί να μην το βρουν και ποτέ.
0: Το
1: βασικό είναι να μην σταματάμε ποτέ να ψάχνουμε αυτό που μας αρέσει και να το βρίσκουμε στην πορεία. Γιατί άμα δεν παραιτηθείς, θα το βρεις.
0: Ναι, βέβαια, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Όλη η ζωή είναι ένας διαρκής αγώνας και μια προσπάθεια για ό,τι καλύτερο.
1: Ακριβώς,
0: ναι, βέβαια, σαφέστατα.
1: Και πάντα πρέπει να το κυνηγάμε. Δηλαδή, ό,τι και αν είναι αυτό που θέλουμε να κάνουμε, όσο δύσκολο και αν φαίνεται, πρέπει να το κυνηγάμε γιατί να είμαστε χαρούμενοι εμείς πρώτα και μετά όλοι οι άλλοι γύρω μας που μας αγαπάνε. Γιατί αν είμαστε εμείς χαρούμενοι, θα είναι και οι υπόλοιποι.
0: Βέβαια, το μεταδίδεσαι αυτό, το εκπέμπεις.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, εκτός όμως από τη μουσική, καταρχήν αρέσουν όλα τα είδη μουσικής, έτσι δεν είναι, και το ελληνικό και το ξένο.
1: Μόνο το heavy metal δεν μου αρέσει.
0: Μόνο το heavy metal. Μάλιστα.
1: Δεν μπορώ να συντονιστώ με αυτή την κουλτούρα, ας το πούμε έτσι.
0: Δεν θα διαφωνήσω μαζί σου, γιατί και εγώ μ' αρέσουν πιο μελωδίες. Υπάρχει μελωδία, εντάξει. Το metal είναι...
1: Το heavy metal έχει μελωδία.
0: Ναι, αλλά...
1: Δεν είναι ότι δεν έχει. Ναι. Απλά είναι...
0: Υπάρχουν διάφορα είδη που... Ναι, ναι, ακριβώς. Είναι εντελώς διαφορετική. Είσαι και εθελοντής πυροσβέστης, εθελόντρια, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, ναι.
0: Για πες μας λίγο για τις εμπειρίες που έχεις αποκομίσει μέσα από αυτήν την εθελοντική σου δράση. Πέραν του τραγουδιού βεβαίως, που είναι το σημαντικότερο μέρος της ζωής σου, όπως μας το περιέγραψες.
1: Λοιπόν, στην εθελοντική δράση, στην πυροσβεστική, έκανα την αίτησή μου μετά τη φωτιά στο μάτι.
0: Ήταν δηλαδή το σημείο που σε...
1: Ναι, μου χτύπησε το καμπανάκι. Από μικρή μου άρεσε το θέμα πυρόσβεσης, ας πούμε. Δηλαδή έβλεπα τους πυροσβέστες και θεωρούσα ότι ήταν wow. Ότι αυτοί οι άνθρωποι κάνουν κάτι πολύ σοβαρό και,
0: και σημαντικό, ναι, βέβαια.
1: Σημαντικό. Ήταν δηλαδή στις επιλογές μου από μια ηλικία και μετά ότι θα ήθελα να ασχοληθώ και με αυτό, αν μου δινόταν η ευκαιρία. Αλλά επέλεξα να το κάνω εθελοντικά. Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί το τραγούδι ήταν αυτό το κύριο που με ενδιαφέρει, ναι, και δεν ήθελα να το αφήσω. Και δεύτερον, γιατί δεν ξέρω αν αξίζει να είσαι για 900 και 1000 ευρώ μόνιμο στην πυροσβεστική, να δίνεις τη ζωή σου, ναι, η οποία ζωή ενός ανθρώπου είναι ανεκτήμητη και θέλω να μην σε εκτιμάνε καν. Το είδαμε και φέτος αυτό, ότι...
0: Ναι. Δεν έχεις άδικο.
1: Ότι οι άνθρωποι αυτοί πήγανε στις φωτιές, ειδικά στην Αττική, αυτό που έγινε με τα αυτοκίνητά τους. Δηλαδή, ναι,
0: τους έγκλεισαν τα αυτοκίνητα, έψαχναν να βρουν τις ζάντες και τα εξαρτήματα από τα αυτοκίνητα. Το έλεγα
1: χθες αυτό. Ναι, ναι. Εκτός σε αυτού, είπα πράγματα τα οποία ούτε εγώ δεν τα πίστευα εκείνη τη στιγμή που το έβλεπα.
0: Ναι, λογικό είναι.
1: Έτσι. Ναι, οπότε θεώρησα ότι όταν έγινε η φωτιά στο μάτι, θεώρησα ότι πρέπει να μπω εθελοντικά, πρέπει να κάνω κάτι, πρέπει να σηκωθώ από τον καναπέ μου, γιατί δεν είναι ωραίο εγώ να βολεύομαι στον καναπέ και κάποιοι άνθρωποι να υποφέρουν. Εμένα προσωπικά δεν με εκφράζει αυτό. Οπότε σηκώθηκα από τον καναπέ μου, έκανα την αίτησή μου, πήγα και έκανα την εκπαίδευσή μου, έδωσα τις εξετάσεις μου και μπήκα. Είμαι τώρα 4 χρόνια. Έχω πάει σε δύο μεγάλα συμβάντα, τα οποία θεωρούνται αστικά, διότι το ένα ήταν εργοστάσιο ξυλίας και το άλλο ήταν αποθήκη.
0: Έχεις εμπειρίες δηλαδή. Είσαι μπαρουτοκαπνισμένη, ναι, ναι, βέβαια.
1: Είμαι. Την πρώτη που πήγα που ήταν το εργοστάσιο, ήμουνα μία εβδομάδα, δεν ανέπνεα. Ήμουνα ανέπνεα και νιώθω ότι είμαι ακόμα στη φωτιά.
0: Ναι, τόσο πολύ.
1: Ναι, γιατί ήταν πολύ μεγάλο το χημικό φορτίο που ήταν στον αέρα, στην ατμόσφαιρα.
0: Κατάλαβα.
1: Οπότε...
0: Έτσι να καταλαβαίνει και ο κόσμος λίγο τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες.
1: Ακριβώς, και ως εθελόντρια δεν είχα και τον κατάλληλο εξοπλισμό στο 100%, δηλαδή δεν είχα τη μάσκα την κανονική που φοράνε οι πυροσβέστες, διότι αυτά δυστυχώς δεν μας τα προσφέρει η πολιτεία και ακόμα και τη στολή που έχω... Το κράνος και τα παπούτσια τα έχουμε πάρει από δωρεές ιδιωτών, οι οποίες για πόσους να φτάσουν.
0: Έλατε.
1: Και τι να πρωτοκάνουν. Οι άνθρωποι που μας έχουν κάνει αυτές τις δωρεές να είναι καλά, να κάνουν κι άλλοι, αν το θέλουν.
0: Βέβαια, να στηρίζουν το έργο των εθελοντών.
1: Ακριβώς. Γιατί εσείς... Όχι μόνο των εθελοντών. Κάνουν δωρεές γενικά στην υπηρεσία.
0: Και των εθελοντών, ναι. Ναι, κατάλαβα. Ναι.
1: Διότι ούτε στους μόνιμους πυροσβέστες προσφέρονται κάποια βασικά μέτρα ασφαλείας.
0: Τα έχεις δει και εσύ βέβαια συμμετέχοντας τέτοιο, βλέπεις τι γίνεται ακριβώς. Έχεις εμπειρία πλέον.
1: Για να αντικατασταθεί κάποιο κράνος, κάποιες σωλήνες, δηλαδή πράγματα τα οποία είναι βασικά για την κατάσβεση και για την ατομική προστασία των πυροσβεστών και για την επιχειρησιακά, θα πρέπει να γίνει ολόκληρη ιστορία, δηλαδή... Κάνουμε την αίτηση ότι εμείς αυτά μας λείπονται αυτά, αλλά αυτά μπορεί να μην έρθουν και ποτέ.
0: Κατάλαβα.
1: Ή απλά θα αργήσουν πάρα πολύ.
0: Μάλιστα, τόσο καλά.
1: Ναι, δυστυχώς αυτά τα πράγματα δεν γίνονται άμεσα, όπως θα έπρεπε. Διότι, και δεν είναι ότι θέλουμε να γίνουν άμεσα για να πούμε ότι τα πήραμε, ότι τα έχουμε και πάρα και κάθονται. Δηλαδή αυτά χρησιμεύουν άμεσα.
0: Ναι, ναι, είναι,
1: δηλαδή,
0: είναι άμεσες ανάγκες. Άμεσες επιχειρησιακές ανάγκες.
1: Δεν μπορούμε να περιμένουμε πότε θα έρθουν. Πρέπει να έρθουν χθες.
0: Κατάλαβα. Σε αυτό έχεις δίκιο. Μάλιστα. Πολύτιμη εμπειρία σου, λοιπόν, και από τον τομέα της εθελόντριας πυροσβέστη. Λοιπόν, τι άλλο κάνεις αυτή την περίοδο, τι ετοιμάζεις έτσι μουσικά, να κλείσουμε με αυτό έτσι την κουβέντα μας.
1: Λοιπόν, τώρα ετοιμάζομαι μέχρι τις 24 του μήνα, θα έχω ανέβει Αθήνα για να ξεκινήσω τις συζητήσεις, να κλείσουμε βασικά το πού θα είμαι το χειμώνα, για να ενημερώσουμε και τον κόσμο. Όποτε θέλουν να έρθουν να μας ακούσουν εκεί που θα είμαι, να περάσουμε καλά. Ετοιμάζω το επόμενο μου τραγούδι, θα είναι έτσι πιο χορευτικό, πιο λαϊκό. Αυτά επί της ουσίας, δηλαδή τώρα είμαι στη μεταβατική φάση.
0: Ναι, είναι ένας μήνας ουσιαστικά, έμεινε το καλοκαίρι.
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχει σχετική προεργασία για το φθινόπωρο και το χειμώνα, όπως κάνουν όλοι οι καλλιτέχνες, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, καλό ταξίδι τα καλοκαίρια. Ελευθερία, σε ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συμβουλή που είχαμε. Να είσαι καλά. Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, να είσαι καλά.
2: Το τραγούδι της ημέρας.

Με Guns N' Roses σας αποχαιρετούμε με το τραγούδι της ημέρας. Δύο λεπτά πριν το ρόλο έδειξε ένα ακριβώς, 6 Αυγούστου του 1988, και μετά από πολλές εβδομάδες στο Billboard 200, οι Guns N' Roses καρφαλώνουν στην πρώτη θέση με το άλμπουμ Appetite for Destruction. Όρεξη για καταστροφή. Είναι το πρώτο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος και είχε κυκλοφορήσει ένα χρόνο νωρίτερα, στις 21 Ιουλίου του 1987. Μέχρι σήμερα έχει γίνει 18 φορές πλατινένιο στην πατρίδα του, στην Αμερική, ενώ οι πωλήσεις του παγκοσμίως ξεπερνούν τα 30 εκατομμύρια αντίτυπα πλέον και κατατάσσεται στην κατηγορία των πιο εμπορικών άλμπουμ όλων των εποχών. Εκεί βρίσκουμε και το Sweet Child O' Mine που εμείς ακούσαμε σήμερα. Και το έχουμε και ως σήμα την εισαγωγή του στην εκπομπή στην πρώτη καλημέρα. Λοιπόν, αυτά. Η πρώτη καλημέρα ισίως ολοκληρώθηκε. Θα τα πούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 7 το πρωί. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η κυβερνητική δέσμευση για επιτάχυνση των διαδικασιών αποζημίωση των πυρόπληκτων αλλά και των έργων αντιπλημμυρικής θωράκης των καμένων περιοχών σε Δυτική Αττική και Βιωτία. Ενεργοποιήθηκε το πακέτο στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, φορολογικές ελαφρύνσεις όπως τριετής απαλλαγή από τον ΕΝΦΙ, επιδότηση προσωρινής στέγασης. Καθημερινά έχουμε 70 περιστατικά από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, ανέφερε στο Earth News Radio ο Κώστας Κατσαφάδος, υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας. Αυτή η φωτιά δυστυχώς πήρε πάρα πολύ μεγάλες διαστάσεις και σε αυτό βοήθησαν οι ιδιαίτερα ακραίες καιρικές συνθήκες, καθώς επικρατούσαν ρηπές που ξεπερνούσαν τα 150 χιλιόμετρα την ώρα, αλλά και η δυσκολία στο να πετάξουν τα εναέρια μέσα. Όπως είπε, από τη Δευτέρα ο Δήμος θα έχει βγάλει την ανακοίνωση ώστε οι πολίτες με το Ε9 και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης να κάνουν την αίτησή τους και να πάνε τα πρώτα χρήματα, που είναι το επίδομα των βιωτικών αναγκών και το επίδομα οικοσκευής. Από εκεί και πέρα, αρχές Σεπτεμβρίου οι πολίτες μπορούν να παρέμβουν και να καταθέσουν μια αίτηση στην υπηρεσία για να ζητήσουν την επισκευή ή την ανακατασκευή του κτηρίου τους, ανέφερε. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί σε χαμηλή βλάστη στην περιοχή Καρύδη στη Σιτία της Κρήτης. Εστάλει μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα για την κατάσβεση της επιχειρών ισχυρές σε πήγες δυνάμεις πυρόσβεσης και δύο ελικόπτερα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσε πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Χωρίς ρεύμα παραμένουν περιοχές στην ευρύτερη περιοχή της Σάρτας μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια της έκρηξης και οι εργασίες για τη σταδιακή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Νέα σελίδα για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας Κύπρου. Ο γαλλικός κολοσσός Merindiam αναλαμβάνει πλειοψηφική συμμετοχή στην εταιρεία που έχει συσταθεί για την ανάπτυξη και χρηματοδότηση του έργου. Για ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στον ενεργειακό τομέα της χώρας κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός. Σημείωσε ακόμη ότι το έργο έρει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και διευκολύνει την εισαγωγή στο δίκτυο περισσότερης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και θα ενισχύσει συνολικά την ενεργειακή ανθεκτικότητα της Ευρώπης. Σε συμφωνία για τη διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούς, φαίνεται ότι κατέληξαν Ιράν και Ομάν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε μερική άρση κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Είμαστε έτοιμοι να δράσουμε αν χρειαστεί, το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου. Υποστήριξε ότι προτιμάει να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν. Δεν θέλω να σκοτώνονται άνθρωποι, είπε σε συγκέντρωση στο Las Vegas. Επανέλαβε ωστόσο ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Δεξαμενόπλιο ανέφερε ότι ακούστηκαν δύο εκρήξεις ενώ έπλεε στα στενά του Ορμούζ ανοιχτά το Ομάν, σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωση για την Ασφάλεια της Ναυτιλίας. Σήμερα αναμένεται στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 μετά την έκδοσή της από τη Βρετανία. Θα κρατηθεί στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και αύριο θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα για την εκτέλεση του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και ισχυρό μελτέμι τοπικά ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
1: Έβδομος λαϊκός αγώνας δρόμου. Φράγμα λίμνης πλαστήρα, μούχα, καστανιά. Τρεις μαγικές διαδρομές. Κυριακή, 9 Αυγούστου, στις 9.30 το πρωί. Διοργάνωση, Πολιτιστικός Σύλλογος Καστανιάς Μούχας. Περιφέρεια Θεσσαλίας, Δήμος Καρδίτσας. Φορέστε τα αθλητικά σας και ελάτε. Σας περιμένουμε.
2: Πιερία, ο τόπος των Ολύμπιων Θεών, τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας. Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Να συνδεθεί ο σιδηροδρομικός σταθμός της Λάρισας με το μέλλον του συνολικού σιδηροδρομικού κόμβου, την αστική κινητικότητα, την ασφάλεια, τις εμπορευματικές λειτουργίες και την πολεοδομική συνοχή της πόλης, ζητά το παράρτημα κεντροδυτικής Θεσσαλίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου με αφορμή την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τη ΓΕΟΣΕ για την περιοχή επέμβασης περίπου 233 στρεμάτων με κατεύθυνση την ανάπτυξη μεικτών χρήσεων κατοικίας, φιλοξενίας, εμπορίου, γραφείων, πολιτισμού και αναψυχής. Επιχειρήσεις τουρισμού στον Κάλαμο Νοτίου Πηλίου παραμένουν χωρίς σταθερή τηλεφωνία και πρόσβαση στο διαδίκτυο εδώ και 4 ημέρες, λόγω βλάβης που σύμφωνα με τους επαγγελματίες δεν έχει αποκατασταθεί. Το πρόβλημα προκαλεί απώλειες κρατήσεων και δυσκολίες στις πληρωμές με POS εν μέσω της τουριστικής περίοδου. Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 10 χθες το βράδυ πάνω από το αρχαίο θέατρο Δημητριάδων στα Ιβαλιώτικα Βόλου, τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής. Επιχείρησαν 33 πυροσβέστες με 2 πεζοπόρα τμήματα και 9 οχήματα με τη συνδρομή του Δήμου Βόλου. Δεν αναφέρθηκαν ζημιές σε κατοικίες, ενώ τα αίτια της φωτιάς διερευνώνται. Ένταση επικράτησε χθες το μεσημέρι στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων με τη συμπαράταξη Λαρισαίων να αποχωρεί πριν πραγματοποιηθεί η ψηφοφορία για τη σύμβαση συντήρησης των χώρων πρασίνου, προϋπολογισμού περίπου 5 εκατομμυρίων ευρώ για 2 χρόνια. Τα μέλη της Μίζωνος Αντιπολίτευσης αποχώρησαν, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει επαρκής ενημέρωση για τα οικονομικά στοιχεία, ενώ από τη Δημοτική Αρχή γίνεται λόγος για πολιτικό θέατρο, επισημένοντας πως οι παρατάξεις είχαν ενημερωθεί εγκαίρως μέσω της εισήγησης που είχε αποσταλεί στους Δημοτικούς Συμβούλους. Με δράση και στα Τρίκαλα, η σπήρα διαρρηκτών κατοικιών που εξαρθρώθηκε από τις αστυνομικές αρχές Καβάλας. Τα μέλη της εμπλέκονται σε 9 διαρρήξεις και 3 απόπειρες. Κριάρη τραυμάτισε σοβαρά ηλικιωμένη στον Άγιο Βυσαρίων απείλης Τρικάλων. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται. Πάνω από το όριο των 2 ευρώ ανά λίτρο εξακολουθεί να βρίσκεται η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στη Λάρισα, με τους οδηγούς να συνεχίζουν να επιβαρύνονται σημαντικά για τον ανεφοδιασμό των οχημάτων τους. Σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ παραμένει η τιμή της απλής αμόλυβδης βενζίνης και στα Τρίκαλα. Ανεπαίσθητη η όποια υποχώρηση. Υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα στη Μαγνησία και τις Ποράδες. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι αρχές. Σημαντική ημέρα για την τοπική κοινωνία, χαρακτηρίζει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης τη χθεσινή ημέρα εγγενείων του ανακατασκευασμένου Κέντρου Υγείας Οφάδων, ενώ αναφέρθηκε και στην εγκατάσταση σύγχρονου συστήματος τηλεϊατρικής. Επίσκεψη στο Δήμο Αγιάς πραγματοποιεί αύριο Παρασκευή η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού. Η επίσκεψη της κυρίας Καριστιανού περιλαμβάνει μεταξύ άλλων επίσκεψη στην κατεστραμμένη από τις πλημμύρες γέφυρα Παλαιόπυργου, συνάντηση με τον Δήμαρχο Αγιάς και φορείς του Δήμου, καθώς και επίσκεψη στο δάσος Πολυδενδρίου και τα παράλια της Λάρισας. Ξεκίνησε χθες η υποβολή αιτήσεων για τις 8.000 θέσεις, εκ των οποίων οι 5.537 αφορούν τους Δήμους της χώρας, που δημιουργούνται μέσω του προγράμματος ΔΥΠΑ για άνεργους ηλικίας 55 έως 74 ετών. Στη Λάρισα αντιστοιχούν 127 θέσεις στους 7 Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας. Στη δωρεά εξοπλισμού που προορίζεται για την κάλυψη των αναγκών της ομάδας δίκυκλης αστυνόμευσης ΔΙΑΣ του Τμήματος Άμεσης Δράσης Λάρισας, προχώρησε χθες η Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τρινάβου. Κατεδαφίστηκε ετοιμόρροπο κτίριο στην παραδοσιακή συνοικία Βαρουσίου στα Τρίκαλα. Συνεχίζονται οι αυτοψίες από το Δήμο Τρικαίων για ανάλογες παρεμβάσεις. Ακούσατε τις σημαντικότερες ειδήσεις από τη Θεσσαλία μέχρι αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας. Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ERT Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
1: Έβδομος λαϊκός αγώνας δρόμου. Φράγμα λίμνης πλαστήρα, μούχα, καστανιά. Τρεις μαγικές διαδρομές. Κυριακή, 9 Αυγούστου, στις 9.30 το πρωί. Διοργάνωση, Πολιτιστικός Σύλλογος Καστανιάς Μούχας. Περιφέρεια Θεσσαλίας, Δήμος Καρδίτσας. Φορέστε τα αθλητικά σας και ελάτε. Σας περιμένουμε.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η πολιτεία θα στηρίξει όλους όσους επλήγησαν από την πυρκαγιά που έπληξε περιοχές της Δυτικής Αττικής, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Ολοκληρώνονται στο Πόρτο Γερμανό οι αυτοψίες, όπως ανέφερε στο Earth News Radio ο κύριος Κατσαφάδος. Η ταχύτητα με την οποία θα αποζημιωθεί ο κάθε πολίτης έχει να κάνει με το πόσο γρήγορα θα καταθέσει τα απαιτούμενα έγγραφα για να μπορέσει να προχωρήσει η διαδικασία. Με κάθε αυτοψία παραλαμβάνει ένα έντυπο με πληροφορίες για τα βήματα τα οποία απαιτούνται και τα έγγραφα τα οποία πρέπει να προσκομίσει. Ο Υφυπουργός εξήγησε επίσης ότι για όσους πολίτες οι οποίοι είναι ολοσχερώς καταστραμμένα τα κτίρια τους, η αποζημίωση ανέρχεται μέχρι 1.000 ευρώ το τετραγωνικό για τα κτίσματα τα οποία δεν θα ξεπερνούν τα 150 τετραγωνικά και η πολιτεία θα αναλάβει το κόστος κατ' εδάφηση των κτιρίων. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, το ίδιο ισχύει και για τις κτηριακές υποδομές, αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με εξοπλισμούς και μηχανήματα, προβλέπεται αποζημίωση στο 70% της ζημιάς. Υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο συνεργασίας και συγκεκριμένες υποχρεώσεις τις οποίες αναλαμβάνουν οι Δήμοι και Περιφέρειες, αλλά και περιθώριο βελτίωσης, και αυτό θα γίνει, σημείωσε ο κύριος Κατσαφάδος. Για τις οικογένειες που έχασαν τους ανθρώπους τους, διευκρίνησε ότι υπάρχει συγκεκριμένη πρόνοια και τα μέτρα θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα. Η χώρα έχει δύο κεκτημένα. Το 2019 υπάρχει συνεκτικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, ακούει στο όνομα της πρόληψης και της αποκατάστασης, ούτως ώστε να επανέλθει όσο το δυνατόν γρηγορότερα η κανονικότητα στις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί. Αυτό δεν υπήρχε κατά το παρελθόν. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Χωρίς ρεύμα παραμένουν περιοχές στην ευρύτερη περιοχή της Άρτας μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια της έκρηξης και οι εργασίες για τη σταδιακή της ηλεκτροδότησης. Νέα σελίδα για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Ο γαλλικός κολοσσός με ίδια αναλαμβάνει πλειοψηφική συμμετοχή στην εταιρεία που έχει συσταθεί για την ανάπτυξη και χρηματοδότηση του έργου. Για ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στον ενεργειακό τομέα της χώρας κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός. Σημείωσε ακόμα ότι το έργο έρει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και διευκολύνει την εισαγωγή στο δίκτυο περισσότερης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, που θα ενισχύσει συνολικά την ενεργειακή ανθεκτικότητα της Ευρώπης. Σε συμφωνία για τη διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούς, φαίνεται ότι κατέληξαν Ιράν και Ομάν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε μερική άρση κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Είμαστε έτοιμοι να δράσουμε αν χρειαστεί, το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου. Υποστήριξε ότι προτιμάει να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν. Δεν θέλω να σκοτώνονται άνθρωποι, είπε σε συγκέντρωση στο Las Vegas. Επανέλαβε ωστόσο ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Δεξαμενόπλιο ανέφερε ότι ακούστηκαν δύο εκρήξεις ενώ επλέει στα στενά του Ορμούζ ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωση για την Ασφάλεια της Ναυτιλίας. Σήμερα αναμένεται στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 μετά την έκδοσή της από τη Βρετανία. Αύριο θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα και στη συνέχεια στον ανακριτή. Κύμα εξελιγμένων κυβερνοεπιθέσεων σε εταιρείες της Wall Street εξαπέλυσαν χάκερ τις τελευταίες ημέρες, στοχεύοντας τα πληροφοριακά συστήματα μεγάλων διαχειριστών κεφαλαίων. Μια ώρα όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr.

0: Καλή σας μέρα, φίλες ακροάτριες. Καλή σας μέρα, φίλοι ακροατές τη ΕΡΤ σε όλη τη Θεσσαλία. Καλημέρα και σήμερα, 5η, 6 Αυγούστου 2026, της μεταμόρφωσης του Σωτήρος. Σήμερα μεγάλη γιορτή, χρόνια πολλά στο Σωτήρι, στη Σωτηρία που γιορτάζουν, αλλά και στην Ευμορφία και την Μορφούλα, στο υποκοριστικό της, που επίσης, από ό,τι διαβάζω εδώ στο εορτολόγιο, γιορτάζουν σήμερα. Η ώρα είναι 9 λεπτά μετά τις 10, φίλες και φίλοι. Είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ στην Θεσσαλία. Είναι το δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ από τώρα και για το επόμενο 2ωρο και είναι η εκπομπή Θεσσαλικό Περισκόπιο που θα σας κρατήσει ενημερωτική, αλλά θέλουμε να πιστεύουμε και ψυχαγωγική συντροφιά για το 2ωρο αυτό. Σήμερα που ο καιρός βέβαια είναι ζεστός, όπως και ο χθεσινός, οι καιρικές συνθήκες πάνω κάτω ίδιες με τις χθεσινές, φίλες και φίλοι, με μέγιστη θερμοκρασία που θα φτάσει τους 37-38 βαθμούς Κελσίου στην Θεσσαλία. Δίνω ένα γενικό νούμερο, γιατί βέβαια κατά τόπους διαφέρουν ενδεχομένως και σημαντικά οι θερμοκρασίες, και οδεύουμε στο Σαββατοκύριακο προς τα πάνω, σαραντάρια θα δούμε ξανά το θερμόμετρο τις μεσημεριανές ώρες να γράφει 40. Εντάξει, Αύγουστος, μήνας, έτσι, κατά καλό καιρό όπως λέμε, φυσικό επόμενο είναι, το θέμα είναι να μην συνοδεύονται οι ψηλές αυτές θερμοκρασίες από άλλα παρατράγουδα. Και όταν λέω άλλα παρατράγουδα, αναφέρομαι βέβαια και στο κυρίως στο θέμα των πυρκαγιών. Έχουμε δει τι συνέβη και τι συνεχίζει να συμβαίνει σε ένα βαθμό σε ολόκληρη την χώρα. Χιλιάδες στρέμματα, παρανάλωμα του πυρός, αυτό το τελευταίο δεκαήμερο, δύο εβδομάδες περίπου. Προχθές είχαμε μια πολύ επικίνδυνη πυρκαγιά στον Άγιο Λαβρέντιο, έτσι, η οποία χάρη στην έγκαιρη και άμεση παρέμβαση όλων των δυνάμεων, χερσαίων και εναέριων, πυροσβεστικών δυνάμεων, τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο και αποσοβήθηκαν τα χειρότερα. Μια επίσης επικίνδυνη φωτιά όμως είχαμε και χθες το βράδυ στην περιοχή Αϊβαλιώτικα στον Βόλο. Ευτυχώς και εκεί υπήρξε άμεση κινητοποίηση. Υπήρξε άμεση κινητοποίηση και έτσι τέθηκε επίσης γρήγορα υπό έλεγχο. Ήταν μια φωτιά την οποία έβλεπε κάποιος από όποιο σημείο του Βόλου σχεδόν και αν βρισκόταν πραγματικά. Έγινε γρήγορα αντιληπτή ευτυχώς, και είναι αυτό που λέμε τέλος καλό, όλα καλά, και στις δύο περιπτώσεις βέβαια οι ανακριτικές διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη προκειμένου σε δεύτερο στάδιο πλέον να δούμε τι προκάλεσε αυτές τις δύο πυρκαγιές. Λοιπόν, βαθμός επικινδυνότητας σήμερα υψηλός, κατηγορία κινδύνου 3. Προσοχή, προσοχή, προσοχή, το λέμε και θα το ξαναλέμε, φίλες και φίλοι. Η εκπομπή συντονίζεται σήμερα από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη Ραυτοπούλου στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στον συντονισμό. Βέβαια δεν είμαι μόνη μου. Η Κωνσταντίνα Ιθεοχαρούλη από την ΕΡΤ Λάρισα, θα την ακούσουμε σε λίγο. Η Δώρα η Μήτρα από την Καρδίτσα, ο Αλέξανδρος Ζαούτσος από τα Τρίκαλα. Με την απαραίτητη βέβαια συνδρομή και συμβολή των τεχνικών μας, ο οποίος από το Βόλο είναι ο Παναγιώτης ο Σωτήρης. Σήμερα άρτη αφηχθείς από άδεια, οπότε να πω ανανεωμένος, το αντίθετο θα έλεγα. Όχι, είναι η μέρα προσαρμογής, Παναγιώτη. Υπάρχει, κοίταξε, είσαι ανανεωμένος, απλά δεν μπορεί να φανεί από την πρώτη μέρα στη δουλειά. Δηλαδή, φόρτωσες μπαταρίες, πιστεύω, αλλά ακόμη δεν έχει αρχίσει να αποδίδει το σύστημα. Πρόλαβες και τις αποφόρτησες. Λοιπόν, όλα καλά. Παναγιώτης Σωτήρης, λοιπόν, από το Βόλο. Η Μαρία Δημητρίου έχει επιλέξει τη μουσική που θα ακούσετε, φίλες και φίλοι. Πολλά και ενδιαφέροντα, θέλουμε να πιστεύουμε, τα θέματα της εκπομπής. Και αφού είναι πολλά, σημαίνει ότι πρέπει να τρέξουμε, που σημαίνει ότι, κυρία Ραυτοπούλου, δεν πρέπει να λες πολλά, έτσι, και πρέπει να πας ευθύς αμέσως στη συνάδελφό σου, την Κωνσταντίνα τη Θεοχαρούλη, στην Λάρισα. Για να μην μιλάς μόνη σου, εν πάση περιπτώσει.
1: Να μην μιλάς μόνη σου και να είμαι και εγώ πολύ σύντομη. Δηλαδή να πω καλημέρα και γεια σας. Και έτσι συμπάσχω με τον τεχνικό σου εκεί, με τον Παναγιώτη, που λέει με το που γύρισε αποφορτίστηκαν οι μπαταρίες. Φαίνεται υπάρχει μαγνητικό πεδίο στο χώρο.
0: Α, έτσι, και... η φυσική θα δώσει την εξήγηση.
1: Λοιπόν, και ο Χρήστος ο Μαμάτσιος είναι σε μένα στη ρύθμιση του ήχου μου, με τη βοήθεια του Βαγγέλη του Βούλγαρη. Χρόνια πολλά σας γιορτάζουν. Έχουμε και εμείς εδώ την τιμητική μας.
0: Τώρα ξέρεις, συγγνώμη που σε διακόπτω. Πήγα να πω, Παναγιώτη, ξέχασα να σου πω χρόνια πολλά. Παναγιώτη Σωτήρης. Πραγματικά δηλαδή, και μετά το συνειδητοποίησα τι πάω να πω.
1: Δεν πειράζει, πολλοί μπερδεύονται. Δέχεται το παιδί ευχές, πρέπει να δεχόμαστε όλοι. Λοιπόν, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και η πανηγυρική θεία λειτουργία εδώ στον ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, που βρίσκεται μέσα στο στρατόπεδο Νικολάου Πλαστήρα, στην πρώην πρώτη στρατιά, εδώ που εδρεύουμε κι εμείς. Πριν από λίγο ήχησαν και οι καμπάνες, ολοκληρώθηκε η επίσημη θεία λειτουργία. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους, να μας φυλάει η Παναγία, να είμαστε καλά. Σήμερα τρώμε ψάρι, νομίζω, Ελένη, έτσι.
0: Αλήθεια, ναι
1: σήμερα είναι από αυτές. Εγώ 100% σίγουρη δεν είμαι, αλλά θυμάμαι πριν από μερικά χρόνια που την ημέρα της μεταμορφώσεως του Σωτήρος, κάπου στα ορεινά των Τρικάλων, κάνουν τη γιορτή Πέστροφας, γιατί είναι νηστεία τώρα αυτή που διανύουμε από την 1η Αυγούστου,
0: βέβαια,
1: μέχρι και τις 15.
0: Ναι.
1: Σήμερα λοιπόν μπορούμε να φάμε ψάρι.
0: Ωραία.
1: Και
0: ωραία,
1: θα το κοιτάξω
0: το ψάρι, έτσι κι αλλιώς, έτσι.
1: Ναι.
0: Είτε στο πλαίσιο νηστείας, θέλω να πω, εξαιρετικό φαγητό, έτσι κι αλλιώς, το ψάρι. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εγώ δεν έχω να σου πω πολλά.
0: Λοιπόν, εγώ
1: Θεό.
0: Θα πω πολύ γρήγορα. Όλα καλά?
1: Όλα καλά, όλα καλά.
0: Όλα καλά. Φωτιές τέτοια δεν είχατε εσείς?
1: Όχι,
0: τίποτα.
1: Ευτυχώς, ευτυχώς.
0: Ωραία, μια χαρά. Έτσι να πάμε. Λοιπόν, εγώ θα πω εν συντομία λίγο τα θέματα που θα δούμε στην
1: Ελένη.
0: Εκπομπή. Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, τώρα το διαβάζω για να μην μείνουμε έτσι. Ανήμερα, λέει, της μεταμορφώσεως του Σωτήρου του Χριστού, η νηστεία καταλύεται για μία μέρα και οι πιστοί μπορούν να φάνε ψάρι, ενώ ναι, επιτρέπεται επίσης η κατανάλωση λαδιού και κρασιού.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία.
1: Αυτό.
0: Είναι όπως είναι του 20. Όχι, ποια είναι. Των Βαΐων.
1: Των Βαΐων, το Βαΐων.
0: Που είναι μέσα σε, μέσα σε περίοδο νηστείας και καταλύεται. Γιατί
1: είναι
0: όταν λέμε
1: αυστηρή,
0: καταλύεται, σημαίνει ότι μπορείς να φας κάτι άλλο. Ναι. Δηλαδή, σταματάει η νηστεία έτσι εμβόλυμα για μία μέρα. Μάλιστα, ωραία, αφού το λύσαμε και αυτό.
1: Όχι, όχι. Λοιπόν, και για το τραπέζι της ημέρας, κάποτε λέει υπήρχε κυρίαρχη θέση στην ποντιακή διατροφή τα χαψία, δηλαδή ο γνωστός μας γάβρος. Στον εύξενο πόντο υπήρχαν σε τέτοια φθονία ώστε χαρακτηριζόταν γαλάζιος χρυσός. Καταναλώνονταν φρέσκα ή παστά και έδωσαν έμπνευση για πίτες, πιλάφια, κεφτέδες και πολλές άλλες συνταγές. Με γαβρό, κεφτέδες,
0: ναι,
1: πίτες.
0: Εντάξει. Ψάξε το περισσότερο και μας λες μετά.
1: Εντάξει. Εντάξει, έγινε Ελένη.
0: Λοιπόν, να πω, φίλες και φίλοι, εν συντομία λοιπόν τα θέματα που θα μας απασχολήσουν. Ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, βρέθηκε χθες και στους οφάδες Καρδίτσας, στο πλαίσιο εγγενείων του Κέντρου Υγείας. Αν δεν κάνω λάθος, θα επικοινωνήσουμε με τη Δώρα Δημήτρη σε λίγο για να μας πει. Έχουμε ένα σχετικό ηχητικό. Επίσης, κτηνοτρόφοι από τη Θήβα, την πυρόπληκτη Θήβα, απευθύνουν έκκληση για συγκέντρωση τριφυλιού για τα ζώα τους, φίλες και φίλοι. Ένα θέμα ενδιαφέρον που θα δούμε και αυτό. Οι τρίτεκνοι διαμαρτύρονται γιατί στα προγράμματα τουρισμού τα κριτήρια που υπάρχουν δεν είναι ίδια με αυτά των πολυτέκνων, με αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς να αποκλείονται. Θα μιλήσουμε με την κυρία Σούλα Βακουφτσή από το Σύλλογο Τριτέκνων του Βόλου. Επίσης, ένα θέμα που χρωστάμε από χθες, γεράκια VS κοράκια στο παυσίλιπο της Καρδίτσας. Ποιος είναι ο τρόπος που θα αντιμετωπιστεί το φαινόμενο με τα πολλά γεράκια που υπάρχουν στο πανέμορφο αυτό άλσος εκεί στο παυσίλιπο. Θα μιλήσουμε με την πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας και πρόεδρο της ΕΚΠΟΛ, την κυρία Χρύσα Τσαγανού, επικεντρώνοντας σε δράσεις της ΕΚΠΟΛ. Επίσης θα ασχοληθούμε με τον διαγωνισμό Τλούπας Πάθ στην Λάρισα, ενώ ο Αλέξανδρος Ζαούτσος έχει να μας παρουσιάσει ενδιαφέροντα στοιχεία για ετοιμόρροπα κτίρια στο Δήμο Τρικαίων. Χθες μάλιστα με ενημερώνει κατεδαφίστηκε ένα στην παραδοσιακή συνοικία Βαρούση. Θα το δούμε λοιπόν και το θέμα αυτό. Να πω ειρήστο εν παρόδο ότι πριν 2-3 μέρες ασχολήθηκε με το θέμα αυτό ο συνάδελφος ο Γιάννης Οξυνόπουλος και από τον Βόλο και αναδείχθηκε ότι περισσότερα από 100 εγκαταλελειμμένα και δυνητικά επικίνδυνα κτίρια εκτιμάται ότι βρίσκονται σήμερα μέσα στον αστικό ιστό του Βόλου. Είναι στοιχεία που παρέθεσε η κυρία Νάνση Καπούλα, η πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου, χαρακτηρίζοντας μάλιστα τα κτίρια αυτά υγειονομική και στατική βόμβα. Φίλες και φίλοι, λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι να μιλάμε περισσότερα για να ξεκινήσουμε να δούμε αναλυτικά τα θέματα μας.

0: Dreams. Πάμε στην Καρδίτσα, πάμε στη Δώρα τη Μήτρα να μας δώσει το ρεπορτάζ από τη χθεσινή επίσκεψη του Υπουργού Υγείας στην ευρύτερη περιοχή, πιο ειδικότερα στους σοφάδες. Δώρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και από μένα, Ελένη. Ναι, βρέθηκε χθες στους σοφάδες ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Εγκαινίασε το ανακαινισμένο, το ανακατασκευασμένο κέντρο υγείας της περιοχής. Ένα έργο που ξεπέρασε σε προϋπολογισμό τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Ήρθε στους σοφάδες, καθυστέρησε λίγο, ήταν να έρθει στις 3 το μεσημέρι, καθυστέρησε γιατί πριν ήταν στο νοσοκομείο της Λαμίας. Είπε ότι το Υπουργείο έδραξε την ευκαιρία της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαψης και πέραν των εργασιών που έγιναν στο κτίριο, το οποίο πραγματικά έχει αλλάξει μορφή, έχει κατασταθεί και πλήρες λειτουργικό σύστημα τηλεϊατρικής που αναβαθμίζει, όπως είπε, πλήρως τη δυνατότητα των γιατρών να συνδέονται με νοσοκομεία και γιατρούς. Να πούμε το ότι διαθέτει 14 ιατρία και με την επόμενη προκήρυξη προσωπικού αναμένεται να καλυφθούν 4 ιατρία που είναι σήμερα ακάλυπτα. Αρκετός ο κόσμος που ήταν εκεί, θα ακούσουμε τη δήλωση ο Υπουργός, ο οποίος μίλησε και στους παρευρισκόμενους και στους 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας του νομού Καρδίτσας. Το λέω γιατί θα ακούσουμε ονομαστικά τα ονόματά τους. Ήταν εκεί ο κύριος Κώστας Τσιάρας, ο κύριος Γιώργος Κοτσός, ο κύριος Τέλης Σπάνιας και η κυρία Σιμίνα Σκόντρα. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωσή του.
2: Ωραία. Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, ευχαριστώ πολύ την παρουσία σας σήμερα εδώ και όχι μόνο συνάδελφοι, και φίλοι και συνεργάτες. Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, κύριε Διοικητά, κύριε Διευθυντά, κυρία Γενική Γραμματέα. Είναι για μένα πολύ μεγάλη τιμή που είμαι σήμερα εδώ στα εγκαίνια του πλήρως, όχι ανακαινισμένου, αλλά ανακατασκευασμένου κέντρου υγείας Σοφάδων. Όσοι το έχετε ζήσει κατά το παρελθόν, και εδώ έχω και συναδέλφους μου που έχουν υπηρετήσει εδώ κατά το παρελθόν, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αυτό που βλέπετε σήμερα δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ήταν έως πριν από λίγο καιρό. Και δεν το λέω για να ψέξω κάποιον από τους προκατόχους μου. Η αλήθεια είναι ότι το ελληνικό κράτος δεν είχε κατορθώσει να κάνει την παραμικρή ανακαίνιση εδώ και σχεδόν 50 χρόνια. Και στεκόταν όρθιο το κέντρο υγείας και λειτουργούσε χάρη στις προσπάθειες προσωπικού του που το φρόντιζε και το κρατούσε με νύχια και με δόντια, αλλά όσες προσπάθειες και να έκανε, παρέμενε ένα κτίριο γερασμένο 50 ετών. Μας ήρθε η ευλογία του Ταμείου Ανάκαψης και Ανθεκτικότητας και η μεγάλη ευκαιρία να μην αφήσουμε τα χρήματα να πάνε χαμένα και να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές ένα καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας. Αδράξαμε αυτή την ευκαιρία πριν από λίγο στο αυτοκίνητο μας σε σύσκεψη για το Ταμείο Ανάκαψης και Ανθεκτικότητας, για να είμαστε απολύτως σωστοί στα ορόσημά μας μέχρι 31 Αυγούστου, και θα είμαστε. Μέχρι 31 Αυγούστου θα έχουμε παραδώσει σε πλήρη λειτουργία 93 κέντρα υγείας. Και μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου άλλα 80. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για ένα γιγαντιαίο έργο που δεν έχει κανένα ιστορικό προηγούμενο στο ελληνικό κράτος. Να πω ότι πέραν του κτηρίου έχουμε εγκαταστήσει πλήρες λειτουργικό επιτέλους σύστημα τηλεϊατρικής, του οποίου έχουν γίνει

0: οι δοκιμές και λειτουργεί. Και μέσα στην επόμενη εβδομάδα, μέσα στον Αύγουστο, θα είναι σε παραγωγική λειτουργία. Με το σήμα αυτό της τηλιατρικής, όπως το έχουμε σχεδιάσει, αναβαθμίζεται πλήρως η δυνατότητα των γιατρών να συνδέονται με νοσοκομείο που έχουν επιλέξει, με γιατρούς που έχουν επιλέξει, να έχουν συμπληρωματική διάγνωση και να μπορούν να παρέχουν καλύτερη θεραπεία με σκοπό να αντιμετωπίζονται όσο γίνεται τα περιστατικά εδώ και μέχρι να τα πηγαίνουν στα γειτονικά νοσοκομεία. Κύριε Διευθυντά, πρώτα απ' όλα επιτρέψτε να σας ευχαριστήσω. Ξέρω ότι ήταν δύσκολο εν λειτουργία να γίνει αυτή η ανακαίνιση. Χρειάστηκε τη συμβολή τη δική σας, του προσωπικού και των ασθενών σας. Ξέρω ότι αυτό ήταν πολύ δύσκολο. Δεν είχαμε άλλη λύση. Δεν υπήρχε χρονικό περιθώριο να κάνουμε κάτι άλλο. Και θα ήμασταν αξιοκατάκριτοι αν αφήναμε αυτή την ευκαιρία να πάει χαμένη, που επαναλαμβάνω 50 χρόνια δεν την είχε ξανασυναντήσει το ελληνικό κράτος. Και ευχαριστώ πολύ. Σας το παραδίδουμε με εμπιστοσύνη. Το κέντρο υγείας εσάς ανήκει. Δεν ανήκει σε μένα. Εσείς θα εργάζεστε κάθε μέρα εδώ και εσείς θα το φροντίζετε. Και λίγα λόγια το προσωπικό εν γέννη. Υπάρχει μια κατά γνώμη μου ανόητη διχογνωμία αν τα ντουβάρια φέρουν την υγεία. Προφανώς τα ντουβάρια δεν φέρουν την υγεία. Στο μεγαλύτερο αχούρι, οι γιατροί και νοσηλευτές παρέχουν υπηρεσίες υγείας. Το ωραιότερο κτίριο χωρίς γιατροί και νοσηλευτές δεν λέει απολύτως τίποτα. Όμως, δεν σημαίνει ότι αυτοί οι γιατροί και νοσηλευτές δεν είναι καλύτερα να εργάζονται σε καλύτερο περιβάλλον από ότι σε ένα χειρότερο, με καλύτερο εξοπλισμό από ότι με χειρότερο, με περισσότερες δυνατότητες από ότι με χειρότερο. Και αυτή είναι η σωστή συζήτηση. Βρήκαμε την ευκαιρία, την αξιοποιήσαμε και σήμερα είμαστε εδώ για να συνορτάσουμε, κύριε Δήμαρχε, με όλους τους δημότες σας. Γιατί εδώ το κέντρο υγείας Ομφάδας εκπαιδεύει μια ευρύτερη περιοχή ανθρώπων. Είπατε εσείς ευάλωτων ομάδων και όχι μόνο όλων των κατοίκων της περιοχής. Γιατί θνητοί είμαστε όλοι. Κάποτε δυστυχώς, καλό θα ήταν αχρίαστα όλα αυτά. Αλλά η αλήθεια είναι πως πιθανοθεωρητικά θα είναι σε όλους μας κάποτε χρειαζόμενα. Και καλό είναι όταν θα τα χρειαστούμε να τα βρούμε. Θέλω να πω ότι έχουμε ενισχύσει το προσωπικό και θα το ενισχύσουμε έτσι περαιτέρω. Και σε επικουρικό προσωπικό και σε μόνιμο προσωπικό. Οι προσκλήσεις μας πια είναι πολλές χιλιάδες και σκοπός μας είναι μέχρι το τέλος του χρόνου να έχουμε καλύψει το σύνολο των κενών ανά την επικράτεια. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Η πρόσφατη πρόσκλησή μας για μόνιμο ιατρικό προσωπικό έχει πολύ μεγάλη επιτυχία. 82,5% καλύφθηκαν οι θέσεις. Η πλατφόρμα του επικουρικού λοιπού προσωπικού που έκλεισε την περασμένη Παρασκευή είχε σχεδόν 50.000 αιτήσεις νοσηλευτών και λοιπού προσωπικού. Θα πάρουμε πάρα πολύ κόσμο στο ΕΣΥ τις επόμενες εβδομάδες και θα δείτε ότι θα καλύπτουν πάρα πολλά κενά σε διάφορες ειδικότητες, νοσηλευτικοί κατά πρώτο, αλλά παρασκευαστές, τεχνολόγοι και διάφορες άλλες ειδικότητες απαραίτητες για τη λειτουργία του συστήματος. Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω. Προχωράμε. Προβλήματα υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Το ζήτημα είναι να κάνουμε ένα βήμα μπρος κάθε φορά και η επόμενη μέρα να μας βρίσκει λίγο καλύτερους από ό,τι προηγούμενη. Αυτός είναι ο στόχος. Θέλω για άλλη μια φορά να εκφράσω τις τερμότερες μου ευχαριστίες στους συναδέλφους μου. Έρχονται συνεχώς στο γραφείο μου, μου ζητάνε ασταμάτα αιτήματα για την καρδίτσα. Καλά κάνουν, αυτή είναι η δουλειά τους, γι' αυτό έχουν εκλεγεί. Ξέρω ότι στο μέτρο που μπορώ προσπαθώ να λύσω προβλήματα και θέλω να ευχαριστώ και τον διοικητή του νοσοκομείου Καρδίτσας, γιατί ανέλαβε μια προσπάθεια, το νοσοκομείο πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Σύντομα θα επισκεφτούμε και το νοσοκομείο Καρδίτσας για να κάνουμε εκεί τα εγγένεια και θα πούμε πολλά πράγματα για το νοσοκομείο, το οποίο επίσης πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Σε ευχαριστώ όλους πάρα πολύ για τη σημερινή σας παρουσία. Είναι μια μέρα χαράς η σημερινή και για μένα, μια μέρα χαράς, αγαπητέ Κώστα, αγαπητέ Τέλη, αγαπητέ Γιώργο, Ασημίνα. Είναι μια μέρα χαράς γιατί κάνουμε ένα βήμα μπρος για το καλό των συμπολιτών μας. Γιατί στην τελική ανάλυση, στην πολιτική μπαίνεις μόνο για ένα σκοπό. Να κάνεις τη ζωή των συμπολιτών σου λίγο καλύτερη. Και σήμερα κάνουμε αυτό το πράγμα. Κύριε Δήμαρχε, θα μου επιτρέψετε κλείνοντας να σε ευχαριστήσω.
1: Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Θέλω να ακουστεί αυτό. Η συνεργασία με το Δήμο είναι παραπάνω από άψογη. Οποτεδήποτε έχουμε χρειαστεί, το κέντρο υγείας σκίζεται. Τον θεωρώ απολύτως συνειδιοκτήτη του κέντρου υγείας, συλλειτουργό του κέντρου υγείας και θα συνεχίσουμε με αυτό το καλό πνεύμα συνεργασίας.
1: Σας ευχαριστώ
0: πάρα πολύ για όλα, κύριε Δήμαρχε.
1: Και εμείς σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.

0: Εδώ είμαστε, δίκτυο Θεσσαλία στη ΣΕΡΤ. Θεσσαλικό περισκόπιο, συνεχίζουμε. Πάμε στη Λάρισα, αλλά μέσω Λάρισα θα πάμε στην Θήβα, ο οποίος είναι ο τελικός προορισμός. Κωνσταντίνα.
1: Ναι, Ελένη, γιατί ξέρεις, παρακολουθούμε όλες αυτές τις ημέρες αυτή την τραγωδία που συντελείται στην ευρύτερη περιοχή και της Βοιωτίας και της Αττικής. Το έζησα από κοντά, το ζούμε μέσα από τις τηλεοπτικές μας οθόνες, τι ακριβώς συμβαίνει, το ανθρώπινο δράμα, τις περιουσίες, την οικολογική καταστροφή. Λοιπόν, προχθές στο Facebook, όπως κοιτούσα, είδα από έναν φίλο εδώ, Λαρισαίο κτηνοτρόφο, να αναδημοσιεύει μία ανάρτηση από τον Κώστα τον Καφέ από τη Θήβα, επίσης κτηνοτρόφο, μέσω της οποίας γίνεται έκκληση να βρεθεί τριφύλι, βρώμη και άχυρο, προκειμένου οι κτηνοτρόφοι της περιοχής που έχουν χάσει τις εγκαταστάσεις τους, γιατί όπως θα ακούσουμε και από τον Κώστα που είναι στην τηλεφωνική γραμμή, ευτυχώς σκοπάδια δεν χάθηκαν, υπάρχει σοβαρή έλλειψη και πρέπει όλοι να σταθούμε δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους. Η Θεσσαλία, μια επίσης μεγάλη κτηνοτροφική περιοχή, μπορεί να βοηθήσει με οποιονδήποτε τρόπο. Λοιπόν, έχουμε τον Κώστα τον Καφέ τηλεφωνικά κοντά μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κώστα Καφέ, καλή σου ημέρα από τη Λάρισα, από τη Θεσσαλία, από την ΕΡΤ γενικότερα.
2: Καλημέρα από τη Θήβα.
1: Να είσαι καλά, Κώστα. Θέλουμε λιγάκι να μας μεταφέρεις την κατάσταση, πώς έχει με τους κτηνοτρόφους, γιατί είδαμε τα χιλιάδες στρέμματα που έχουν καεί και σίγουρα μέσα σε αυτά, αφού μιλάμε και για ορεινές περιοχές, υπήρχαν και κτηνοτροφικές μονάδες.
2: Αρχικά να συμπληρώσω ότι εγώ δεν είμαι κτηνοτρόφος, εγώ παράγω ζωοτροφές.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία.
2: Αλλά στους 10 φίλους μου οι 8 είναι κτηνοτρόφοι.
1: Mm-hmm.
2: Εκεί η περιοχή που κάηκε, Ξηρονομίδο, Βρένα,
1: ναι.
2: Υπήρχαν πολύ μεγάλοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εγκαταστάσεις με ζώα.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά, εκτός από ότι χαθήκαν όλοι οι βοσκότοποι, και γενικά σε εκείνη την περιοχή δεν βρέχει ποτέ και δεν ευημερεί το μέρος ώστε να βγάλει βλάστηση και να έχουν να βοσκήσουν τα ζωντανά, καήκανε και οι αποθήκες τους και οι στάβλοι με τις ζωοτροφές. Ευτυχώς δεν καήκαν πρόβατα.
1: Πρόλαβαν και τα πήρανε, Κώστα, τα πρόβατα.
2: Ναι, η φωτιά είδατε ότι είχε ένα μεγάλο εύρος και λέγαμε ότι κάπου θα σταματήσει. Ξεκίνησε από το τίποτα και καήκανε χιλιάδες στρέμματα. Ο κόσμος μόλις είδε τη φωτιά, πήρε τα ζώα του και τα πήγε σε ασφαλές μέρος χωρίς βλάστηση, ώστε να τα προφυλάξει. Αλλά ο στάβλος δυστυχώς δεν μετακινείται από τη θέση του.
1: Φυσικά. Και τα ζώα τώρα πού τα έχουν οι κτηνοτρόφοι, γιατί είναι ελάχιστες οι μέρες που πέρασαν από τη φωτιά.
2: Επειδή
1: εκεί είναι από καΐδια.
2: Τώρα τα πρόβατα, επειδή είναι καλοκαίρι, με αυτοσχέδια, με πανιά, τέλος πάντων, για να έχουν τουλάχιστον ίσιο,
1: ναι,
2: είναι,
1: ναι,
2: έξω.
1: Είναι
2: το
1: έξω.
2: Πρόβλημα θα ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο που θα ξεκινήσουν οι βροχές.
1: Ναι,
2: και
1: ναι,
2: η κακοκαιρία, τότε θα ξεκινήσουν όλα τα προβλήματα. Μέχρι τότε πρέπει να έχει βρεθεί κάποια λύση με τους ανθρώπους.
1: Ένας αγώνας δρόμου πρέπει να δοθεί το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί το φθινόπωρο είναι πολύ κοντά, ο χειμώνας επίσης είναι κοντά, ο χρόνος τρέχει και ξέρουμε ότι και οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες. Οπότε πρέπει να δοθεί ένας αγώνας δρόμου από όλες τις πλευρές για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να στεγάσουν κάπου για το χειμώνα τα ζώα τους. Σίγουρα όποιες ενέργειες
2: έχουν πληγεί και μελισσοκόμοι.
1: Και μελισσοκόμοι, έχεις δίκιο σε αυτό που λες.
2: Υπήρχαν,
1: ναι,
2: πολλά μελίσσια, mm-hmm, τα οποία καταστράφηκαν, χάθηκαν από προσώπου γης.
1: Μάλιστα, κάηκαν, δεν πρόλαβαν να τα πάρουν οι άνθρωποι.
2: Όχι.
1: Ναι, γιατί δεν επιτρεπόταν και η είσοδος, η διέλευση των ανθρώπων αυτών, ακόμη και αν είχαν τα μελίσσια τους ή τα ζώα τους.
2: Ναι,
1: να
2: και
1: περάσουν
2: να θέλαν
1: από τους
2: να
1: δρόμους.
2: Πάνε, δηλαδή κάποιοι κτηνοτρόφοι που ήταν πιο μεγάλη σε ηλικία,
1: ναι,
2: η μάχη ήταν να φύγει ο άνθρωπος, mm-hmm, από το μαντρί του.
1: Mm-hmm. Σωστά.
2: Δεν ήθελε να τον εγκαταλείψει, λέει θα το σώσω, και δεν προλαβαίνανε να σώσουν τίποτα.
1: Κώστα, έτσι γίνεται συνήθως.
2: Και έμενε μια στάχτη πίσω.
1: Ναι, ναι, ναι. Και τώρα είναι δύσκολο να επιστρέψουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον για τα ζώα, το καταλαβαίνουμε.
2: Ναι, είναι αφόρητο. Ούτε μπορείς να αναπνεύσεις άνετα, ούτε τίποτα. Απλά υπάρχει μια μαυρίλα και στάχτη γύρω-γύρω.
1: Ναι, που σου προκαλούν θλίψη όλα αυτά.
2: Ναι, θλίψη και δεν μπορείς να κάτσεις σε αυτό το περιβάλλον. Ούτε να πάρεις ανάσα δεν μπορείς.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αποζημιώνονται οι κτηνοτρόφοι τώρα σε αυτά τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, έχεις ακούσει κάτι?
2: Αποζημιώσεις μετά που ήμασταν και στον δρόμο τόσο καιρό, δεν έχουμε πάρει ακόμα τα λεφτά που δικαιούμαστε. Τώρα αποζημιώσεις τι θα πάρουν οι άνθρωποι δεν γνωρίζω.
1: Ναι, ναι. Εννοείς για τις κινητοποιήσεις στη διάρκεια του χειμώνα?
2: Από τότε με τις κινητοποιήσεις ακόμα δεν έχουμε πάρει αυτές τις αποζημιώσεις.
1: Κώστα, λοιπόν, τι χρειάζονται οι κτηνοτρόφοι τώρα της περιοχής εκεί στη Θήβα?
2: Οι κτηνοτρόφοι της περιοχής στη Θήβα χρειάζονται τη βοήθεια της πολιτείας, τουλάχιστον να βοηθήσει κάποιος να σηκωθούν πάλι στα στάβλη τους, να ξαναμπούν τα πρόβατα στη θέση τους. Και έχουμε ξεκινήσει έναν αγώνα ώστε εμείς που είμαστε παραγωγοί όλοι από λίγο να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να έχουν τουλάχιστον να περάσουν το χειμώνα με ζωοτροφές.
1: Ναι.
2: Γιατί τα ζώα είναι παραγωγικά τις φθινοπορεινούς και το χειμώνα με γάλα. Mm-hmm. Το καλοκαίρι γενικά δεν έχουν γάλα τα ζώα, τα ζωντανά.
1: Ναι.
2: Άμα χάσουν το χειμώνα, χάσανε 2 χρόνια.
1: Βέβαια, βέβαια. Ξέρουμε τι γίνεται.
2: Και δεν θα μπορούν να επιβιώσουν γιατί δεν θα έχουν από κάπου να πάρουν λεφτά εφόσον δεν παράγουν γάλα για να το πληρώσουν.
1: Λοιπόν, χρειάζεται τριφύλι, χρειάζεται βρώμη και άχυρο.
2: Άχυρο και καρπό.
1: Και καρπό.
2: Ό,τι διαθέτει. Ό,τι
1: έχει ο καθένας, ναι. Γιατί ξέρουμε ότι λιγάκι είναι και τα πράγματα έτσι σκούρα τώρα με την ευλογιά και αυτά με τις μετακινήσεις. Δεν ξέρω αν... αυτό θα αποτρέψει κάποιους να μετακινηθούν. Αλλά τώρα τι ευλογιά εκεί που έχουν καεί, έχει καεί το σύμπαν. Τέλος πάντων, έχουν επικοινωνήσει μαζί σου κτηνοτροφικοί σύλλογοι, ομοσπονδίες και τα λοιπά? Υπάρχει ανταπόκριση?
2: Πανελλαδικός.
1: Ήδη έχουν επικοινωνήσει, έτσι. Ωραία. Οπότε έχει...
2: Τα παιδιά από την πρώτη στιγμή, από την επόμενη μέρα βασικά, μας πήραν τηλέφωνο το πρωί και λέει...
1: Γιατί κατάλαβαν τι γίνεται, κατάλαβαν τι ακολουθεί, γι' αυτό το λόγο κιόλας. Το κατάλαβαν και αμέσως ανταποκρίθηκαν. Μπράβο, συγχαρητήρια.
2: Το μόνο καλό που βγήκε από τόσες μέρες στον δρόμο που ήμασταν το χειμώνα είναι ότι όλοι οι νέοι άνθρωποι από όλη την Ελλάδα ήρθαν πολύ κοντά και ο ένας υποστηρίζει τον άλλον. Και τώρα όσο μπορούμε, ο ένας...
1: Να στηρίξει τον άλλον.
2: Να στηρίζει τον άλλον.
1: Η αλληλεγγύη.
2: Έχουμε μείνει δυστυχώς μόνοι μας.
1: Παλεύετε με τα θηρία, Κώστα.
2: Τον άλλον, δεν γίνεται.
1: Παλεύετε με τα θηρία. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι όσο γίνεται πιο γρήγορα αυτό που έτυχε σε αυτούς τους ανθρώπους να περάσει, να ξεπεραστεί. Η πολιτεία μακάρι να σκύψει πάνω στα προβλήματα αυτών των ανθρώπων. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και μακάρι και από άλλες περιοχές να ανταποκριθούν σε αυτό το κάλεσμα, Κώστα Καφέ. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.

0: Πριν λίγες μέρες άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, κυρίες και κύριοι. Υπάρχουν βέβαια για να ενταχθεί κανείς στο πρόγραμμα αυτά κάποια εισοδηματικά κριτήρια, κάποια γενικά εισοδηματικά κριτήρια. Εμείς θα το δούμε το θέμα από την πλευρά, από την σκοπιά, από τη ματιά των τριτέκνων, οι οποίοι, όπως πληροφορηθήκαμε από σχετικό δελτίο τύπου, εντάσσονται και αυτοί στα γενικά κριτήρια, διεκδικώντας βέβαια να συμπεριληφθούν και να ισχύσει και για αυτούς ό,τι ισχύει για τους πολύτεκνους, για τους έχοντες δηλαδή από 4 παιδιά και πάνω. Για να δούμε το θέμα αυτό λοιπόν, να τα πάρουμε τα πράγματα με την σειρά, συζητώντας με την πρόεδρο του Συλλόγου Τριτέκνων της Μαγνησίας, την κυρία Σούλα Βακουφτσή, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κυρία Βακουφτσή, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κυρία Ραπτοπούλου, καλημέρα στους ραδιοακροατές της ΣΕΡΤ και να πούμε και χρόνια πολλά σήμερα του Σωτήρους, μεγάλη γιορτή, ναι, της θρησκείας μας, της Εκκλησίας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από αυτό που είπατε για τα εισοδηματικά κριτήρια. Και θέλω να θυμίσω ότι πέρυσι τέτοια εποχή γινόταν μια διαβούλευση που είχε κατεβάσει το Υπουργείο Οικογένειας για το θέμα των τριτέκνων, για να είναι ΕΣΑΗ οι τρίτεκνοι, και πώς το λένε, ευελπιστούσαμε τότε ότι θα υπάρχει και εξομοίωση με τους πολύτεκνους. Δυστυχώς αυτά είχαν ξεκινήσει από το 23, έχουμε τώρα 26, δυστυχώς δεν έχει γίνει τίποτε και πάντα όταν βγαίνουν κάποια πράγματα που λέμε να και εμείς οι τρίτεκνοι θα πάρουμε μία ανάσα, δυστυχώς μας βάζουν πάντα στη γενική κατηγορία. Με τους άλλους θα μου πείτε εσείς τι είστε παραπάνω. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είμαστε οι ομοδότες του δημογραφικού, οι τρίτεκνοι. Όταν κάποιος κάνει τρία παιδιά είναι ο αιμοδότης του δημογραφικού, υπάρχει κάποια ισορροπία. Λοιπόν, όταν θέλεις να λύσεις το δημογραφικό, βοηθάς τους ανθρώπους με πράγματα τα οποία, εγώ δεν σας λέω σε χρήμα, θεσμικά ή όπως είναι αυτά, να μπορέσουν να ανταποκριθούν και να πάνε διακοπές και αυτοί. Λοιπόν, τώρα, πέρυσι και πρόπερσι είχαμε πει ότι καλή είναι και η βεράντα του σπιτιού μας ή ο άναυρος. Δυστυχώς πάλι συνεχίζεται αυτό το πράγμα να ισχύει. Διότι πολλές τρίτεκνες οικογένειες θα μείνουν εκτός από τη στιγμή που μπαίνουν τα εισοδηματικά κριτήρια. Και να μην ξεχνάμε ότι πρέπει να έχεις και τα τρία παιδιά προστατευόμενα. Αν το ένα σου φύγει, δεν είσαι τρίτεκνος, οπότε δεν δικαιούσε.
0: Δηλαδή, αν έχει ολοκληρώσει και τις σπουδές, να πάρουμε το μέγιστο έτσι.
1: Ναι, ναι,
0: όριο,
1: το 25 χρόνια.
0: 25 χρόνια. Λοιπόν, ναι, ναι. Από εκεί και μετά, αν το ένα έστω από τα δύο παιδιά δεν θεωρείται τρίτεκνη.
1: Λοιπόν, όχι, θεωρείσαι τρίτεκνος, αλλά δεν μπαίνει
0: στα κριτήρια,
1: στο
0: εισοδηματικό
1: κριτήρια, ναι, όπου έβαλε αυτό. Πρέπει τα παιδιά να είναι προστατευόμενα. Δηλαδή, τι κάνουμε, κοροϊδευόμαστε. Λοιπόν, τα λέω λίγο ομά γιατί έχουμε, πώς το λένε, τόσα χρόνια τα λέμε και τα λέμε, όλο υποσχέσεις, ναι, στην έκθεση Θεσσαλονίκης, ναι, θα ανακοινωθούν εκεί και δυστυχώς βλέπουμε ότι δεν περπατάει τίποτα για τους τρίτεκνους. Λοιπόν, τώρα βάλανε το 38.000 εισοδηματικό κριτήριο.
0: Το γενικό.
1: Στο γενικό. Στο με γενικό. Τρία προστατευόμενα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τα 38.000, όπως γνωρίζετε, δεν είναι καθαρά. Εντάξει.
0: Και μιλάμε για οικογενειακό, έτσι.
1: Για οικογενειακό μιλάμε, ναι, για οικογενειακό. 38.000, αν αφαιρέσεις τους φόρους από τη σύζυγο και το σύζυγο, γιατί κάνεις δεν παίρνει 38.000, μην κοροϊδευόμαστε, μισθό, λίγοι τα παίρνουν αυτά, οι πιο υψηλά. Λοιπόν, και οι δύο, δηλαδή 14.000 και 14.000, πάμε στα 38.000 οικογενειακό εισόδημα. Από αυτά, τα 8 χιλιάρικα, εγώ δεν σας λέω τα 8, τα 6 χιλιάρικα είναι εκτός. 32.000 οικογενειακό εισόδημα. Θα μου πεις καλό είναι. Όχι, δεν είναι καλό για μια οικογένεια με τρία παιδιά, με τη θέρμανση, με το ρεύμα, με όλα αυτά. Επομένως, είναι από τη στιγμή που βάζουν εισοδηματικά κριτήρια, ενώ στους πολίτικους δεν έχει, και από τη στιγμή που λέγανε ότι θα μας κάνουν εξομοίωση με τους πολίτικους, ζητάμε αυτό το πράγμα.
0: Στους πολίτικους δεν υπάρχει κανένα εισοδηματικό.
1: Όχι. Δηλαδή πάλι κάνουν το διαχωρισμό.
0: Εσείς
1: πάλι
0: τι ζητάτε, δεν... κυρία Βακουφτσή, και συγγνώμη που σας διακόπτω, αυξημένη μοριοδότηση, ξεχωριστή κατηγορία, κάτι άλλο?
1: Όχι ξεχωριστή, όπως ισχύει για τους πολίτεκνους.
0: Χωρίς δηλαδή ό,τι ισχύει για τους πολίτεκνους. Εφόσον δεν ισχύει για τους πολίτεκνους, να μην ισχύει και για εσάς.
1: Και για εμάς. Και για εμάς. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ζητάμε. Και από τη στιγμή που λέγανε ότι εξομοιωθήκαμε, θα τα θυμάστε αυτά, ότι οι τρίτεκνοι γίναν πολίτεκνοι, θυμάστε τα, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι αυτό λέγανε συνέχεια. Και γινόμουν και γραφική που έβγαινα και έλεγα ότι δεν υπάρχει εξομοίωση. Σύγκληση, αυτό λέγανε.
0: Σε κάποια ζητήματα...
1: Μα δεν υπάρχει καμία σύγκληση. Ό,τι έχουμε πετύχει, τα έχουμε πετύχει μόνοι μας. Το μόνο είναι για τον ΑΣΕΠ, που το είχαμε και αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ό,τι τα έχουμε πετύχει είναι με εμπορικές συμφωνίες του Συλλόγου και της Ομοσπονδίας μας.
0: Έχετε έτσι εικόνα, βασικά να ρωτήσω πόσα είναι τα μέλη σας. Δεν σημαίνει βέβαια αυτόματα ότι όσοι είναι μέλη τόσοι είναι και τόσες είναι και οι τρίτεκνες οικογένειες. Πιθανότατα είναι περισσότερες. Θέλω να πω ενδεχομένως να μην είναι όλες οι οικογένειες γραμμένες στο σύλλογο.
1: Σίγουρα δεν
0: Αλλά
1: είναι
0: μια εικόνα πρέπει να υπάρχει. Πόσα είναι?
1: Αυτή τη στιγμή απαριθμούμε γύρω στα 2.800. 2.800 οικογένειες.
0: Σε σχέση με 10 χρόνια πριν μπορείτε να μου κάνετε μια σύγκριση?
1: Κοιτάξτε να δείτε, καινούργιες γεννήσεις από το χρόνο, αυτό θα σας κάνω εγώ.
0: Ωραία.
1: Έχουν μειωθεί βέβαια, αλλά στην, επειδή κρατάμε, έρχονται όταν έρχεται κάποιος, λέει καινούργιο μέλος, έγινα τρίτεκνος. Είμαστε γύρω στο νομό, τώρα δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχουν και άλλοι και να μην έχουν κάνει εγγραφές. Πάντως το σύλλογο είναι... Στα 32 άτομα.
0: 32
1: οικογένειες.
0: Οικογένειες απέκτησαν τρίτο παιδί μέσα στο το χρόνο...
1: Στο 25 το 25. Στο 26. Από το 25 δηλαδή μέχρι το 26. Με την αρχή του χρόνου οι εγγραφές που γίνανε είναι 32. Ναι. Αλλά έχουν γεννηθεί παιδιά το 25.
0: Τώρα τι σας ρωτώ, πρέπει να το δείτε. Θα τα έχετε τα στοιχεία, αλλά πρέπει να το δείτε. Λέω, μήπως θυμάστε πόσα ήταν αντίστοιχα πριν 10 χρόνια, έτσι, να μην πάω πολύ πίσω.
1: Οι γεννήσεις ήταν πιο πολλές τότε.
0: Ναι.
1: Ήταν πιο πολλές.
0: Έστω μια σταθεροποίηση υπάρχει, κυρία.
1: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Ούτε σταθεροποίηση. Δηλαδή είναι.
1: Περισσότεροι είναι οι θάνατοι από τις γεννήσεις.
0: Κλιμακωτά δηλαδή, μειώνονται οι τρίτεκνες οικογένειες, έστω και με πιο αργό ρυθμό ενδεχομένως. Δηλαδή.
1: Δεν μιλάμε για με 4 παιδιά.
0: Όχι, ναι.
1: Ή 5. Για τους τρίτεκνους μειώνεται, αλλά μειώνεται και στα 2 και στο 1 παιδί.
0: Ναι.
1: Το βλέπουμε δηλαδή από τα στατιστικά στοιχεία της Ελστάτ ή των δημογράφων ότι οι γεννήσεις είναι πολύ πιο λίγες από τους θανάτους.
0: Από αυτά τα 2.800 περίπου μέλη σας,
1: ναι,
0: θεωρείτε ότι λόγω κριτηρίων...
1: Και δεν είναι όλοι οι τρίτεκνοι του νόμου. Σας λέω και πάλι,
0: κάποιοι... βέβαια. Κάποιοι δεν είναι μέλη, δεν έχουν εγγραφή για τον ΑΒ λόγο.
1: Δεν έχουν εγγραφή,
0: Ναι, βεβαίως. Αλλά μία εικόνα και ένα συμπέρασμα μπορεί να βγει. Από τα 2.000 λοιπόν αυτά 800 μέλη σας, από αυτές τις οικογένειες, μπορείτε να εκτιμήσετε πόσοι λόγω οικονομικών κριτηρίων βγαίνουν εκτός του προγράμματος αυτού, μιας και μιλάμε για το πρόγραμμα του τουρισμού.
1: Λοιπόν. Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι μόνο των οικονομικών κριτηριών, είναι ότι όταν ένα παιδί, αυτό που είπαμε προηγουμένως, πάει στα 25,
0: χάνουνε το δίκιο.
1: Χάνουνε ότι μπαίνει σε αυτή την κατηγορία.
0: Οπότε να το πούμε πόσοι είναι δικαιούχοι, να το πούμε αντίστροφα.
1: Ένα πολύ μικρό ποσοστό θα είναι οι δικαιούχοι, τώρα...
0: Εντάξει,
1: δεν μπορώ
0: το καταλαβαίνω.
1: Να το υπολογίσω. Δηλαδή, αν το πάρουμε αριθμητικά στα 100 άτομα, παραδείγματος χάρη, να ήταν, πιστεύω ότι τα 20 μόνο θα πηγαίνανε για κοινωνικό τουρισμό.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Δηλαδή, βγαίνοντας και έξω, που δεν θα έχουν ένα παιδί ή δύο, αλλά είναι τρίτεκνος ΕΣΑΗ και θα έχει ένα παιδί, Λοιπόν, δεν μπαίνει στην κατηγορία αυτή ή με τα εισοδηματικά κριτήρια.
0: Είτε για τον ένα είτε για τον άλλο λόγο. Λοιπόν, λέτε ότι τελικά είναι πάρα πολύ περιορισμένος ο αριθμός των τριτέκνων που μπορεί να ευεργετηθεί του προγράμματος αυτού και να κάνει έτσι πιο άνετα διακοπές. Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Αυτά τα λίγα δεν ξέρω αν έδωσα κάποια...
0: Όχι, απόλυτα νομίζω. Μας δώσατε να καταλάβουμε έτσι τι συμβαίνει και τι ισχύει. Βέβαια θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για πολλά άλλα ζητήματα που αφορούν στους τρίτεκνους.
1: Ένα τελευταίο θα
0: απλά,
1: πω.
0: Ναι, έχω 2 λεπτά στο χρόνο μου.
1: Ένα τελευταίο, ναι, σας το λέω. Ναι. Πριν από λίγες μέρες δώσαμε στον Πρωθυπουργό μία επιστολή στη Λέρο που πήγε. Παίρνοντας την επιστολή που την έχουμε στείλει πάρα πολλές φορές, είπε περιμένετε τα καλύτερα στη Διεθνή Έκθεση. Όταν το άκουσα αυτό, ειλικρινά σας μιλάω, γέλασα, γιατί τα ίδια μας έλεγε και πέρυσι, τα ίδια και πρόπερσι, τα ίδια και παραπρόπερσι. Ας περιμένουμε τώρα να ακούσουμε πάλι τι θα μας πει.
0: Δεν σας έχει προειδεάσει τι αφορούν
1: όχι.
0: Τι είναι
1: μα
0: αυτά τα καλύτερα.
1: Δεν θα είναι. Τίποτα δεν θα είναι. Απλούστατα το λέμε για να το λέμε.
0: Μάλιστα.
1: Το λέω ξεκάθαρα. Λοιπόν, να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ και εμείς σας ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Και σε εσάς. Γεια.

Σε 2 λεπτά η ώρα θα είναι 11, που σημαίνει ότι πρέπει να συνδεθούμε με το Earth News Radio για πολύ σύντομους τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά θα επανέλθουμε με το δεύτερο μέρος του Θεσσαλικού Περισκοπίου, κυρίες και κύριοι.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τη νέα πλατφόρμα των αγροτών για τη διαχείριση των επιδοτήσεων παρουσίασε πριν από λίγο από την ΑΔΕ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η πολιτεία θα στηρίξει όλους όσους επλήγησαν από τη φωτιά που κατέκαψε περιοχές της Δυτικής Αττικής, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Όπως ανέφερε στο Earth News Radio, η ταχύτητα με την οποία θα αποζημιωθεί ο κάθε πολίτης έχει να κάνει με το πόσο γρήγορα θα καταθέσει το απαιτούμενο έγγραφο. Με κάθε αυτοψία θα παραλαμβάνει ένα έντυπο με πληροφορίες για τα βήματα τα οποία απαιτούνται και τα έγγραφα τα οποία θα πρέπει να προσκομίσει. Ο Υφυπουργός εξήγησε επίσης ότι για τα σπίτια που είναι ολοσχερώς κατεστραμμένα η αποζημίωση ανέρχεται έως 1.000 ευρώ το τετραγωνικό, τα οποία δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τα 150 τετραγωνικά. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, το ίδιο ισχύει και για τις κτηριακές υποδομές, αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με εξοπλισμούς και μηχανήματα προβλέπεται αποζημίωση του 70% της ζημιάς. Ολοκληρώνονται οι αυτοψίες στο Πόρτο Γερμενό και σύμφωνα με τον κύριο Κατσαφάδο, οι 11 τριμελείς επιτροπές που θα σκανάρουν την περιοχή θα ξαναπάνε όποτε του ζητηθεί. Υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο συνεργασίας και συγκεκριμένες υποχρεώσεις, τις οποίες αναλαμβάνουν Δήμοι και Περιφέρειες, αλλά και περιθώριο βελτίωσης, και αυτό θα γίνει, σημείωσε ο κύριος Κατσαφάδος. Για τις οικογένειες που έχασαν τους ανθρώπους τους, διευκρίνησε ότι υπάρχει συγκεκριμένη πρόνοια και τα μέτρα θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα. Η χώρα έχει δύο και εκτιμένα από το 2019 υπάρχει συνεκτικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, ακούει στο όνομα της πρόληψης και της αποκατάστασης, ούτως ώστε να επανέλθει όσο το δυνατόν γρηγορότερα η κανονικότητα στις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί. Αυτό δεν υπήρχε κατά το παρελθόν, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Κατσαφάδος. Πολύ υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική Βιωτία και Εύβοια. Χωρίς ρεύμα παραμένουν περιοχές στην ευρύτερη περιοχή της Σάρτας μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια της έκρηξης και οι εργασίες για τη σταδιακή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Νέα σελίδα για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Ο γαλλικός κολοσσός Meridiam αναλαμβάνει πλειοψηφική συμμετοχή στην εταιρεία που έχει συσταθεί για την ανάπτυξη και τη χρηματοδότηση του έργου. Για ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στον ενεργειακό τομέα της χώρας, κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός. Σημείωσε ακόμα ότι το έργο αίρει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και διευκολύνει την εισαγωγή στο δίκτυο περισσότερης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και έτσι ενισχύει συνολικά την ενεργειακή ανθεκτικότητα της Ευρώπης. Σήμερα αναμένεται στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίνη το 2010 μετά την έκδοσή της από τη Βρετανία. Αύριο θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα και στη συνέχεια στον ανακριτή. Παρά την πρόοδο που καταγράφηκε στον 7ο γύρο των άμεσων διαπραγματεύσεων μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ στη Ρώμη υπό αμερικανική αιγίδα, η τελευταία συνεδρίαση ολοκληρώθηκε ευνηδιαστικά πριν από την προγραμματισμένη ώρα λήξης τους, προκαλώντας αντικρουόμενες ερμηνείες σχετικά με τους λόγους της διακοπής. Ο καιρός. Ζέστη και ισχυρό μελτέμι, τοπικά ως 7 αμποφόρ στο Αιγαίο, 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε, είμαστε στο δεύτερο μέρος του Θεσσαλικού Περισκοπίου, κυρίες και κύριοι, σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ, και θα πάμε στην Καρδίτσα. Στο πανέμορφο Παυσίλιπο, φίλες και φίλοι, τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί εκατοντάδες φωλιές κορακοειδών, με αποτέλεσμα να υπάρχουν έντονες ανησυχίες για τη δημόσια υγεία και για την καθαριότητα στο πάρκο. Έχουν υπάρξει και στο παρελθόν προσπάθειες του Δήμου να επιλύσουν το ζήτημα. Δεν ξέρω αν επιλύθηκε, μερικώς. Το θέμα είναι ότι πλέον επιστρατεύονται στην προσπάθεια αυτή κοράκια. Όχι, συγγνώμη, γεράκια. Γεράκια, τώρα μπερδεύτηκα, έτσι, με τα... Λοιπόν, γεράκια, όχι τυχαία βέβαια, αλλά εκπαιδευμένα. Λοιπόν, ενδιαφέρον το θέμα, Δώρα Μήτρα, για πες μας, έτσι, με τη βοήθεια και του καλεσμένου σου περισσότερα. Τι
1: ναι, έχουμε μαζί μας τον κύριο Σταύρο Θανασίου, τον πρόεδρο του Συλλόγου της Ελληνικής Γερακοθυρίας. Καλή σας μέρα, κύριε Θανασίου.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Εμείς που ζούμε στην Καρδίτσα και επειδή το Παυσίλιπο είναι τόπος που πηγαίνουμε όλοι οι παιδιά μεγάλοι καθημερινά, καταλαβαίνουμε το μεγάλο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια με τα χιλιάδες κορακοειδή. Θέλω να μας πείτε, γιατί πολλοί δεν γνωρίζουν, να μας μιλήσετε πώς λειτουργεί η ιερακοθυρία, να μας το περιγράψετε.
2: Λοιπόν, όπως είπατε, τα τελευταία χρόνια αυτός ο συνωστισμός των κορακοειδών έχει δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στην εν λόγω πλατεία, όπως και σε άλλες πλατείες που χρειάστηκε να επέμβουμε. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι λόγοι επιστημονικοί, οι οποίοι έχουν αναλυθεί από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και τον κύριο Μπίρτσα, ο οποίος έχει κάνει πολύ καλή δουλειά, η οποία παρόλες τις προσπάθειες, εννοείται, ήταν συνεπικουρικές, αλλά η ιερακοθυρία θεωρήθηκε το μέγιστο μέτρο, οπότε ήρθαμε σε συνόηση με τον κύριο Παπούλια, τον αντιδήμαρχο, και ξεκινήσαμε το έργο. Τώρα πώς λειτουργεί? Στην ουσία αυτό που κάνεις είναι να διαχειρίζεις τη φύση, δηλαδή να βάλεις το θηρευτή μέσα στο σπίτι του, δεν είναι σπίτι του, εκεί πέρα απλά κατάληψη κάνανε. Βρήκαν ένα πράσινο το οποίο απλά αυτά θεωρούσαν
1: πραγματικά κατάληψη, ναι,
2: από τους άλλους θηρευτές, και πήγανε για τους δικούς τους λόγους να κάνουν κατάληψη σε αυτό το πράσινο λοιπόν. Και να γίνει αυτό το που είδατε τα τελευταία χρόνια, το οποίο ήταν φοβερά επικίνδυνο και υγειονομικά και για πολλούς άλλους λόγους.
1: Και πρακτικά πώς γίνεται, πείτε μας λίγο, πώς εκπαιδεύονται τα γεράκια, πώς λειτουργούν?
2: Τα αρπακτικά αυτά είναι εκπαιδευμένα. Η γερακοθυρία είναι μια τέχνη αναγνωρισμένη από την UNESCO ως παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά. Για να γίνει κάποιος γερακάρης και να μπορέσει να εκπαιδεύσει ένα αρπακτικό, περνάει από σχολείο του κράτους. Είμαστε οι μοναδικά πιστοποιημένοι χειριστές ζώων στο κράτος, σαν στην Ελλάδα γενικά, και υπάρχουν κάποιες εφαρμογές η ιερακοθυρία. Εκτός την παραδοσιακό κυνήγι, τη θύρα, μία από τις εφαρμογές είναι αυτό, δηλαδή η διαχείριση πτηνών που δημιουργούν πρόβλημα σε ανθρώπινες δραστηριότητες, είτε είναι πάρκα, είτε είναι αεροδρόμια, είτε είναι βιομηχανικές μονάδες. Οπότε εμείς κάθε μέρα έχουμε μια συγκεκριμένη ομάδα, έχουμε επικεφαλής ομάδας και πετάμε τα πτηνά. Ήδη τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. Τα κορακοειδή έχουν καταλάβει ότι υπάρχουν πλέον αρπακτικά πτηνά και δεν εισέρχονται τώρα. Απλά θα πρέπει να συντηρηθεί αυτή η κατάσταση.
1: Δηλαδή, τώρα δεν γνωρίζω, γιατί υπεγράφηκε μία σύμβαση με το Δήμο, μπορούμε χρονικά να το προσδιορίσουμε? Γιατί αν μου λέτε ότι μέσα σε λίγες μέρες τα αποτελέσματα είναι ήδη ορατά, για πόσο χρονικό διάστημα συνήθως χρειάζεται να παραμείνουν τα εκπαιδευμένα γεράκια σε ένα χώρο?
2: Γίνεται. Η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Στην κάθε περίπτωση που επεμβαίνουμε είναι διαφορετική. Αυτό θα μας το δείξουν τα ίδια τα κορακοειδή. Σίγουρα θα είμαστε για ένα έτος εκεί. Δηλαδή για αυτό το έτος που θα διανύουμε, για να συντηρήσουμε την κατάσταση. Γιατί ναι, μεν φύγανε τώρα, αλλά δεν θα αφήσουν πολύ εύκολα και αυτά. Θα ψάχνουν ευκαιρία, καταλάβατε.
1: Να ξαναγυρίσουν.
2: Λοιπόν, ναι, εμείς σίγουρα για το ένα έτος θα είμαστε εκεί πέρα. Φανταστείτε ότι στη Λάρισα το πρόγραμμα γίνεται για 9 συναπτά έτη με τα αρπακτικά. Τώρα, όπως αυτά φερθούν, θα ενεργήσουμε και εμείς ανάλογα σε συνεννόηση με το Δήμο και με τον κύριο Παπούλια.
1: Μάλιστα, πάντως τα αποτελέσματα ήδη έχουν αρχίσει και φαίνονται, όπως λέτε. Εγώ δεν πέρασα τις τελευταίες μέρες από το Παυσίλιπο, θα περάσω όμως.
2: Να περάσω, και όλοι
1: έχουμε και ζέστη, πρέπει να πάμε προς τα εκεί. Θέλω να... Δεν έχω καταλάβει το εξής, κυρία Θανασίου, έτσι στο Facebook όπου διαβάζω και βλέπω και βίντεό σας και τα λοιπά, βλέπω να σας ασκούνε, όχι εσάς προσωπικά, σαν σύλλογο θα λέγαμε, σαν τεχνική των γερακών, μια κριτική αρνητική, την οποία εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Θεωρούν ότι δεν είναι περιβαλλοντικός ο τρόπος εκδιωγού των κορακιών. Έχουν άγνοια σχετικά με την ιερακοθυρία. Εσείς φαντάζομαι μπορεί να το έχετε αντιμετωπίσει και σε άλλες περιοχές.
2: Ναι, δεν είναι. Είμαστε σε μια χώρα που ο καθένας, όπως έχω ξαναπεί, μπορεί να έχει άποψη. Γνώμη δεν μπορεί να έχει. Γιατί για να έχει γνώμη προϋποθέτει γνώση. Τώρα το τι λέει ο καθένας, όποιοι έχουν θέμα με τα κορακοειδή μπορεί να τα πάρουν σπίτι του, να δουν άμα είναι συμβατό αυτό με, με τον άνθρωπο. Λοιπόν, δεν είναι. Η ιερακοθυρία είναι μια τέχνη η οποία καταρχήν είναι το πιο βιολογικό μέσο αυτή τη στιγμή για να καταπολεμηθεί αυτή η κατάσταση εκεί πέρα. Βιολογική προστασία λέγεται. Και είναι μια καθόλου φυσική διαδικασία. Βάζουμε ένα θηρευτή και κυνηγάει ένα θύραμα. Αυτό κάνουμε. Διαχειριζόμαστε τη φύση. Τώρα ο δόλος μας ενδιαφέρει τώρα. Το 99% του κόσμου περνάγανε και μας αγκαλιάζανε στο Παυσίλυμπο γιατί οι άνθρωποι γλιτώσανε. Τώρα. 5-6 υποφασίστες ή ζωοταλιμάνε, όπως λέω εγώ, ας λένε ό,τι θέλουν. Δεν έχουμε κανένα θέμα.
1: Μάλιστα. Να πούμε και δύο λόγια για το Σύλλογο, γιατί από ό,τι διάβασα δεν υπάρχει άλλος στην Ελλάδα. Είσαι ο μοναδικός.
2: Είναι πανελλήνιος, είναι μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και είναι αυτός που είναι συνεργάτης του ΙΠΕΝ, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, γιατί είναι φορέας του ΙΠΕΝ. Και μέσω αυτού κάνουμε προγράμματα διαχείρισης. Έχουμε κάνει και άλλα προγράμματα στη Θεσσαλία για την διάσωση και την διερεύνηση κάποιων άγριων αρπακτικών, ας πούμε, όπως το Χρυσογεράκου, και με το Δήμο Αλμυρού έχουμε κάνει και γενικά δραστηριοποιούμαστε πολύ στην Θεσσαλία. Αλλά η ιερακοθυρία, όπως είπαμε, είναι μια τέχνη που έχει πολλές εφαρμογές. Κάνουμε εκπαιδευτικά προγράμματα σε παιδιά, σε σχολεία. Έχουμε το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό πρόγραμμα στην Ελλάδα με 150.000 παιδιά μαθητές επισκέπτες τα τελευταία 9 χρόνια. Γενικά έχει πολλά πράγματα να δείξει η ιερακοθυρία. Είναι μια τέχνη η οποία είναι πανάρχια.
1: Είναι αρχαία από όσο διαβάζω, δηλαδή
2: είναι
1: η συνεργασία ανθρώπου και πτηνών αρπακτικών.
2: Ναι. Είναι συνυφασμένη με τον ελληνικό πολιτισμό η ιερακοθυρία. Τα στοιχεία που έχουμε βρει ξεκινάνε περίπου 4.000 χρόνια πριν. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία λόγω της ιερακοθυρίας είναι αντικατάστατα, δεν μπορούν να γίνουν αλλιώς. Δηλαδή, ό,τι και να δοκιμάσεις μέσα σε ένα αστικό ιστό, δεν μπορείς να κάνεις μείωση πληθυσμού μέσω της θύρας, αλλά στα χωράφια και όπου επιτρέπει τη θύρα, αλλά μέσα σε αστικό ιστό δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις θύρα με πυροβόλο όπλο. Άρα, το μόνο που μένει είναι η ιερακοθυρία.
1: Έτσι, όπως το λέτε, αντί για όπλα ή να χαλάμε τις φωλιές, καλύτερος είναι αυτός ο τρόπος.
2: Κοιτάξτε λίγο. Και το μέτρο με τις φωλιές ήταν πάρα πολύ καθοριστικό. Γενικά θέλει ένα συνδυασμό μέτρων. Τα πουλιά ήταν τόσο επιθετικά και τόσο επεκτατικά στο χώρο, το οποίο άμα δεν συνδυαζόταν επιστήμες και τέχνες, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε. Δηλαδή, εμείς έχουμε μεν αυτό το καλό αποτέλεσμα, αλλά έχει γίνει προεργασία πριν. Και από το Δήμο και από το Πανεπιστήμιο.
1: Λειτουργούν συνδυαστικά όλες οι μέθοδοι, μου λέτε.
2: Ναι.
1: Γιατί δεν είδα προσωπικά αποτέλεσμα, γι' αυτό το αναφέρω, τουλάχιστον τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά μπορεί να κάνω και λάθος.
2: Όχι, υπήρχε κάποια βάση, αλλά αν δεν έμπαιναν τα γεράκια, όλα τα άλλα, κοιτάξτε, το ένα κούμπωσε με το άλλο. Δεν θα μπορέσει να γίνει η δουλειά. Δηλαδή, τώρα με το γεράκι ήταν το μέσο που στην ουσία τους είπε με όλα αυτά που έχουμε κάνει πριν, θέλουμε να φύγετε από εδώ. Κάπως έτσι.
1: Α, πολύ ωραία. Και είναι και έξυπνα τα κοράκια, θα το καταλάβω νομίζω.
2: Ναι, εννοείται. Παίρνουμε με το μυαλό τους καθημερινά, γιατί και αυτά προσπαθούν, αλλάζουν το ωράριό τους, προσπαθούν να ξαναεισέλθουν. Αλλά πάντα είμαστε ένα βήμα μπροστά εμείς.
1: Ωραία. Κύριε Θανασίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις πληροφορίες και βεβαίως ευχόμαστε επιτυχία στο έργο σας για να λύσει αυτό το πρόβλημα στο πάρκο του Παυσίλη που σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.

Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, και πάμε στα Τρίκαλα να συναντήσουμε τον συνάδελφο, τον Αλέξανδρο τον Ζαούτσο, που όπως σας είπα και στην αρχή έχει συγκεντρώσει στοιχεία, έχει κάνει σχετικό ρεπορτάζ που αφορά στα επικίνδυνα κτίρια των Τρικάλων. Και να πω εγώ, να επαναλάβω ότι σε αντίστοιχο ρεπορτάζ από το Βόλο του Γιάννη του Ξινόπουλου προχθές αναδείχθηκε, ότι

0: Σαλάτα και σε άλλους δήμους του νομού Τρικάλων. Μιλάμε για την περιοχή της Φαρκαδόνας, της Καλαμπάκας, του Δήμου Μετέωνα δηλαδή και του Δήμου Πύλης. Ωστόσο θα επικεντρώσουμε λίγο στο Δήμο Τρικαίων. Είναι περίπου το 25 τα ακίνητα, τα ακτίνητα τα οποία είναι ετοιμόρροπα, έχουν προβλήματα στατικότητας, έχουν εγκαταλειφθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια από τους ιδιοκτήτες τους, είτε ένας είτε περισσότεροι, γιατί ξέρεις υπάρχουν και τέτοια ζητήματα, δηλαδή συνειδιοκτησίας, και τα πράγματα περιπλέκονται ακόμη περισσότερο και όταν αδυνατούν μεταξύ τους οι συνειδιοκτήτες στην ουσία να βρουν λύση στην κατεδάφιση του κτίσματος, έρχεται ο Δήμος Τρικαίων να δώσει λύση. Φαίνεται ότι πανεργοποιείται μετά από αρκετά χρόνια, τουλάχιστον μια δεκαετία, αυτό τουλάχιστον θυμόμαστε δημοσιογραφικά, η διαδικασία της κατεδάφισης, της υποχρεωτικής κατεδάφισης των επικίνδυνων κτισμάτων στον Δήμο Τρικαίων. Έγινε η κατεδάφιση ενός κτίσματος χθες στην παλιά συνοικία του Βαρουσίου. Ένα κτίσμα το οποίο ήταν ετοιμόρροπο, υπήρχαν τεράστια στατικά ζητήματα και βεβαίως κρίθηκε αναγκαίο από το Δήμο Τρικαίων να κατεδαφιστεί. Διαδικασία η οποία έγινε βεβαίως με την συμβολή της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Ήταν παρόν και ο νέος αντιδήμαρχος για το αρμόδιο για το συγκεκριμένο θέμα, ο κύριος Θωμάς Μετσιώτης. Θυμίζω βεβαίως ότι η αντιδημαρχία των τεχνικών έργων έχει σπάσει σε τρία κομμάτια. Στην ουσία υπάρχουν τρεις αντιδήμαρχοι σε διαφορετικούς τομείς προκειμένου να είναι πιο ευέλικτοι και από ό,τι φαίνεται λειτουργεί το συγκεκριμένο σχήμα, και ώστε να παρεμβαίνουν άμεσα σε τέτοιες περιπτώσεις και να οργανώσουν το θεματικό αντικείμενο του καθενός. Είχαμε λοιπόν τον κύριο Μετσιώτη να ανακοινώνει επίσημα ότι έγινε η κατεδάφιση του πρώτου ετοιμόρροπου κτίσματος των Δήμων Τρικαίων εκεί στην παλιά συνοικία του Βαρουσίου. Βεβαίως η διαδικασία, η προηγούμενη διαδικασία αφορά την χρέωση ουσιαστικά των συνειδητητών ή του ιδιοκτήτη τέλος πάντων του ακινήτου, το οποίο κρίνεται επικίνδυνο για την ασφάλεια των πολιτών, και ακολουθείται μια συγκεκριμένη διαδικασία προκειμένου να καταβληθεί προφανώς σε δόσεις το αντίστοιχο ποσό για τα έξοδα της κατεδάφισης. Είναι μια διαδικασία που θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, προφανώς και αργότερα, αλλά αυτή την περίοδο καταγράφονται όλα αυτά τα κτίσματα τα οποία είναι επικίνδυνα, είναι ετοιμόρροπα, έτσι ώστε να υπάρξει τεχνική παρέμβαση και αν κριθεί αναγκαίο να εντευτούν έτσι συθέμελα, όχι μόνο κάποια μέρη αυτών, αλλά ουσιαστικά να μείνει μόνο το οικόπεδο που υπάρχει το ετοιμόρροπο κτίσμα. Mm-hmm. Θα δούμε πώς θα προχωρήσει όλη η διαδικασία. Πάντως θα πρέπει να πούμε ότι ο Δήμος Τρικαίων θέλει μια καθαρή πόλη από πλευράς των συγκεκριμένων κτισμάτων και κυρίως για την ασφάλεια των δημοτών. Έτσι, νομίζω ότι το αντιλαμβανόμαστε όλοι μας. Πρέπει ωστόσο να ενεργοποιηθούν και οι ιδιώτες. Και αυτό που κάνει έκκληση η Δημοτική Αρχή είναι και οι ίδιοι να προχωρήσουν σε μια διαδικασία συνεννόησης με το Δήμο του Κέντρου, ώστε να μπορέσουν να καταγραφήσουν, αν είναι δυνατόν και με λιγότερα έξοδα, με την δαπάνη δηλαδή που θα λάβει μέρος ο Δήμος με τα δικά του μηχανήματα, αλλά πληρώνοντας κάποια έξοδα, να κατευθυνθούν λοιπόν αυτά τα ακίνητα, ώστε να παρέχεται η απόλυτη ασφάλεια στους πολίτες, γιατί εντάξει, όλοι περπατάμε τα σοκάκια σε διάφορα σημεία της πόλης και βλέπουμε κτίματα τα οποία είναι επικίνδυνα, είναι παλιά και χρειάζονται άμεσης τεχνικής παρέμβασης.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε, για τα στοιχεία που μας έδωσες. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά.

0: Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε φίλες και φίλοι. Πάμε σε ένα θέμα που έχει να κάνει με την ΕΚΠΟΛΗ. Η ΕΚΠΟΛΗ είναι η Εταιρεία Κοινωνικής Παρέμβασης και Πολιτισμού, μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που ανήκει στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Δραστηριοποιείται εδώ και πολλά, θα έλεγα, χρόνια σε επίπεδο Μαγνησίας. Έχω την εκτίμηση, εικόνα ωστόσο, ότι τον τελευταίο χρόνο έχει μπει σε ένα νέο κύκλο η εταιρεία αυτή. Ο τελευταίος αυτός χρόνος συμπίπτηκε με την ανάληψη των καθηκόντων της Προέδρου της εταιρείας από την κυρία Χρύσα Τσαγανού, την Πρόεδρο και του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας. Την έχουμε κοντά μας τηλεφωνικά. Καλημέρα σας, κυρία Τσαγανού, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Αυτοπούλου, είμαστε καλά και νιώθουμε δυνατοί γιατί κάνουμε πράγματα που θεωρούμε ότι κάνουν καλό στην κοινωνία μας. Δίνουμε πραγματικά πολύ σημαντικά, δίνουμε πολύ σημαντική, αν θέλετε, διάσταση σε θέματα που μέχρι τώρα θεωρούνταν και λίγο ταμπού και λίγο δεν τα συζητούσαμε, ίσως ντρεπόμασταν και λίγο, οπότε εμείς αρχίζουμε να κάνουμε ένα rebranding, να δίνουμε μια νέα ταυτότητα σε πράγματα που μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ και θεωρώ ότι κάνουμε μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Θα σας εξηγήσω αμέσως τι κάνουμε για να μπορέσετε να μπείτε κι εσείς λίγο στο... Εσείς ξέρετε δηλαδή, οι ακροατές σας και οι ακροάτριες περισσότερο. Έχετε ένα δίκιο, έχω περίπου ένα χρόνο που ανέλαβα, κλείνω σε λίγο ένα χρόνο στην Προεδρία της ΕΚΠΟΛ. Μία θέση που μου έδωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, που εξ οφίτιο έχει αυτή τη θέση και τον ευχαριστώ πολύ, γιατί το θεωρώ εξαιρετική τιμή και ευκαιρία πραγματικά να δώσουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε, ειδικά εγώ στο χώρο αυτό, γιατί έχω και μια εξοικείωση λόγω και των σπουδών μου. Έχω κάνει 2 μάστερ στον πολιτισμό και στην ανάπτυξη του αγροτικού χώρου στη Γαλλία. Οπότε είναι ένας χώρος που τον κατέχω και θέλω να προσφέρω από τις γνώσεις μου και όλα αυτά που, αν θέλετε, συμβαίνουν και σε άλλες χώρες, να τα μεταφέρουμε και να έχουμε μια καλύτερη, όσο το δυνατόν, αντιμετώπιση των θεμάτων. Mm-hmm. Ξεκινήσαμε λοιπόν στην ΕΚΠΟΛ. Η ΕΚΠΟΛ, όπως είπατε πολύ σωστά, είναι Εταιρεία Κοινωνικής Παρέμβασης και Πολιτισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Στον χώρο της κοινωνικής παρέμβασης, πέρα από τη σταθερή βοήθειά μας στα ιδρύματα, κυρίως της Μαγνησίας, το οποίο παραδοσιακά γίνεται και ενδυναμώνουμε όσο μπορούμε τη στήριξή μας και με άλλες δράσεις που προγραμματίζουμε, όπως ας πούμε να μπορέσουμε να στο γυροκομείο που έχει και πολύ ωραίο χώρο έξω να κάνουμε διαδικασίες, να πάνε γεωπόνοι και θελοντές μας και να κάνουν με τους τροφίμους του γυροκομείου δουλειές στον κήπο, gardening, κήπο, λαχανόκηπο, οτιδήποτε μπορεί να τους δώσει χαρά και να, ξέρετε, εκτός από την υλική βοήθεια, χρειαζόμαστε και αυτά. Ανασυστήνουμε το κέντρο ΚΑΠΑ, που είναι το κέντρο για τις κακοποιημένες γυναίκες και την ενδοοικογενειακή βία, που υπήρχε στην ΕΚΠΟΛ και εμείς κάναμε πολύ μεγάλη προσπάθεια να το αναστηστήσουμε και μέσα από αυτό θα συνδυάσουμε και δράσεις πολιτισμού, γιατί θα δώσουμε πολιτιστική συνταγογράφηση. Είναι κάτι που θεσμικά υπάρχει μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Πολιτισμού σε ανθρώπους που έχουν τραύμα, στις γυναίκες, στα παιδιά που ήταν θύματα.
0: Ναι, εξηγήστε το όμως λίγο, πώς το είπατε, πολιτισμική.
1: Κάτι, υπάρχει πολιτισμική συνταγογράφηση.
0: Συνταγογράφηση, τι είναι αυτό?
1: Υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο ίσως δεν το γνωρίζουν. Εμείς λοιπόν θέλουμε να το αξιοποιήσουμε. Και αυτό σε ανθρώπους που έχουν κάποιο ψυχικό τραύμα, κάποια προβλήματα, μέσα από την τέχνη, μέσα από τις μορφές της τέχνης, τη μουσική, το χορό, το θέατρο, την κεραμική, τις καλές τέχνες γενικότερα, αλλά και αν θέλετε και την εργοθεραπεία, δίνει στους ανθρώπους μια ανακούφιση από το τραύμα. Είναι δηλαδή μια μορφή ψυχοθεραπείας. Εμείς λοιπόν θέλουμε να συνδυάσουμε για το κέντρο ΚΑΠΑ, για τις κακοποιημένες γυναίκες, τα παιδιά, ακόμη και για θύματα bullying, αυτό το θεσμό της πολιτιστικής συνταγογράφησης, ώστε να μπορέσουμε να ενδυναμώσουμε όσο το δυνατόν μέσα από τον πολιτισμό, μέσα από τις δράσεις αυτές, ανθρώπους που έχουν υποστεί τραύμα.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Αυτό είναι μία δράση που την έχουμε ήδη αναθέσει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου πρόσφατα και τώρα ετοιμάζεται, οπότε θα κάνουμε σίγουρα και μία ημερίδα ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης για το τι θα κάνουμε, ώστε να μπορεί και κάποιος που δεν έχει πιστοποιημένα υπάρξει θύμα καταλαβαίνετε τι εννοώ, να μπορεί να υποφεληθεί από αυτό το πρόγραμμα.
0: Αυτό θα γίνει στο Βόλο?
1: Αυτό θα ξεκινήσει στο Βόλο, αλλά θα το επεκτείνουμε. Είναι πιλότος μας ο Βόλος και από εκεί και πέρα, ό,τι δράσεις ξεκινάμε, θα επεκταθούν σε όλη τη Θεσσαλία.
0: Ήθελα να σας το ρωτήσω αυτό. Λοιπόν, το
1: ΚΑΠΑ θα γίνει Θεσσαλίας. Απλώς έχουμε απευθύνει σε όλους τους φορείς για συμμετοχή τους και επειδή είχαμε.

0: ξέραμε την εταιρεία αυτή ως μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στη Μαγνησία, αποκλειστικά. Ναι. Μπήκα λοιπόν στη σελίδα και είδα να υπάρχουν κατηγορίες πλέον και για τους άλλους Θεσσαλικούς νομούς. Αυτό βεβαίως. Τι σημαίνει, γι' αυτό μίλησα για αλλαγή ενδεχομένως και φάσεις της εκπόλυσης.
1: Και μιλήσαμε με τον Περιφερειάρχη σχετικά και θα δούμε πώς θα... Σας λέω, δηλαδή η Μαγνησία ουσιαστικά που ήταν η εκπόλη ήταν παλιά της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης της Μαγνησίας εταιρεία. Και φέτος θέλω να σας πω ότι συμπληρώσαμε ήδη τα 30 χρόνια λειτουργία.
0: Είναι πολύ παλιά, βέβαια.
1: Αυτό που έχει σημασία λοιπόν είναι ότι έχει παγιωθεί στη συνείδηση των βολιωτών και των κατοίκων της Μαγνησίας η δράση της εκπόλ. Αλλά η εκπόλη δεν είναι γνωστή στην υπόλοιπη Θεσσαλία. Mm-hmm. Όμως τώρα, μέσα από αυτές τις δράσεις που αναλαμβάνουμε, εμείς θέλουμε να βάλουμε κάτω από την ομπρέλα μας όλη τη Θεσσαλία. Ό,τι ξεκινάμε πιλωτικά στη Μαγνησία, επειδή εδώ οι υποδομές είναι πολύ πιο εύκολο να τις χρησιμοποιήσουμε, γιατί μέχρι τώρα έτσι.
0: Είναι πιο οργανωμένα τα πράγματα.
1: Ναι, είναι πιο οργανωμένα και φυσικά και πιο εύκολο να τα αντιμετωπίσουμε. Αλλά από εκεί και πέρα θα επεκταθεί σε όλη τη Θεσσαλία. Δηλαδή. Να σας πω τώρα για να ολοκληρώσω λίγο την κοινωνική παρέμβαση, ναι, αυτό ναι. Με την πολιτιστική συνταγογράφηση και το κέντρο ΚΑΠΑ είναι μια μεγάλη παρέμβαση, πραγματικά πολύ μεγάλη εμβέλεια και θα δούμε τα αποτελέσματα μετά από χρονικό διάστημα αρκετό, αλλά εμείς δεν θέλουμε να το δούμε έτσι, δεν κοιτάμε μόνο το βραχυπρόθεσμο, θέλουμε να δούμε τι μπορούμε να δημιουργήσουμε ως υποδομή, θέλουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να υπάρχει ένα πλαίσιο για τον καθένα να βοηθηθεί. Κάνουμε λοιπόν υποδομές, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις και γι' αυτό το λόγο δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία. Το δεύτερο κομμάτι στην κοινωνική παρέμβαση, πολύ σημαντικό επίσης, είναι το ζήτημα της προσβασιμότητας. Πάλι με πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από πρότασή μου, αναθέσαμε σε εξειδικευμένη επιστήμονα, τη Βασιλική Ζήση, η οποία είναι και σύμβουλος της Εθνικής Πινακοθήκης, το ζήτημα της προσβασιμότητας στους πολιτιστικούς χώρους της Μαγνησίας. Και η προσβασιμότητα δεν αφορά μόνο σε άτομα με αναπηρίες. Αφορά και τους ηλικιωμένους με κινητικά προβλήματα, αφορά και άτομα νεότερης ηλικίας πάλι με κινητικά ζητήματα, αφορά στις μητέρες με τα καροτσάκια, σε πάρα πολλές κατηγορίες ανθρώπων. Επίσης αφορά σε τυφλούς, κοφούς, ανθρώπους που έχουν γενικότερα προβλήματα πρόσβασης. Αυτό λοιπόν που θέλουμε να κάνουμε είναι να ερευνήσουμε το θέμα της προσβασιμότητας στους πολιτιστικούς χώρους καταρχήν της Μαγνησίας και στις ιστοσελίδες τους, γιατί είναι υποχρεωτικό με βάση και την κοινοτική νομοθεσία και την ελληνική να υπάρχει προσβασιμότητα και στις ιστοσελίδες, ώστε να μπορούν τουλάχιστον αυτοί που δεν μπορούν με πραγματική παρουσία να έχουν πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας σε χώρους πολιτισμού.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό λοιπόν το αναλάβαμε σαν εγχείρημα. Και πιστεύω ότι θα έχουμε πολύ σύντομα αποτελέσματα, θα ενημερώσουμε και σε αυτό το επίπεδο. Είναι μια προσπάθεια να δώσουμε και εκεί αυτό που αναλογεί στον καθένα μας, η ελεύθερη πρόσβαση στα αγαθά του πολιτισμού, που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Απολύτως.
1: Και μετά πάμε στο κατεξοχήν αντικείμενο της ΕΚΠΟΛ και εκεί που είμαι έτσι πολύ περήφανη μέχρι τώρα για τα αποτελέσματά μας ήδη. Έχουμε βάλει ως κύρια δράση μας, ως κύριο άξονα δράση, την τοπική διατροφή. Mm-hmm. Τις τοπικές συνταγές, όχι μόνο ως συνταγές, που και αυτό το κάνουμε γιατί τις καταγράφουμε και θα τις βάλουμε σε ένα αποθετήριο ψηφιακό στην ιστοσελίδα της ΕΚΠΟΛ, ώστε να είναι προσβάσιμες από όλους, αλλά κυρίως στο τι βρίσκεται πίσω από την παραδοσιακή διατροφή, από την παραδοσιακή γαστρονομία, ως προς τις συνήθειες των ανθρώπων, ως προς το πότε ας πούμε χρησιμοποιούσαν κάποια φαγητά, στη χαρά, στη λύπη, στη νηστεία, στις περιόδους της ζωής που οριοθετούνταν μέσα και από τη διατροφή, ως προς την εποχικότητα των προϊόντων, την τοπικότητα, την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων, που είναι και μια βασική αρχή του Περιφερειάρχη μας, τον Δημήτρη Κουρέτα, όλο αυτό το πλαίσιο. Και θεωρώ ότι έχει ήδη ξεκινήσει η χαρτογράφηση που ξεκινήσαμε και πάει πάρα πολύ καλά. Ήδη ολοκληρώνουμε το ταξίδι μας στις σποράδες, το γαστρονομικό ταξίδι στις σποράδες. Καταγράφουμε, μπαίνουμε στα σπίτια, καταγράφουμε συνταγές και μιλάμε με τις κυρίες που ανοίγουν το σπίτι τους και πραγματικά μέχρι τώρα θέλω να ευχαριστήσω όλες αυτές τις γυναίκες και για τη συμμετοχή τους αλλά και για την ψυχή που καταθέτουν και μας λένε ιστορίες από παλιά, από τη γιαγιά τους, από το παρελθόν, πώς γινόταν, δηλαδή όλα αυτά είναι μια πολύτιμη καταγραφή, μια έτσι θα έλεγα...
0: Είναι εξαιρετικές πρωτοβουλίες.
1: Ναι, και αυτό το υλικό, ξέρετε, το βιντεοσκοπούμε. Σας είπα, αφενός θα το έχουμε διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας.

0: μετά το μοντάζ που θα έχει, αλλά όλο αυτό το υλικό πίσω από τις συνταγές, πίσω από όλη αυτή την ιστορία, θα το καταθέσουμε ως πρόταση στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά. Γιατί είναι άλλη πολιτιστική κληρονομιά η διατροφή μας, ο τρόπος που ζούσαμε, και αυτό θέλουμε να το διατηρήσουμε και να το κρατήσουμε για τις επόμενες γενιές. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι, ξεκινήσαμε και ολοκληρώνουμε τις σποράδες, μόνο η αλώνισσα μας μένει. Και μετά έχουμε ήδη περάσει και ξεκινήσαμε βιντεοσκοπούμε στο πύλιο. Θα ολοκληρώσουμε τη Μαγνησία. Θα είναι σποράδες, πύλιο. Θα πάμε στην περιοχή του Αλμυρού. Θα κάνουμε βλάχη και συνταγές μετά στο Περιβόλι, στο Βελεστίνο, για να δούμε και την κουζίνα. Θα πάμε, όταν λέω πύλιο, δεν με βγάζω έξω το κεραμίδι και την περιοχή του Δυτικού Πύλιου. Εννοείται. Που για μένα είναι εξίσου σημαντική. Δηλαδή θα έχουμε όλο το πύλιο.
1: Πολύ ωραία.
0: Και μετά θα πάμε Καρδίτσα στα Παιδινά, να δούμε τις καραγκούνικες συνταγές. Θα πάμε στον Όλυμπο, στον Κύπρο. Δηλαδή θα πάμε σε κάθε γωνιά της Θεσσαλίας, ώστε να χαρτογραφήσουμε την τοπική γαστρονομική παράδοση με τον ίδιο σκοπό πάντα.
1: Πολύ ωραία.
0: Και τη διατήρηση της παράδοσης και τις συνταγές τις παραδοσιακές να μην χαθούν, αλλά κυρίως τη φιλοσοφία και την ιστορία και τη λογογραφία που κρύβεται πίσω από αυτό.
1: Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Πολύ ενδιαφέρον το θέμα, όλα όσα μας είπατε, κυρία Τσαγανού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
0: Να είστε καλά, κυρία Ραυτοπούλου. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Γεια σας. Γεια σας.
1: Λοιπόν, και επειδή έχουμε ακόμη ένα θέμα για να ολοκληρωθεί η εκπομπή μας στο Θεσσαλικό Περισκόπιο, έτσι με αυτή τη μουσική γέφυρα, σιγά σιγά θα δώσω το χρόνο στην Κωνσταντίνα τη Θεοχαρούλη να επικοινωνήσει με τον καλεσμένον της. Διαγωνισμός Τλούπας Παθ, το επόμενό μας θέμα. Και όταν η Κωνσταντίνα είναι έτοιμη θα μας πει και θα λάβει το λόγο βέβαια.

0: Πάμε λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα και τελευταίο για την εκπομπή.
1: Λοιπόν, Ελένη, από σήμερα, επειδή μιλάμε για πολιτισμό, θα μείνουμε στον πολιτισμό, ξεκινάει ο φωτογραφικός διαγωνισμός Τλούπα Σπαθ 2026. Βέβαια, κανείς στην υπόλοιπη Θεσσαλία ενδεχομένως να μην γνωρίζει. Εμείς έτσι πολύ γρήγορα θα πω για τον Δημήτρη Ιτάκη Τλούπα, ο οποίος γεννήθηκε στη Λάρισα το 1920, μέσα από τις φωτογραφίες του, που ξεκίνησε, ήταν αυτοδίδακτος στην φωτογραφία. Είχε πάρα πολύ ταλέντο όμως. Έχει καταγράψει και έχει αποθανατήσει την μεταπολεμική ζωή στη Λάρισα, την ζωή στο χωριό, τη ζωή στο βουνό. Ήταν ένας εξαιρετικός φωτογράφος και γι' αυτό το λόγο έχει δοθεί και το όνομά του σε αυτόν τον φωτογραφικό διαγωνισμό του Τλούπα Σπαθ 2026, φέτος νέος διαγωνισμός που ξεκινά από σήμερα και θα δούμε πότε θα ολοκληρωθεί. Διοργανώνεται αυτός ο διαγωνισμός από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και κοντά μας έχουμε το σύμβουλο σε θέματα πολιτισμού στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, τον κύριο Αλέξανδρο Ζουριδάκη. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας και από μένα.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε τι γίνεται με αυτόν τον διαγωνισμό. Δεν είναι η πρώτη χρονιά, είναι διεθνής ο διαγωνισμός.
2: Ο διαγωνισμός είναι διεθνής, είναι η πρώτη χρονιά, είναι η δεύτερη χρονιά. Η πρώτη χρονιά που διοργανώθηκε ήταν η περσινή. Απλά από εφέτος εντάσσεται στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, θα χρηματοδοτηθεί για τα υπόλοιπα 5 χρόνια από τη μεγάλη πρόσκληση που είχε βγάλει η Περιφέρεια Θεσσαλίας πριν περίπου 1,5 χρόνο, την πρόσκληση νούμερο 39 που αφορούσε το σύγχρονο πολιτισμό, η οποία είναι μια πολύ καινοτόμα πρόσκληση, δεν έχει ξαναβγεί ποτέ σε καμία άλλη περιφέρεια στην Ελλάδα, που αφορούσε αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες και φορείς του δημοσίου, όπως είναι η Πινακοθήκη για παράδειγμα της Λάρισας, η οποία έχει ενταχθεί και αυτή, όπως είναι το Ολογραφικό Μουσείο της Λάρισας, το οποίο έχει ενταχθεί. Υπάρχει και ο διαγωνισμός, ο φωτογραφικός διαγωνισμός του Τάκη Τλούπα, που λέγεται Τλούπα Σπαθ, που είναι στην ουσία το μονοπάτι το οποίο περπάτησε ο Τλούπας, γι' αυτό το είπαμε και Τλούπα Σπαθ. Και πάνω σε αυτό το μονοπάτι έτσι θέλουμε να εμπνεύσουμε επαγγελματίες, ερασιτέχνες, οποιοδήποτε έτσι με τη ματιά του μπορεί να αποτυπώσει κάτι το οποίο με βάση τη θεματική για την οποία θέλω να φέρουμε σε λίγο.
1: Η θεματική είναι. Ναι, ωραία, να μην στο χαλάσω. Συνέχισε.
2: Ναι, με βάση τη θεματική για την οποία θα φέρουμε σε λίγο. Έτσι και αυτό είναι έτσι το ζουμί του διαγωνισμού. Αυτό είναι ο διαγωνισμός και αυτή ήταν η σκέψη. Λοιπόν, η θεματική μας
1: που επιλέξαμε.
2: Είναι η αναγέννηση.
1: Η αναγέννηση.
2: Γιατί επιλέξαμε την αναγέννηση? Καθίσαμε κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι απαρτίζουμε αυτή την ομάδα.
1: Έρχονται πολλά στο μυαλό μου, αλλά δεν θέλαμε να ακούσουμε από σένα, Αλέξανδρε Ζουριδάκη.
2: Αυτή η ομάδα απαρτίζεται από τέσσερα άτομα, 4-5 άτομα μαζί με εμένα. Ένας είναι ο Παναγιώτης Μπλούβαλης, ο οποίος είναι ένας φωτογράφος εδώ από τη Λάρισα. Ο δεύτερος είναι ο Αλέξανδρος Ευθυμιόπουλος, ο οποίος είναι και αυτός φωτογράφος εδώ από τη Λάρισα. Και ο τρίτος είναι ο Ευάγγελος Οκρικώνης, ο οποίος σχεδόν είναι φωτογράφος εδώ από το Σιγκούριο.
1: Μάλιστα.
2: Και η τέταρτη είναι η Βάνια Τλούπα, η οποία είναι η κληρονόμος
1: και
2: η κόρη του Τάκη Τλούπα, όπου μαζευτήκαμε όλοι μαζί και κάναμε μια κουβέντα για το ποια θα μπορούσε να ήταν θεματική. Με βάση τον περσινό διαγωνισμό και κρίνοντας έτσι και κάποιες εικόνες τις οποίες έχουμε δει, οι οποίες ήταν κάτι το οποίο έτσι δεν πιστεύουμε ότι συμβάδιζε ακριβώς με το μονοπάτι το οποίο έχει χαράξει ο Τλούπας και όπως πολύ σωστά αναφέρεται εσύ, το τι έχει αποτυπώσει ο Τλούπας σε αυτό το διάστημα το οποίο ζούσε, είπαμε να ορίσουμε μια θεματική η οποία θα είναι η αναγέννηση.
1: Ναι.
2: Αναγέννηση. Γιατί η αναγέννηση, γιατί δεν είναι ένα.
1: Τι μπορεί να περιλαμβάνει αλήθεια η αναγέννηση σε μια φωτογραφία, Αλέξανδρε?
2: Η αναγέννηση μπορεί να περιλαμβάνει μια στιγμή. Έτσι, μια εικόνα μετάβασης όπου κάτι άλλο εκεί που είχε σπάσει, κάτι άλλο ξεκινάει. Μπορεί να είναι ένα πρόσωπο. Ναι. Μπορεί να είναι ένα
1: τοπίο. Η αναγέννηση της φύσης. Εγώ τώρα ξέρεις, επειδή είναι και οι πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη και κάθε καλοκαίρι μας ταλαιπωρούν, όσο περνάει ο καιρός και ξέρεις, αφού μετά πέσουν οι πρώτες βροχές κτλ., βλέπεις ότι μέσα στη στάχτη, μέσα στον γκρι, έρχεται ένα πράσινο φυλλαράκι να ξεπροβάλλει.
2: Ακριβώς.
1: Είναι η αναγέννηση.
2: Επιζήτουμε σε μια εποχή όπου η κλιματική κρίση δεν είναι νομίζω πλέον μια προειδοποίηση,
1: έτσι,
2: αλλά είναι η καθημερινή μας εμπειρία και όλα αυτά συμπιέζονται. Έτσι. Νομίζω ότι έχουμε μια ανάγκη, γιατί ο άνθρωπος αυτό το πράγμα κάνει, πρέπει να είναι αναθεκτικός απέναντι σε όλα αυτά που έρχονται και προσαρμοστικός στις νέες συνθήκες. Και ο άνθρωπος μπορεί να προσαρμοστεί στις συνθήκες και να γεννηθούν τα καινούργια όνειρα και να δημιουργηθεί αυτή η καινούργια συνθήκη, η οποία θα συνεχίσουν να ζούμε και εμείς και τα παιδιά μας και οι απόγονοι μας. Με αυτή τη λογική ορίσαμε έτσι αυτή τη θεματική.
1: Και είναι και πολύ επίκαιρη, βέβαια, η αναγέννηση πάντα.
2: Φυσικά πάντα είναι επίκαιρη, έτσι, όπως και ο Τλούπας τότε, όταν φωτογράφησε τη μεταπολική περίοδο. Δεν ήταν μια περίοδος η οποία ήταν ευχάριστη. Έτσι, ήταν πολύ δύσκολη. Έτσι, ήταν,
1: ναι, ναι,
2: οι άνθρωποι τότε, ένα μεγάλο ποσοστό του κυκλοφορούσαν χωρίς να έχουν καν παπούτσια.
1: Έτσι, έχεις δίκιο. Ναι. Έχεις δίκιο. Έτσι, αποτύπωσε μία άλλη εποχή, την οποία πολλοί από εμάς δεν γνωρίζαμε.
2: Αλλά με μία πολύ ωραία, έτσι, με ένα πολύ ωραίο αφήγημα. Η κάθε φωτογραφία του, δηλαδή οι φωτογραφίες αυτού του μόχθου, των ανθρώπων, της αγροτικής ζωής, που ναι μεν έχουν περάσει όλες αυτές τις δυσκολίες, αλλά αν παρατηρήσεις τις φωτογραφίες του, τα πρόσωπα του γελάνε. Είναι χαμογελαστά.
1: Είναι χαμογελαστά.
2: Εμείς αυτό θέλουμε να δείξουμε.
1: Γύρισε όλη τη Θεσσαλία ο Τάκης ο Τλούπας.
2: Και στο εξωτερικό έχει πάει. Και
1: έτσι, και με τη Βέσπα του κιόλας. Μία φωτογραφία που τουλάχιστον για μας τους Λαρισαίους είναι αποτυπωμένη στη μνήμη μας. Ανθρώπους της Υπαίθρου κυρίως κατέγραφε. Τώρα εδώ υπάρχει ένας περιορισμός για το θέμα της αναγέννησης?
2: Όχι, δεν υπάρχει περιορισμός. Ο καθένας μπορεί με το δικό του τρόπο, έτσι, γιατί έχει αλλιώς η κάθε φωτογραφία ή το θέμα που θα έχει, που θα είναι τουλάχιστον τρεις φωτογραφίες, θα συμπληρώνεται από κάτω από ένα κείμενο. Γιατί όταν τραβάει κάποιος ένα πλάνο, πίσω από αυτό έχει μια σκέψη. Οπότε αυτό το κείμενο, το οποίο μπορεί να περιγράψει αυτό που ζητάμε, δηλαδή αυτή την αναγέννηση.
1: Άρα, πώς μπορεί κάποιος που θέλει να συμμετέχει σε αυτόν τον διαγωνισμό να το κάνει?
2: Αλέξανδρε, μπορεί να μπει στην επίσημη σελίδα που υπάρχει, το www.takistlupaspath.com. Πάνω δεξιά στη σελίδα υπάρχει μια μπάρα που λέει συμμετοχή. Μπαίνει μέσα, κάνει μια εγγραφή για να μπορέσει να τακτοποιήσει τα στοιχεία και μέσα αναλυτικά υπάρχουν όλες οι οδηγίες για τι φωτογραφίες πρέπει να ανεβάσουν, τι μέγεθος πρέπει να έχει, ποιες είναι οι ελάχιστες απαιτήσεις. Στην παρούσα φάση έχουμε θέσει το διαγωνισμό μας να δέχεται τις αιτήσεις μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
1: Πολύ ωραία, αυτό ήθελα να ρωτήσω.
2: Αν υπάρξει κάποια παράταση θα το δούμε. Με το που θα κλείσει ο διαγωνισμός, μετά έχουμε σκεφτεί να κάνουμε μια έκθεση η οποία θα είναι εισαγωγική και θα την επιμεληθεί η Βάνια Τλούπα, η οποία θα είναι κατά πάσα πιθανότητα στο Λαογραφικό Μουσείο μέσα στη μόνιμη έκθεση του Λαογραφικού, ώστε έτσι να δώσουμε και ένα άλλο τόνο στο Λαογραφικό με υλικό το οποίο δεν έχει ξαναβγεί στη δημοσιότητα από τον Τάκη Τλούπα.
1: Η επιτροπή που θα βγάλει τα αποτελέσματα.
2: Η επιτροπή αξιολόγησης, αυτή τη στιγμή έχουμε στείλει σε 10 ανθρώπους από όλη την Ελλάδα, σε κάποιους σκηνοθέτες, σε κάποιους φωτογράφους, κάποια αιτήματα. Περιμένουμε τις σχετικές τους απαντήσεις και μόλις θα επισημοποιηθεί θα ανέβει και επίσημα στη σελίδα.
1: Πολύ ωραία. Υπάρχει κάποιο βραβείο για αυτόν τον
2: διαγωνισμό? Το βραβείο θα είναι στην ουσία τύπου μια δωροεπιταγή τεχνολογίας, η οποία είναι αντίστοιχα 3.000 ευρώ, 2.000 ευρώ και 1.000 ευρώ.
1: Πολύ ωραία. Και το κίνητρο υπάρχει και η έμπνευση για τους ανθρώπους που ασχολούνται με τη φωτογραφία επίσης υπάρχει. Καλοκαίρι είναι, δύναται κανείς να κάνει τις εκδρομές του, τα ταξίδια του και να εμπνευστεί μέσα από τη φύση. Και όχι μόνο και από τα πρόσωπα που έχει να συναντήσει. Έτσι.
2: Και μέσα στην πόλη δηλαδή ακόμα.
1: Και μέσα στην πόλη.
2: Σε κάποιο χωριό μικρό, οι εικόνες, κάποιος άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με
1: φαντασία
2: τη φωτογραφία.
1: Φαντασία χρειάζεται.
2: Ακριβώς.
1: Έτσι, αυτό είναι. Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξανδρε Ζουριδάκη. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Ήταν το Θεσσαλικό Περισκόπιο σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ από τις 10 μέχρι και τις 12 περίπου κοντά σας καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, φίλες και φίλοι. Τα λέμε και πάλι αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 10, από μένα και από όλους τους συντελεστές, συναδέλφους και τεχνικούς αυτής της εκπομπής. Για χαρά, να είστε καλά. Ο τελευταίος λόγος στην Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη και πάλι για τους τίτλους Θεσσαλικών Ειδήσεων.

0: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Να συνδεθεί ο σιδηροδρομικός σταθμός της Λάρισας με το μέλλον του συνολικού σιδηροδρομικού κόμβου, την αστική κινητικότητα, την ασφάλεια, τις εμπορευματικές λειτουργίες και την πολεοδομική συνοχή της πόλης, ζητά το παράρτημα Κεντροδυτικής Θεσσαλίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου με αφορμή την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τη ΓΕΟΣΕ για την περιοχή επέμβασης περίπου 233 στρεμμάτων με κατεύθυνση την ανάπτυξη μεικτών χρήσεων κατοικίας, φιλοξενίας, εμπορίου, γραφείων, πολιτισμού και αναψυχής. Επιχειρήσεις τουρισμού στον Κάλαμο Νοτίου Πηλίου παραμένουν χωρίς σταθερή τηλεφωνία και πρόσβαση στο διαδίκτυο εδώ και 4 ημέρες, λόγω βλάβης που σύμφωνα με τους επαγγελματίες δεν έχει αποκατασταθεί. Το πρόβλημα προκαλεί απώλειες κρατήσεων και δυσκολίες στις πληρωμές με POS εν μέσω της τουριστικής περίοδου. Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 10 χθες βράδυ γύρω από το αρχαίο θέατρο Δημητριάδος στα Ιβαλιώτικα Βόλου, τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής. Επιχείρησαν 33 πυροσβέστες με 2 πεζοπόρα τμήματα και 9 οχήματα με τη συνδρομή του Δήμου Βόλου. Δεν αναφέρθηκαν ζημιές σε κατοικίες, ενώ τα αίτια της φωτιάς διερευνώνται. Ένταση επικράτησε χθες το μεσημέρι στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων με τη Συμπαράταξη Λαρισαίων να αποχωρεί πριν πραγματοποιηθεί η ψηφοφορία για τη σύμβαση συντήρησης των χώρων πρασίνου, προϋπολογισμού περίπου 5 εκατομμυρίων ευρώ για 2 χρόνια. Τα μέλη της Μίζωνος Αντιπολίτευσης αποχώρησαν, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει επαρκής ενημέρωση για τα οικονομικά στοιχεία, ενώ από τη Δημοτική Αρχή γίνεται λόγος για πολιτικό θέατρο, επισημένοντας πως οι παρατάξεις είχαν ενημερωθεί εγκαίρως μέσω της εισήγησης που είχε αποσταλεί στους δημοτικούς συμβούλους. Με δράση και στα Τρίκαλα, η σπήρα διαρρηκτών κατοικιών που εξαρθρώθηκε από τις αστυνομικές αρχές Καβάλας. Τα μέλη της εμπλέκονται σε 9 διαρρήξεις και 3 απόπειρες. Κριάρη τραυμάτισε σοβαρά ηλικιωμένη στον Άγιο Βυσσαρίων απείλης Τρικάλων. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται. Παραδόθηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών η μελέτη για την επέκταση του περιφερειακού δρόμου Βόλου προς το λιμάνι στο ύψος της Μπουρμπουλήθρας, 15 ολόκληρα χρόνια μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Σύμφωνα με την ενημέρωση του Υφυπουργού Υποδομών Νίκου Ταχιάου, ο μελετητής ολοκλήρωσε και κατέθεσε εμπρόθεσμα το σύνολο των προβλεπόμενων παραδοτέων, ανοίγοντας τον δρόμο για τα επόμενα στάδια του έργου. Πάνω από το όριο των 2 ευρώ ανά λίτρο εξακολουθεί να βρίσκεται η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στη Λάρισα, με τους οδηγούς να συνεχίζουν να επιβαρύνονται σημαντικά για τον ανεφοδιασμό των οχημάτων τους. Σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ παραμένει η τιμή της απλής αμόλυβδης βενζίνης και στα Τρίκαλα, ανεπαίσθητη ή όποια υποχώρηση. Υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στη Μαγνησία και τις Ποράδες, σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι αρχές. Σημαντική ημέρα για την τοπική κοινωνία χαρακτηρίζει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης τη χθεσινή ημέρα εγγενείων του ανακατασκευασμένου Κέντρου Υγείας Οφάδων, ενώ αναφέρθηκε και στην εγκατάσταση σύγχρονου συστήματος τηλεϊατρικής. Επίσκεψη στο Δήμο Αγιάς πραγματοποιεί αύριο Παρασκευή η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού. Η επίσκεψη της κυρίας Καριστιανού περιλαμβάνει μεταξύ άλλων επίσκεψη στην κατεστραμμένη από τις πλημμύρες γέφυρα Παλαιόπυργου, συνάντηση με τον Δήμαρχο Αγιάς και φορείς του Δήμου, καθώς και επίσκεψη στο δάσος Πολυδενδρίου και τα παράλια της Λάρισας. Ξεκίνησε χθες η υποβολή αιτήσεων για τις 8.000 νέες θέσεις, εκ των οποίων οι 5.537 αφορούν τους δήμους της χώρας που δημιουργούνται μέσω του προγράμματος ΔΥΠΑ για άνεργους ηλικίας 55 έως 74 ετών. Στη Λάρισα αντιστοιχούν 127 θέσεις στους 7 δήμους της Περιφερειακής Ενότητας. Στη δωρεά εξοπλισμού που προορίζεται για την κάλυψη των αναγκών της ομάδας δίκυκλης αστυνόμευσης Δίας του Τμήματος Άμεσης Δράσης Λάρισας, προχώρησε χθες η Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου. Κατεδαφίστηκε ετοιμόρροπο κτίριο στην παραδοσιακή συνοικία Βαρουσίου στα Τρίκαλα. Συνεχίζονται οι αυτοψίες από το Δημοτρικαίον για ανάλογες παρεμβάσεις. Στην υλοποίηση ενός ακόμη έργου αντιπλημμυρικής προστασίας προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, με αντικείμενο τον καθαρισμό του ποταμού Ρογόζινου και την αποκατάσταση των αντιπλημμυρικών αναχωμάτων που υπέστησαν εκτεταμένες διαβρώσεις. Ακούσατε τις σημαντικότερες ειδήσεις από τη Θεσσαλία μέχρι αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι. Καλό σας μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τις εγκαταστάσεις της ΑΔΕΟ που έγινε παρουσία στις πλατφόρμας MyAgro επισκέφθηκε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έκανε λόγο για μια πολύ σημαντική μέρα για τον πρωτογενή τομέα. Πρόκειται για τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα των αγροτών για τη διαχείριση των επιδοτήσεων, η οποία τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία με στόχο την απλούστευση και τον εξυγχρονισμό της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων. Πρόθεσή μας είναι έως τις 31 Οκτωβρίου να έχουν καταβληθεί αποζημιώσεις και όλες οι υπόλοιπες πληρωμές να ολοκληρωθούν έως τις 30 Νοεμβρίου, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Η απόφασή μας να ενσωματώσουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ δικαιώθηκε λίγους μήνες μετά. Ήταν ένα πολύ σημαντικό βήμα ώστε να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τους πολύ σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους με όρους διαφάνειας και δικαιοσύνης, εξήγησε ο Πρωθυπουργός. Η χώρα, πρόσθεσε, δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτο των κυκλωμάτων του βαθαίους κράτους, του ρουσφετιού και του παλαιοκομματισμού. Ευχαρίστησε την ΑΔΕ για την τιτάνια προσπάθεια που κατέβαλαν όλοι, προκειμένου οι αποζημιώσεις να καταβληθούν στην ώρα τους και με μεγαλύτερη διαφάνεια. Σήμερα ξεκινά η διαδικασία ενίσχυσης χιλιάδων παραγωγών που υπέστησαν ζημιές εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων. Η ηλεκτρονική εφαρμογή τίθεται σε λειτουργία από σήμερα και θα παραμείνει ανοιχτή ως τις 18 Αυγούστου. Οι αιτήσεις υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας My Business Support. Για τη νέα δυναμική που αποκτά η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μετά την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία που έχει συσταθεί για την ανάπτυξη και χρηματοδότηση του έργου, μίλησε στο Earth News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Αναφέρθηκε στη στρατηγική και γεωπολιτική σημασία του έργου, στα επόμενα βήματα για την υλοποίησή του, καθώς και στην πρώτη ερευνητική γεώτρηση για υδρογονάνθρακες στο βορειοδυτικό Ιόνιο το Φεβρουάριο του 2027. Η υλοποίηση περνά μέσα από την Ευρώπη, όχι από την Τουρκία, είπε με έμφαση ο Υπουργός. Η τεχνογνωσία της, πρόσθεσε, έρχεται να συνδυαστεί με την εμπειρία του ΑΔΜΙΟ, ο οποίος παραμένει στρατηγικός μέτοχος του έργου. Η πολιτεία θα στηρίξει όλους όσους επλήγησαν από τη φωτιά που κατέκαψε περιοχές της Δυτικής Αττικής, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφέαντος. Όπως ανέφερε στο Earth News Radio, η ταχύτητα με την οποία θα αποζημιωθεί ο κάθε πολίτης έχει να κάνει με το πόσο γρήγορα θα καταθέσει τα απαιτούμενα έγγραφα. Με κάθε αυτοψία θα παραλαμβάνει ένα έντυπο με πληροφορίες για τα βήματα τα οποία απαιτούνται και τα έγγραφα τα οποία πρέπει να προσκομίσει. Ο Υφυπουργός εξήγησε επίσης ότι για τα σπίτια που είναι ολοσχερώς κατεστραμμένα η αποζημίωση ανέρχεται μέχρι 1.000 ευρώ το τετραγωνικό για τα κτίσματα, τα οποία δεν θα ξεπερνούν τα 150 τετραγωνικά και η πολιτεία θα αναλάβει το κόστος κατεδάφισης. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, το ίδιο ισχύει για τις κτηριακές υποδομές, αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με εξοπλισμούς και μηχανήματα, προβλέπεται αποζημίωση στο 70% της ζημιάς, ανέφερε. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική Βιωτία και Εύβοια. Συνεργεία της ΔΕΔΙ εργάζονται πυροτοδός για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης σε περιοχές στην ευρύτερη περιοχή της Άρτας μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα. Σήμερα αναμένεται στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 μετά την έκδοσή της από τη Βρετανία. Αύριο θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα και στη συνέχεια στον ανακριτή.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και ισχυρό μελτέμι τοπικά ως 7 μποφόρου στο Αιγαίο, 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλεται στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Καγκάντε. Κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερθ Λάρισας.
1: Ανοιχτά μικρόφωνα. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Ανοιχτά μικρόφωνα από το δημόσιο ραδιόφωνο για τους πολίτες. Με τον Αλέξανδρο Ζαούτσο από τον Ραδιοθάλαμο Τρικάλων της ΕΡΤ Λάρισας στους 98,3 στα FM. Ανοιχτά μικρόφωνα για να μην χάνεστε στη ζούγκλα της πληροφόρησης.
2: I'm a

6 Αυγούστου 2026. Το εορτολόγιο δείχνει την μεγάλη δεσποτική εορτή της μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Η μέρα των εγγενείων του ναού στο όρο Σταβόρ, που ίδρυσε η Αγία Ελένη, έτσι για να μαθαίνουμε και κάποια πράγματα. Ο Χριστός που ανέβηκε στο όρο Σταβόρ με τους μαθητές Πέτρο, Ιωάννη και Ιάκωβο, που φανερώθηκε με λαμπρότητα συνοδευόμενος από τον Μωυσή και τον Ηλία. Και εκεί επιβεβαιώθηκε βεβαίως πως ο αγαπητός, Υιός του Θεού. Η εορτή της μεταμορφώσεως εξαιρείται από την νηστεία του 15 Αυγούστου, συνοδεύεται από το έθιμο της προσφοράς και ευλογίας των πρώτων σταφυλιών και άλλων καρπών και ως σπουδαία βεβαίως δεσποτική εορτή, όπως προείπαμε, αποτελεί εξαίρεση εθιμικά καθιερωμένης ιχθυοφαγίας μέσα στην σύντομη αλλά αυστηρή νηστεία του 15 Αυγούστου. Η μεταμόρφωση έχει θρησκευτική και εθνική σημασία με ναούς αφιερωμένους σε αυτήν, σε μεγάλα ελληνικά φρούρια και εθιμική αργία που συνοδεύεται από παραδόσεις. Είπαμε ότι γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 6 Αυγούστου, ημέρα των εγγενείων του ομώνυμου ναού που ίδρυσε στο Θαβόρ η Αγία Ελένη, μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Και σήμερα βεβαίως γιορτάζουν ο Σωτήρης, ο Σωτήριος, η Σωτηρία, η Σωτήρο, ο Σώτος, ο Σωτηράκης, η Ευμορφία και η Έμη. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες να ευχηθούμε. Και ευλογία.

Κάτι γίνεται με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ξέρετε, γιατί υπάρχει κάποια νομοθεσία που αποδυναμώνει την Ελληνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, μονότι η πρόγνωση του καιρού είναι ζωτική σημασία για τους πολίτες της χώρας, οι οποίοι θα λέγαμε ότι προσπαθούν να προστατευθούν με βάση την ενημέρωση που έχουν την επίσημη. Στα μέσα Ιουλίου έγινε γνωστή η απόφαση της υπηρεσίας να καταργήσει την πρόγνωση 7 ημερών και να την περιορίσει σε 3 λόγω έλλειψης προσωπικού. Υπάρχει και μία ανάρτηση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά, φαντάζομαι ότι κάποιοι τον γνωρίζετε, να εξηγεί πως θα έχει σοβαρές συνέπειες για την επιχειρησιακή πρόγνωση, την έγκαιρη προειδοποίηση και τελικά για την ίδια την αξιοπιστία της χώρας απέναντι στα καιρικά φαινόμενα. Είναι μια ανάρτηση η οποία προκάλεσε, θα πρέπει να πούμε, κάποιες αντιδράσεις. Ο κύριος Κολυδάς πρόσθεσε μάλιστα ότι χωρίς επίσημη επταήμερη πρόγνωση θα ενταθεί η κοινωνολογία που γίνεται ήδη από ιδιώτες ή άλλους φορείς. Μια απόφαση όμως η οποία ανακλήθηκε προσωρινά. Θεωρώντας ότι το μόνο που μπορεί να κάνει είναι κακό. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. I hear you all. Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής και στα όσα συμβαίνουν εκεί, να πούμε ότι το Ιράν ανέφερε πως έχει καταλήξει σε συμφωνία με το Ομάν όσον αφορά το νέο δρομολόγιο των εμπορικών πλοίων που θέλουν να διασχίσουν τα στενά του ορμού στην καρδιά των εντάσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ωστόσο, το άνοιγμα της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού που έχει κλείσει η Τεχεράνη θα εξαρτηθεί από τις ενέργειες της Ουάσιγκτον, που έχει προχωρήσει σε επιβολή αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια στον κόλπο, όπως ανέφεραν οι ιρανικές πηγές. Και βεβαίως από την άλλη πλευρά είχαμε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να ισχυρίζεται σε δηλώσεις του πως η κυβέρνησή του ετοιμαζόταν να εξαπολύσει τη μεγαλύτερη επίδεση μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά οι Ιρανοί αξιωματούχοι, όπως είπε, με κάλεσαν και μου είπαν «σας παρακαλούμε μην το κάνετε, ας συζητήσουμε». Τώρα το λέμε σχεδόν καθημερινά στην εκπομπή, κανείς μα κανείς, εκτός από τους ίδιους τους εμπλεκόμενους, δεν γνωρίζει τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Αλλά το απότοκο όλων αυτών το βιώνει η παγκόσμια κοινότητα. Και βεβαίως κυρίως το μέτωπο της ενέργειας, με συνακόλουθα της ακρίβειας και της τιμής στα βασικά είδη διατροφής και τα άγαθα. Ανοιχτά μικρόφωνα, Ερτ Λάρισα σε 98,3 στα FM, διαδικτυακά Ερτ Έκο, η ψηφιακή μας πλατφόρμα. Μας ακούτε παντού μέσα από το διαδίκτυο. Αλέξανδρος Ζαούτσος στην επιμέλεια της εκπομπής, ο Χρήστος Μαμάτσης και ο Βαγγέλης Βούρερ στη ρύθμιση του ήχου για σήμερα. 2431-024-493 το τηλέφωνο του Ραδιοθαλάμου Τρικάλων και μέσα από το προφίλ μας στο Facebook, ο Ερτ Λάρισα με ελληνικούς χαρακτήρες, οι δύο τρόποι επικοινωνίας. Μείνετε συντονισμένοι. 12 με 1 καθημερινά εκτός απρόόπτου και αδειών, η τελευταία ώρα της δημοσιογραφικής ζώνης της ΕΡΤ Λάρισας, ένας από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ, ο έτερος στην Θεσσαλία, η ΕΡΤ Βόλου, σε διαφορετική συχνότητα για να μας ακούτε σε μεγαλύτερη εμβέλεια. Και βεβαίως το λέμε συχνά πυκνά, η ισχύς εν τη ενώση, όχι μόνο οι 19 περιφερειακοί σταθμοί της ΕΡΤ, αλλά και τα υπόλοιπα ραδιόφωνα της ελληνικής δημόσιας ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, και με εξαιρετικά μουσικά ραδιόφωνα και μουσικά προγράμματα.

0: Ανοιχτά μικρόφωνα, έρθει Λάρισα σε 98,3 στα FM, διαδικτυακά ΕΡΤΕΚΟ, η ψηφιακή μας πλατφόρμα, 19 περιφερειακή σταθμή της ΕΡΤ και όχι μόνο, πενεύουμε το σπίτι μας, το λέμε συχνά στην εκπομπή και τροφοδοτούμε βεβαίως το κέντρο και την πρωτεύουσα με πραγματικές και απόλυτα διασταυρωμένες ειδήσεις. Θα πάμε στην, ανοίξουμε την ατζέντα των θεμάτων σήμερα και να μιλήσουμε για το ζήτημα των πυρκαγιών, γιατί πραγματικά, όπως λέγαμε και στη χθεσινή εκπομπή, η τελευταία δεκαετία υπήρξε μία από τις πιο καταστροφικές περιόδους στην ιστορία της χώρας, με εκατομμύρια στρέμματα δασικής και αγροτικής γης να γίνονται στάχτη, ακραία καιρικά φαινόμενα, παρατεταμένοι καύσονες, θυελώδεις άνεμοι, δημιούργησαν πολλαπλές μέγα πυρκαγιές, όπως τουλάχιστον αναφέρονται, αφήνοντας πίσω τους ανυπολόγιστες οικολογικές και οικονομικές επιπτώσεις. Και παρά την μικρή μείωση στο συνολικό αριθμό των εστιών φωτιάς, οι εκτάσεις που καίγονται, αυτό είναι επίσημα με στατιστικά στοιχεία, οι εκτάσεις που καίγονται ανά πυρκαγιά έχουν πολλαπλασιαστεί δραματικά. Μόνο και μόνο μπορούμε να αναφέρουμε το 2021 με τις τεράστιες φωτιές σε Εύβοια και Πελοπόννησο, αλλά και το 2023 με την πυρκαγιά στον Εύρο, τη μεγαλύτερη που καταγράφηκε ποτέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και τα πολλαπλά μέτωπα σε Αττική, Ρόδο και Βιωτία προσφάτως βεβαίως κατέριψαν κάθε προηγούμενο αρνητικό ρεκόρ. Θα πάμε λοιπόν να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον κύριο Νίκο Κούτσια, είναι καθηγητής περιβαλλοντικής πληροφορικής, τηλεπισκόπησης και γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών στο τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών. Αν έχω πει σωστά τον τίτλο, κύριε Κούτσια, γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
1: Γεια σας κύριε Ζαούτσο, ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για την πρόσκλησή σας να βρεθώ σήμερα εδώ μαζί σας.
0: Να είστε καλά. Και βεβαίως θέλω την συμβολή και την συμβουλή σας και προσωπικά και προς τους ακροατές και τις ακροάτριες του δημοσίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ Λάρισας για την σύγχρονη τεχνολογία που μας δίνει πολλά εφόδια για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις πρωτόγνωρες πυρκαγιές που φαίνεται εκ πρώτης όψεως να μην είναι αντιμετωπίσιμες ούτε από τις επίγειες δυνάμεις αλλά ούτε από τα εναέρια μέσα πολλές φορές.
1: Ακριβώς έτσι είναι όπως τα λέτε και η εισαγωγή που κάνατε είναι ακριβώς έτσι, αποδώσατε τα πράγματα όπως και εμάς μας προβληματίζουν. Απλώς να πω για την πυρκαγιά του 2023 στη Δαδιά, από έρευνα που κάναμε αποδείχθηκε ότι ως γεγονός συμβαίνει μία φορά στα 2.000 χρόνια. Τα 900.000 στρέμματα και βάλε καμένης έκτασης που είχαμε ήταν ένα εντυπωσιακά μεγάλος αριθμός. Δηλαδή πριν από αυτή την πυρκαγιά, αν κάποιος εμένα μου έλεγε ότι θα έχουμε μία φωτιά αυτής της τάξης, θα έλεγα ότι αυτό το πράγμα δεν είναι πιθανό. Δεν είναι πιθανό.
0: Ναι.
1: Οπότε στο θέμα τώρα της διαχείρισης των δασικών πυρκαγιών, κύριε Ζαούτσο, θα πρέπει καταρχήν να βάλουμε σε σωστή βάση τι είναι πυρκαγιά.
0: Mm-hmm.
1: Καταρχήν πρέπει να γνωρίζουμε όλοι μας ότι οι πυρκαγιές είναι ένα φυσικό γεγονός το οποίο υπάρχει στη Μεσόγειο. Υπάρχει και σε πολλά άλλα μέρη του πλανήτη, αλλά υπάρχει και στη Μεσόγειο, δηλαδή είναι μέρος των συστημάτων μας.
0: Ναι, και μέρος της διαδικασίας αναγέννησης στην ουσία αυτό.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Ως γεγονός, δηλαδή τη φωτιά ως γεγονός, δεν μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε ως κάτι κακό, mm-hmm. ως γεγονός.
0: Mm-hmm.
1: Από εκεί και πέρα όμως, το να λέμε μια φωτιά που μπορεί να έρχεται κάθε 10 ή 15 χρόνια ή 5 χρόνια, να είναι μικρή σε μέγεθος, μικρή σε ένταση, από το να έχουμε 1,5 και 2 εκατομμύρια καμένης έκτασης, εκεί πέρα αποκτά άλλη διάσταση το θέμα. Έτσι γίνεται πρόβλημα πλέον.
0: Ναι.
1: Τώρα, επίσης κάτι άλλο θα ήθελα να τονίσω για να θέσουμε αυτό που σας είπα πριν, τι σημαίνει πυρκαγιά. Είναι όπως είναι όλα τα γεγονότα τα φυσικά που καταλήγουν να γίνονται κίνδυνοι. Ένα από αυτά είναι και οι σεισμοί. Εκεί πέρα εμείς διακρίνουμε τρεις συνιστώσεις. Είναι η συνιστώσα του κινδύνου, δηλαδή ένας σεισμός 7 ρίχτερ έχει μεγαλύτερο κίνδυνο από ότι ένας σεισμός 3 ρίχτερ, 4 ρίχτερ. Έτσι είναι και οι πυρκαγιές. Έχουμε λοιπόν τον κίνδυνο που διαμορφώνεται από το μέγεθος της πυρκαγιάς, από την ένταση της πυρκαγιάς κτλ. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε άλλες δύο συνιστώσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές. Είναι η συνιστώσα της έκθεσης στον κίνδυνο. Δηλαδή έχουμε ένα νοικισμό ή ένα σπίτι ή οτιδήποτε που το έχουμε χτίσει πάνω σε ένα ρήγμα. Ή έχουμε ένα σπίτι ή ένα οικισμό που το έχουμε αναπτύξει σε μια ζώνη όπως που αυτό το πράγμα γίνεται και μεγάλο πρόβλημα στην Ευρώπη, οι ζώνες διασύνδεσης του δασικού με το αστικό περιβάλλον. Δηλαδή, συνορεύει με δάσους ή είναι μέσα στο δάσος. Εκεί λοιπόν η έκθεση είναι πάρα πολύ μεγάλη, υψηλή.
0: Καταπατήσαμε κανόνες σε αυτή την περίπτωση όμως, κύριε Κούτσια.
1: Έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται.
0: Άρα, βάζουμε ακόμα ένα σημείο στην κουβέντα μας, τον περιβαλλοντικό, τον ανθρώπινο παράγοντα.
1: Εννοείται.
0: Πέραν του περιβαλλοντικού.
1: Εννοείται.

0: ήθελα να δω από την πολιτεία από τώρα και στο επόμενο διάστημα, έτσι όταν μιλάμε και για θέματα πρόληψης και όλα αυτά, είναι να χαρτογραφήσει αυτές τις τρεις συνιστώσεις. Να γνωρίζουμε δηλαδή σε επίπεδο χώρας, οι Δήμοι ή οτιδήποτε, να γνωρίζουμε ποιος είναι ο κίνδυνος της πυρκαγιάς, δηλαδή αν έχουμε μια πυρκαγιά, τι θα είναι αυτή. Θα είναι μικρή, θα είναι μεγάλη, θα έχει μεγάλη ένταση.
1: Και ποιες θα είναι οι συνέπειες της προφανώς.
0: Ναι. Mm-hmm. Ναι. Και το δεύτερο είναι να δούμε την έκθεση στον κίνδυνο που έχουν οι οικισμοί. Και το τρίτο είναι να δούμε το πόσο ευάλωτοι είμαστε. Δηλαδή, αν έχουμε μια πυρκαγιά, θα καεί ένας οικισμός, θα έχουμε απώλειες. Εντάξει, σε ζωές είναι λίγο διαφορετικό αυτό, αλλά θα έχουμε απώλειες, ας πούμε, σε σπίτια, στην οικονομική δραστηριότητα, στο περιβάλλον, στην βιοποικιλότητα, σε μνημεία της φύσης και ούτω καθεξής. Mm-hmm. Οπότε λοιπόν για μένα αυτές οι τρεις συνιστώσεις πρέπει άμεσα η πολιτεία να τις διαχειριστεί, να τις χαρτογραφήσει καταρχήν. Και εκεί πέρα έρχονται οι νέες τεχνολογίες που αναφερθήκατε στην αρχή. Ναι. Και μπορούν να κάνουν πάρα πολλά πράγματα.
1: Ωραία. Πριν από αυτό, θέλω να σας ρωτήσω όμως αν η πανεπιστημιακή κοινότητα την οποία υπηρετείτε έχει υποβάλει προτάσεις διαχρονικά στις εκάστοτε κυβερνήσεις πάνω σε αυτό, στη χαρτογράφηση που είπατε του κινδύνου.
0: Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Εμάς ο ρόλος μας καταρχήν είναι να αναπτύσσουμε τα εργαλεία γι' αυτό. Ναι. Εγώ δηλαδή στην έρευνά μου έχω αναπτύξει εργαλεία να κάνουμε χαρτογράφηση των καμένων εκτάσεων, να κάνουμε χαρτογράφηση ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών της βλάστησης, να βλέπουμε τον κίνδυνο μιας πυρκαγιάς. Οι συνάδελφοί μου μετεωρολόγοι που ασχολούνται και με το κλίμα, αντίστοιχα από τη δική τους οπτική, κάνουν επίσης και αυτοί τα ίδια πράγματα. Τώρα, το να κάνουμε εμείς μια πρόταση στο κράτος, πρέπει να μας δοθούν τα κανάλια υποβολής αυτών των προτάσεων. Εκεί πέρα υπάρχει ένα θεματάκι, δηλαδή αυτά καθορίζονται κυρίως από την πολιτεία. Mm-hmm. Εμείς είμαστε πάντα ανοιχτοί και αυτός είναι ο ρόλος μας. Με ερευνητικά, όταν μας δίνονται δυνατότητες να υποβάλλουμε προτάσεις, αυτό ακριβώς κάνουμε. Κάνουμε προτάσεις ακριβώς για να αναπτύξουμε αυτά τα μοντέλα, αυτά τα εργαλεία, να θέσουμε ερωτήματα και να πάρουμε προφανώς απαντήσεις σε αυτά,
1: ναι,
0: τα πράγματα.
1: Αλλά μέχρι τότε όμως έχουμε υποστεί μια οικολογική κατάρρευση. Γιατί, ξέρετε, κύριε Κούτση, έχουμε και δάση που είχαν καεί στο παρελθόν και ξαναχτυπήθηκαν πριν προλάβουν να αναγεννηθούν λόγω των αλλαγών στο κλίμα. Αυτό που αναφέρουμε ως κλιματική αλλαγή, την οποία θα πρέπει να την θεωρούμε δεδομένη και νομίζω ότι το αποδέχεστε και εσείς προφανώς. Έτσι δεν είναι?
0: Εννοείται. Mm. Εννοείται. Φυσικά, φυσικά. Mm. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Στο θέμα των πυρκαγιών, εμείς με αφορμή τις μεγάλες πυρκαγιές του 2007 στην Πελοπόννησο, κάναμε μία έρευνα και αποδείξαμε, φάνηκε εκεί πέρα, ότι ήταν η συνέργεια δύο κύριων παραγόντων. Το κλίμα από τη μία, η κλιματική αλλαγή δηλαδή, το κλίμα, και από την άλλη η συσσόρευση της βιομάζας. Η οποία συσσόρευση της βιομάζας σχετίζεται πάλι με τον άνθρωπο, καταρχήν με την εγκατάλειψη της υπαίθρου. Ο άνθρωπος έφυγε μέσα από το δάσος. Ενδεχομένως έχουμε σταματήσει και λόγω οικονομικών προβλημάτων.
1: Υλοτόμοι και τα λοιπά, λέτε προφανώς.
0: Ακριβώς. Ναι. Γενικώς η δραστηριότητα, η ανθρώπινη, έχει φύγει μέσα από το δάσος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει συσσόρευση βιομάζας.
1: Ναι.
0: Βάλτε τώρα και την κλιματική αλλαγή και μια έναρξη κάποια στιγμή η οποία, ναι, θα δημιουργήσει αυτό το πράγμα που βλέπουμε στις μέρες μας.
1: Ναι.
0: Εν τω μεταξύ, mm-hmm, η κλιματική αλλαγή τι άλλο κάνει? Γιατί αυτό το πράγμα τονίζω στο τελευταίο μου άρθρο που έκανα με την κυρία Σαλτού στα Νέα. Η κλιματική αλλαγή δεν σημαίνει απλώς ότι θα έχουμε περισσότερες ή λιγότερες πυρκαγιές ή οτιδήποτε. Σημαίνει ότι θα μεταβληθούν και οι μηχανισμοί που καθορίζουν αυτά. Εμείς τώρα λοιπόν παρατηρούμε στη Βόρεια Ελλάδα ότι ενώ ας πούμε το 60 οι σχέσεις κλίματος και πυρκαγιών ήταν έντονη, ήταν μεγάλη, δηλαδή το κλίμα ήταν αυτό που καθόριζε τις πυρκαγιές, και επειδή στις μέρες τότε, είμαστε μια μεσογειακή χώρα, οπωσδήποτε θα έχουμε ζεστό καλοκαίρι και ξηρό, κάποιες στιγμές λίγο περισσότερο, άλλες φορές λίγο λιγότερο. Αυτός ήταν ο μηχανισμός που καθόριζε τις πυρκαγιές. Τώρα όμως φαίνεται μετά από 40-50 χρόνια ότι πλέον δεν ισχύει αυτό. Γιατί δεν ισχύει? Γιατί η κλιματική αλλαγή ήρθε και εκεί, οπότε περισσότερο ξηρασία, περισσότερες υψηλές θερμοκρασίες. Άρα λοιπόν πλέον δεν είναι ο καθοριστικός παράγοντας, ναι, το κλίμα αυτό που διαμορφώνει αυτή τη σχέση, και γι' αυτό παρατηρούμε αυτές τις πολλές πυρκαγιές που βλέπουμε και στις μέρες.
1: Μιλάτε για μεταβλητότητα προφανώς των δεδομένων. Ωραία. Κύριε Κούτσα, να πάμε λίγο να καταλήξουμε σε αυτά τα ερευνητικά σας ενδιαφέροντα ως καθηγητής περιβαλλοντικής πληροφορικής, τηλεπισκόπησης και γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών. Μπορούμε να αξιοποιήσουμε την τεχνολογία προς όφελος αποφυγής αυτών των πυρκαγιών?

0: ή ναι, τουλάχιστον της μείωσης του βαθμού κινδύνου.
1: Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Στις μέρες μας, εγώ αν έκανα τώρα το διδακτορικό μου, θα ήμουν τρισευτυχισμένος. Γιατί υπάρχει το εξής χαρακτηριστικό. Υπάρχουν πολλά και ανοιχτά δεδομένα και εργαλεία. Δηλαδή, εγώ όταν έκανα το διδακτορικό μου, όταν το τελείωσα το 2000 περίπου εκεί πέρα, είχα τέσσερις δορυφορικές εικόνες. Οι τρεις από αυτές ήταν του ενός τετάρτου, ούτε καν ολόκληρη δορυφορική εικόνα. Ναι. Τότε εγώ έπρεπε να βρω 1500 ευρώ για να αγοράσω μία δορυφορική εικόνα. Αυτή τη στιγμή στο γραφείο μου έχω από αυτό το δορυφόρο που συζητάμε, έχω περισσότερες από 50.000 τέτοιες εικόνες. Δηλαδή έχω 75 εκατομμύρια ευρώ σε δεδομένα. Μόνο από έναν δορυφόρο.
0: Εντυπωσιακό, πραγματικά.
1: Αυτή τη στιγμή δηλαδή, αν κάποιος θέλει να ξεκινήσει να δουλεύει με αυτά τα πράγματα, το κόστος για να μπορέσει να αρχίσει να αξιοποιεί αυτά τα δεδομένα, είναι τεράστια η όγκη δεδομένων, τεράστια πληροφορία, είναι πολύ μικρό. Χρειάζεται έναν καλό υπολογιστή, μια καλή κάρτα δικτύου, να έχει πρόσβαση στο δίκτυο και αυτό. Και γνώσεις φυσικά.
0: Καλός γνώστης βεβαίως, έτσι τον.
1: Φυσικά, η γνώση είναι.
0: Των δεδομένων, ανάλυση των δεδομένων προφανώς.
1: Ναι. Άρα, εμείς όμως ο περιοριστικός μας παράγοντας τότε ήταν το πρόβλημά μας αυτό. Ότι δεν είχαμε δεδομένα τότε.
0: Δεν είχατε στοιχεία, ναι. Τώρα τα έχουμε και δεν τα αξιοποιούμε στην ουσία. Αυτό
1: μα,
0: λέτε.
1: Ξέρετε πάλι, χαριτολογώντας. Και τώρα το πρόβλημα είναι ότι έχουμε πολλά δεδομένα. Γιατί το λέω έτσι. Για σκεφτείτε, τρεις δορυφορικές εικόνες πριν 30 χρόνια, 50.000 τώρα. Πρέπει να αλλάξουν τα εργαλεία, πρέπει να αλλάξει όλη η φιλοσοφία μας. Πώς θα επεξεργαστούμε αυτά τα δεδομένα.
0: Ναι.
1: Αυτό το πράγμα βέβαια εμείς το κάνουμε τώρα, έτσι προσαρμοζόμαστε στις νέες συνθήκες αυτές. Όπως σας είπα πριν, εγώ είμαι τρισευτυχισμένος για αυτό το πράγμα, έτσι των ανοιχτών δεδομένων και των ανοιχτών εργαλείων. Mm-hmm. Δηλαδή, άνθρωποι που δουλεύουν σε όλο τον πλανήτη αναπτύσσουν εργαλεία που μας τα δίνουν, όπως κάνουμε και εμείς, τους τα δίνουμε δωρεάν για να χρησιμοποιηθούν από αντίστοιχους ερευνητές σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης.
0: Ναι.
1: Οπότε λοιπόν, αυτά τα δεδομένα, κύριε Ζαούτσο, μιλάμε ότι έχουμε δορυφορικές εικόνες συστηματικά από το 1984, σποραδικά από το 1972. Δηλαδή, μπορούμε, και εγώ αυτό κάνω τώρα, να χρησιμοποιήσουμε όλη αυτή την πληροφορία, ας πούμε για ένα παράδειγμα, να χαρτογραφήσουμε το ιστορικό των πυρκαγιών. Μπορούμε δηλαδή ανά πάσα στιγμή να γνωρίζουμε στην Ελλάδα ποιο ήταν το ιστορικό των πυρκαγιών από το 1972 ή πιο καλά από το 1984 και μετά. Αυτό τι μας βοηθάει. Μας βοηθάει καταρχήν στο να γνωρίζουμε αυτές τις περιοχές που καίγονται,
0: ναι,
1: να δούμε ποιες είναι αυτές, να κατανοήσουμε λίγο τις αιτίες που έχουμε, γιατί καίγονται εκεί οι περιοχές και όχι άλλες.
0: Mm-hmm.
1: Και επίσης ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα, το οποίο το είδαμε αυτό και στο Μάτι, το είδαμε και στην Εύβοια, το είδαμε και στη Δαδιά, είναι ότι γνωρίζουμε και περιοχές που δεν έχουν καεί αυτά τα 40-50 χρόνια. Που αυτό τι σημαίνει, ενώ θα μπορούσαν να είχαν καεί βάσει των περιβαλλοντικών και των κλιματικών συνθήκων. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχουν υψηλά φορτία καύσιμης ύλης. Και αν εκεί έχουμε μια έναρξη σε συνθήκες ακραίες κλιματικές, τότε η φωτιά θα είναι τεραστίων διαστάσεων.
0: Άρα εκεί μπορούμε να προλάβουμε το κακό. Μάλιστα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Κύριε Κούτση, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Θέλω δευτερόλεπτα μία σύντομη απάντηση. Φαντάζομαι ότι είναι ευνόητη, γιατί η σύγχρονη τεχνολογία μας βοηθάει και φαίνεται αυτό από τα drones, τα οποία πλέον μπορούν να εντοπίσουν άμεσα μια εστία πυρκαγιάς. Έτσι. Άρα, ως άνθρωπος που υπηρετείτε την περιβαλλοντική πληροφορική, νομίζω ότι είστε υπέρ αυτής της χρήσης των μέσων, σωστά?
1: Βέβαια. Αυτό συζητάμε τώρα, ότι τα μέσα είναι η εποχή που τα δεδομένα, τα εργαλεία και τα μέσα είναι τόσο προσβάσιμα από όλες τις απόψεις, και τεχνολογικά και οικονομικά κυρίως, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικός παράγοντας, συγκρίνοντάς το με τα χρόνια τα δικά μας, ξέρω εγώ, πριν 20 ή 30 χρόνια.
0: Ωραία.
1: Και φυσικά όλα αυτά το ζητούμενο, το όπως σας είπα και πριν, είναι να μπορέσουμε όλη αυτή την τεχνολογία, τα ανοιχτά δεδομένα, την ανοιχτή πληροφορία, να τη χρησιμοποιήσουμε προς όφελό μας. Μπορούμε, έχουμε τα εργαλεία. Έχουμε και τη γνώση.
0: Σας ευχαριστώ θερμά από καρδιάς, κύριε
1: Κούτσα,
0: για την επικοινωνία.
1: Εγώ χάρηκα πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ήταν ο κύριος Νίκος Κούτσας, καθηγητής περιβαλλοντικής πληροφορικής, τηλεπισκόπησης και γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών στο τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών. Και νομίζω ότι καταλάβαμε άπαντες τι μπορούμε να κάνουμε για να αποφύγουμε τα χειρότερα που δυστυχώς όμως έρχονται, αλλά δεν τα αντιμετωπίζουμε. People won't step inside the park.

0: When you finish doing that, come on back and pile up your plate. Oh, listen to Charlie Boy teach that piano to play. Yeah, turn up the music and let's dance tonight. Louis Armstrong, μοναδικός. Ανοιχτά μικρόφωνα, Ερτ Λάρισας, 98,3 στα FM, ραδιοθάλαμος Τρικάλων, Ερτ Echo, ψηφιακή μας πλατφόρμα. Και ξέρετε, επειδή είναι καλοκαίρι, μπορεί να μας προβληματίζουν πάρα πολλά αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και είναι άσχημα, δυστυχώς τα περισσότερα. Έχουμε όμως ανθρώπους γύρω μας δημιουργικούς. Yes, I like this kind of party. Πολλούς, πραγματικά. Και ένας εξ αυτών εδώ, στο ραδιοθάλαμο Τρικάλων, για το υπόλοιπο της εκπομπής. Γεννημένος στην Αθήνα, με καταγωγή εδώ, από την περιοχή μας, από το Δροσερό Τρικάλων. Σπούδασε στην Δραματική Σχολή του Εθνικού Οδείου. Το 1989 εμφανίζεται για πρώτη φορά στην ταινία «Μάθε παιδί μου γράμματα». Στη συνέχεια έκανε εμφανίσεις στις ταινίες «Δάσκαλε, τι δίδασκες» και «Σούπερ Λύκειο, άκρο, σκουφό και παλαβό». Το 1987 κάνει για πρώτη φορά την εμφάνισή του σε τηλεοπτική σειρά και συγκεκριμένα στη σειρά «Η κυρία μας». Δύο χρόνια μετά έλαβε μέρος στη σειρά «Το χωριό εκπαιδεύεται». Ακολούθησαν συμμετοχές σε τηλεοπτικές σειρές όπως «Εγκλήματα», «Είσαι το τέρι μου», «Στο παραπέντε», «Επτά θανάσιμες πεθερές», «Εντιμότητα κερατάδες», «Το κόκκινο δωμάτιο» και πολλές άλλες. Ένα στίγμα έδωσα μόνο από τον καλεσμένο μας εδώ στο ραδιοθάλαμο Τρικάλων της ΕΡΤ Λάρισας, ο κύριος Θωμάς Παλιούρας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ, κύριε Παλιούρα. Θα μου επιτρέψει τον ελληνικό?
1: Βεβαίως,
0: Θωμά, ναι. Γιατί ξέρεις, το σχεδιάζουμε χρόνια αυτό το πράγμα, αλλά δεν έτυχε τελικά. Και να που ήρθε η στιγμή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Τιμή μου που είμαι κοντά σας. Και θέλω να ευχηθώ και εγώ σε όλους τους εορτάζοντες και εορτάζουσες χρόνια πολλά. Με καλά. Υγεία πάνω απ' όλα.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, έδωσε ένα πολύ μικρό στίγμα όλης αυτής της πορείας σου, κυρίως μέσα από σειρές. Αλλά βεβαίως δεν πρέπει να παραβλέψουμε ότι το σανίδι, το θέατρο, είναι τελείως διαφορετικό.
1: Είναι βασικός παράγων για τον ηθοποιό.
0: Ναι. Μουσική ακούς, φαντάζομαι. Γιατί
1: βεβαίως, πάρα πολύ.
0: Λίγο πριν σε έβλεπα λίγο με τα δάχτυλα εδώ στο τραπέζι
1: ακριβώς.
0: Λίγο το τραγούδι του Λουίς Άρμστρονγκ, έτσι. Ακούς πάρα πολύ μουσική.
1: Ακούω πάρα πολύ μουσική. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορώ να ταξιδέψω εάν δεν ακούσω λίγο μουσική σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. Αγαπώ και τη μουσική.
0: Τώρα από πού να ξεκινήσω τώρα. Πραγματικά δεν ξέρω. Θυμάσαι τον πρώτο σου ρόλο? Το θυμάσαι, φαντάζομαι.
1: Το «Μάθε παιδί μου γράμματα»,
0: ναι.
1: Μια ταινία που στιγμάτισε τον κινηματογράφο. Βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης με εξαιρετικούς ηθοποιούς όπως ο Διαμαντόπουλος, η Ματζουράνη, ο Καλογερόπουλος, που γυρίστηκε στη Δημητσάνα και στην Στεμνίτσα, στην Αρκαδία. Και ήταν μια μεγάλη εμπειρία για μένα, η πρώτη μου εμπειρία και πολύ καλή εμπειρία.
0: Και δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους.
1: Δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους, ναι. Μεγάλη σχολή.
0: Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι σε ακολουθούν στην πορεία την καλλιτεχνική σου και
1: πάντοτε,
0: στην ζωή σου.
1: Πάντοτε. Και συγκινούμε πάντοτε όταν αυτοί οι άνθρωποι με ακολουθούν και θα με ακολουθούν μέχρι να φύγω από τη ζωή. Mm-hmm.
0: Ναι. Οι ακροατές πιθανόν να σε αναγνωρίζουν από τη φωνή σου. Χαρακτηριστική,
1: ναι,
0: η, φωνή
1: είναι χαρακτηριστική,
0: σου.
1: Ναι.
0: Χαρακτηριστική η φωνή σου. Θέλω να μας πεις αν θα προτιμούσες, αν σε ρωτούσα τι προτιμάς από τα δύο, αν θα πρέπει να κάνεις ένα από τα δύο, τηλεόραση δηλαδή, σειρές ή κινηματογράφο, ή τέλος πάντων τρία να πούμε έτσι, τηλεόραση, κινηματογράφο και θεατρικό σανίδι, θέατρο. Θα επέλεγες κάτι από τα τρία?
1: Για διαφορετικούς λόγους και τα τρία, mm-hmm. γιατί είναι μέρος της δουλειάς μου,
0: ναι.
1: Αλλά πάνω απ' όλα το θέατρο. Νομίζω εκεί ο ηθοποιός είναι face to face, είναι μπροστά στο κοινό και εκεί δίνει τις εξετάσεις του καθημερινά και ανάλογα τον κρίνει ο κόσμος.
0: Αποσύρεσαι σιγά σιγά, έχεις πάρει σύνταξη.
1: Ναι, έχω συνταξιδοτηθεί τα τελευταία τρία χρόνια. Αλλά ακόμα είμαι ενεργός όταν χρειαστώ και όταν με χρειαστούν θα είμαι παρόν.
0: Και χθες, δηλώνω παρόν. Και πέρυσι, συγγνώμη, πέρυσι είχες μια τηλεοπτική
1: εμφάνιση.
0: Τα φαντάσματα,
1: Ναι, στο Ιωστάρ. Μια σειρά που πήγε πάρα πολύ καλά και θα συνεχιστεί και φέτος. και ευελπιστώ και μπορεί να είμαι και φέτος σε κάποιο επεισόδιο.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Σαν guest.
0: Θεωρείς τον εαυτό σου ακόμα ενεργό, έτσι?
1: Θεωρώ ενεργό τον εαυτό μου.
0: Οι
1: καλλιτέχνες είναι μικρόβιο. Είναι ένα μικρόβιο που δεν. Με αυτό μεγαλώσαμε, με αυτό γεννηθήκαμε, με αυτό
0: γαλουθήκαμε
1: και με αυτό πορευόμαστε.
0: Ναι, ναι. Θα ήθελα να σε ρωτήσω λίγο ανθρώπους που ξεχώρισες μέσα από τις συνεργασίες.
1: Πάρα πολλούς. Πάρα πολλούς και για διαφορετικούς λόγους. Είχα τη χαρά και την τιμή να συνεργαστώ με πολλούς ανθρώπους, με τη Ματζουράν καταρχήν, που ήταν η πρώτη μου, όπως και με το Διαμαντόπουλο, η πρώτη μου, την πρώτη μου εμφάνιση, και μετά με τη Βλαχοπούλου, με το Μουστάκα, με το Χάρι Κλίν, με τον Παράβα, με όλους τους κωμικούς, με τον Βουτσά, με πολλούς της προηγούμενης γενιάς και βέβαια της γενιάς δικής μου τώρα.
0: Ξεκίνησες στην ιατρική, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ήμουν ιατρική και την εγκατέλειψα. Στο πέμπτο έτος την εγκατέλειψα, ναι, για την, ναι, υποκριτική.
0: Για την υποκριτική.
1: Ναι.
0: Μεγάλη απόφαση να φανταστώ.
1: Ήταν μεγάλη απόφαση, αλλά ήταν κάτι που ήταν ένα μικρόβιο που το είχα από μικρός, ήθελα να ακολουθήσω αυτό. Οι γονείς ήθελαν κάτι άλλο.
0: Ήθελα να κάνω συνήθως.
1: Και γι' αυτό θέλω να πω ότι τα παιδιά πρέπει να τα αφήνουμε στις επιλογές τους και στις αυτό που θέλουν να κάνουν, γιατί ίσως κάποια στιγμή να μην μπορέσουν να κάνουν αυτά που θέλουν.
0: Ναι. Καλά, το όραμα των γονιών για τα παιδιά τους είναι...
1: Είναι το καλύτερο, ότι καλύτερο προφανώς μπορεί να...
0: Ναι, αλλά ενδεχομένως να μην είναι το καλύτερο για τα ίδια τα παιδιά. Αυτό
1: βιοποριστικά, ας πούμε, ξέρω εγώ, ναι, λένε, ας πούμε, ότι εντάξει, είναι ένα ανασφαλές επάγγελμα του ηθοποιού,
0: ναι,
1: πιο ασφαλές ήταν του γιατρού.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, μετά αφού ασχολήθηκα με την υποκριτική και αφού ήμουν και τυχερός και πήγαν όλα καλά... δεν χρειάστηκε μετά να ασχοληθώ με αυτό, το εγκατέλειψα και ασχολήθηκα με την υποκριτική.
0: Ναι. Ούτε σκέφτηκες ποτέ να τελειώσει την ιατρική, ε?
1: Μα δεν γίνεται.
0: Όχι.
1: Μα δεν είναι ούτε, ναι, γυμνάσιο ούτε δημοτικό.
0: Σωστά,
1: έχει,
0: ναι,
1: πάρα πολύ διάβασμα, έχει πολλή δουλειά. Και όταν η ροή των πραγμάτων πάει προς το... Δηλαδή αλλάζει, δεν μπορείς να γυρίσεις πίσω. Πας εκεί που σε πάει το ρεύμα.
0: Ωραία. Τι είδες κάποια στιγμή και λες θα αποφασίσω να ασχοληθώ με την υποκριτική?
1: Με την υποκριτική.
0: Ναι, δηλαδή τι ήταν το ερέθισμα?
1: Έβλεπα από μικρός παραστάσεις. Mm-hmm. Γι' αυτό προτρέπω τους γονείς, να, όχι για να γίνουν ηθοποιοί τα παιδιά τους, αλλά είναι μια τροφή που καλλιεργεί και τους χαρακτήρες
0: και το πνεύμα.
1: Και το πνεύμα, και νομίζω ότι πρέπει να πηγαίνουν, να ξεκινάνε από παιδικά θέατρα και ό,τι είδος θεάτρου, θεωρώ όλα τα είδη θεάτρου σημαντικά, και να προτρέπουν τα παιδιά τους να πηγαίνουν να βλέπουν παραστάσεις και από εκεί μέσα να παίρνουν μηνύματα.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί το θέατρο είναι εκτός από τη διασκέδαση, ή τι θέλεις να τι θες να πάρεις από αυτό, είναι μια τροφή όμως για, ναι, για τα παιδιά.
0: Δυστυχώς τα για τους νέους ανθρώπους.
1: Ναι, για τους νέους ανθρώπους.
0: Δυστυχώς τα μηνύματα τώρα έρχονται μέσα από τα κινητά, μέσα από τα τάμπλετ.
1: Ναι, δυστυχώς. Αυτό όμως, ναι, αυτό με στεναχωρεί, γιατί τα παιδιά δεν ξέρω αν είναι καλό. Η τεχνολογία που πάει μπροστά είναι σημαντική, αλλά νομίζω έχει χαθεί το... Έχουν χαθεί κάποιο μέτρο, ναι, ναι, ναι,
0: ναι.
1: Οι γονείς πρέπει να είναι λίγο πιο αυστηροί με τα κινητά και με αυτά. Βέβαια βοηθούν σε πάρα πολλά πράγματα, αλλά πρέπει να υπάρχει και κάποιος περιορισμός.
0: Ναι. Υπάρχει φόρμουλα διαχείρισης του άγχους πριν από την πρεμιέρα μιας παράστασης
1: μεγάλο
0: ή ένα πρώτο γύρισμα?
1: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Η αγωνία είναι καθημερινή. Δηλαδή, όσο και μεγάλος ηθοποιός να είσαι, όταν βγαίνεις μπροστά στο κοινό, είναι σαν δίνεις εξετάσεις κάθε μέρα. Δίνεις εξετάσεις σου. Είτε τηλεοπτικά, όχι βέβαια. Θεατρικά τουλάχιστον δίνεις εξετάσεις κάθε μέρα, σε κάθε παράσταση.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό είναι πολύ, πολύ καλό βέβαια, γιατί βλέπεις εάν ο κόσμος αποδέχεται αυτό που έχεις εσύ αποφασίσει να κάνεις.
0: Ναι, Ναι. Γιατί βλέπει το τελικό αποτέλεσμα προφανώς.
1: Βλέπει το τελικό αποτέλεσμα και είναι και δίκαιος κριτής, πιστεύω, ο κόσμος. Ο κόσμος καθιερώνει, ο κόσμος, η αγάπη του κόσμου μας καθιερώνει και σε αυτούς βασιζόμαστε.
0: Ναι. Υπάρχει δύσκολο κομμάτι της δουλειάς σου που δεν βλέπει το κοινό εκεί στα καμαρίνια, τέλος πάντων?
1: Ναι.
0: Ή πίσω από τις κάμερες τα γυρίσματα?
1: Ναι, δεν βλέπει ότι υπάρχει πάρα πολύ δουλειά από πίσω. Δεν είναι δηλαδή ότι πήραμε ένα κείμενο και το απλώς το αποδίδουμε όπως μπορούμε. Υπάρχει από πίσω πολλή δουλειά. Mm-hmm. Πάρα πολλή δουλειά. Και θέλω να προτρέψω τα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με αυτό να μην φανταστούν ότι είναι κάτι πολύ εύκολο. Ότι θέλει δουλειά και επιμονή, χημεία πολλών πραγμάτων. Και αυτό εξαρτάται πολλούς παράγοντες.
0: Να.
1: Ναι.
0: Ο ρόλος στο θέατρο ή στο κινηματογράφο ή στην ταινία, στο γύρισμα, είναι διαφορετικός?
1: Διαφορετικός, ναι, ναι. Άλλη αμεσότητα έχει το ένα, άλλη αμεσότητα το άλλο, και εξαρτάται και το είδος θεάτρου που κάνεις. Και η κωμωδία θεωρείται ένα δύσκολο είδος.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Όπως όλα τα είδη, βέβαια, της υποκριτικής.
0: Ναι, προφανώς, την οποία την αγαπάς.
1: Την αγαπάς, ναι, ναι. Πρέπει να αγαπάς πάρα πολύ. Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να αγαπάς πάρα πολύ αυτό, ναι. Και ο κόσμος να το εισπράττει.
0: Υπάρχει κάποιος ρόλος που ήθελες να κάνεις και δεν το κατάφερες?
1: Υπάρχει, υπάρχουν.
0: Δεν σε δυσκολεύουμε τις ερωτήσεις.
1: Όχι, όχι, καθόλου, καθόλου. Υπάρχουν πολλοί ρόλοι, ναι, που θα ήθελα να κάνω. Δηλαδή βλέπω συναδέλφους μου και ζηλεύω, όχι με την καλή έννοια, ότι θα ήθελα να κάνω, αλλά δεν έτυχε. Ελπίζω όμως το μέλλον μπορεί να τύχει, δεν ξέρω ακόμα.
0: Μπορείς να μας πεις κάποιον, με κάποιο όνομα, ξέρω εγώ, με κάποιον που
1: θα ήθελα? Όχι, όχι συγκεκριμένο, όχι, αλλά πολλές παραστάσεις, πολλά. Και ταινίες που, εντάξει, έχω ζηλέψει, ήθελα να είμαι, αλλά εντάξει, δεν έτυχε.
0: Ναι. Υπάρχει χημεία, χρειάζεται χημεία, μάλλον όχι υπάρχει, ναι. Αν χρειάζεται χημεία μεταξύ των ηθοποιών σε μια παράσταση, σε ένα...
1: Ναι, σημαντικότερο. Δεν είναι δεδομένη η επιτυχία μιας παράστασης ή ενός σύριαλ, μιας σειράς, δεν είναι δεδομένη. Υπάρχει χημεία πολλών πραγμάτων. Και χημεία, βέβαια, και πολλών πραγμάτων για κάποιος, εάν θέλει να ασχοληθεί με αυτό το επάγγελμα, δηλαδή να μπορέσει να τα προσπεράσει. Πάντοτε είναι χημεία σε όλα τα επαγγέλματα, νομίζω.
0: Ποιος παίζει το βασικό ρόλο σε όλο αυτό, στη χημεία μεταξύ των ηθοποιών? Ο σκηνοθέτης?
1: Και ο σκηνοθέτης.
0: Ο συγγραφέας του έργου.
1: Όλοι. Είναι ένας κρίκος που όλοι μαζί κάνουν την επιτυχία. Υπάρχουν και αποτυχίες, βέβαια. Αλλά έτσι, επιτυχίες περισσότερο ο κόσμος θέλει να ακούει.
0: Ναι. Δεν αναφερθήκαμε καθόλου και θέλω να το κάνουμε τώρα. Στο γεγονός ότι μπήκες στα παγκόσμια ρεκόρ Guinness το 2013.
1: Ναι.
0: Έτσι. Με το ρεκόρ της μακροβιότερης συνεχόμενης συμμετοχής στον ίδιο θεατρικό ρόλο για 11 χρόνια. Και μιλάμε για την παράσταση Σεσουάρ
1: για
0: δολοφόνους. Έτσι. Δώσ' μας κάποια χαρακτηριστική. Καταρχάς, δεν ξέρω, η απόφαση αυτή να μπει στο ρεκόρ Guinness δεν την περίμενες ότι την επιδίωξες?
1: Όχι, καθόλου. Ήταν μια παράσταση η οποία είχε την επιτυχία, βασίζεται μάλλον η επιτυχία της ότι συμμετείχε το κοινό. Ήταν
0: διαδραστική.
1: Διαδραστική. Ήταν ο έκτος πρωταγωνιστής της παράστασης. Ήταν 6 ηθοποιοί και ο 7ος πρωταγωνιστής ήταν το κοινό, που συμμετείχε ενεργά σε όλη την παράσταση. Η ιδέα ήταν 2 Αμερικανών συγγραφέων, οι οποίοι το είχαν, και ακόμα παίζεται μέχρι πέρυσι τουλάχιστον, στη Νέα Υόρκη από το 1981 και από το 1979 στη Βοστόνη της Αμερικής. Περάσανε από αυτή την παράσταση γύρω στους 50 ηθοποιούς. Φέτος, τα προηγούμενα χρόνια, προσπάθησαν πάλι να την ανεβάσουν με επιτυχία πάλι κάποιοι άλλοι συνάδελφοι, και το είδανε, όταν ήμουν εγώ τουλάχιστον, γύρω στα 2,5 εκατομμύρια Έλληνες θεατές, 1850 παραστάσεις τότε που έπαιζα εγώ.
0: Μια μοναδική
1: ναι, και εμπειρία παράσταση. Μοναδική και μοναδική παράσταση και εμπειρία, γιατί είχε την ήταν, η χαρά ήταν ότι ο κόσμος καθόριζε και την πορεία εξέλιξη. Της παράστασης, την εξέλιξη της παράστασης, και ήταν ο έβδομος πρωταγωνιστής.
0: Ναι. Λείπουν αυτές οι παραστάσεις της διάδρασης με το κοινό,
1: Λείπουνε, ναι. Γενικά γίνονται όμως, θέλω να πω ότι τα τελευταία χρόνια, εκτός από αυτές τις παραστάσεις, γίνονται πάρα πολύ καλές δουλειές στην Αθήνα, και μεταφέρονται και όσες μπορούν στην επαρχία, και καλό είναι να μεταφέρονται, γιατί δεν είναι μόνο το να τις βλέπει μόνο το κοινό της Αθήνας, πρέπει να τις βλέπει και η επαρχία. Και πρόσφατα είχα δει και εδώ στο Φρούριο των Τρικάλων της Εκκλησιάζουσας με το Διπεθέ Αγρινίου, που ήταν μια πάρα πολύ καλή δουλειά και με εξαιρετικούς ηθοποιούς. Όπως ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης και κάποιοι άλλοι ηθοποιοί
0: νεότεροι. Τα περιφερειακά θέατρα, τα Διπεθέ κάνουν σημαντική,
1: πάρα πολύ καλή δουλειά. Και θέλω να πω σε αυτό ότι πρέπει τα Τρίκαλα λίγο να... είναι να πρωταγωνιστήσουν λίγο στα καλλιτεχνικά δρόμενα. Θεωρώ ότι είμαστε λίγο πίσω, μια πόλη που έχει γεννήσει τόσους μεγάλους καλλιτέχνες όπως ο Τσιτσάνης, ο Βίρβος, ο Καλδάρας, ο Μητροπάνος, η χοροδία των Τρικάλων, και είναι λίγο πίσω, και θέλω αυτό λίγο με στεναχωρεί. Ναι. Λίγο με προβληματίζει και με στεναχωρεί.
0: Ο Σαμολαβάς, τα πρόσφατα εγώ, ο Κολοκοτρώνης, έτσι εξαιρετική.
1: Ναι.
0: Ο Μητροπάνος.
1: Ο Μητροπάνος, ναι. Πάρα πολύ σημαντική. Πάρα πολύ σημαντική.
0: Θα στο ρωτούσα αυτό. Έναν αναγνωρίσιμο ηθοποιό, ο οποίος κατάγεται από την περιοχή μας, από το Δροσερό, γιατί δεν τον αξιοποίησε η πόλη του?
1: Δεν το ξέρω.
0: θα ρωτήσω άλλους.
1: Δεν το ξέρω.
0: Ναι. Όχι, δεν το λέω με κακία.
1: Όχι. Ίσως δεν βρέθηκε ο χρόνος, ίσως και εγώ δεν μπορούσα.
0: Ναι.
1: Δεν μου έγινε κάποια πρόταση από εδώ, από την πόλη μου. Και ήμουν όλα αυτά τα χρόνια, ήμουν στην Αθήνα, συμμετείχα δούλευα χειμώνα καλοκαίρι, γιατί δεν ήταν μόνο το σεσουάρ για δολοφόνους. Ήταν πάρα πολλές δουλειές που έκανα, τηλεοπτικές και θεατρικές, όπως με τη Βλαχοπούλ, τη Χαρτοπέκτρα, όπως το πάρα πολλές σημαντικές δουλειές στο Παλάς, στο Αλίκη, με σημαντικούς συναδέλφους και παραστάσεις, και δεν δόθηκε ο χρόνος.
0: Ίσως να επιβεβαιώνεται αυτό που λέμε, ότι κανείς δεν αγιάζει τον τόπο του. Τέλος πάντων, ας το αφήσουμε, να μην το συνεχίσουμε όμως.
1: Αγαπώ πάντως πολύ τον τόπο, παρόλο που δεν γεννήθηκα εδώ, δεν μεγάλωσα εδώ. Όμως θεωρώ ότι τις ρίζες μου πολύ βαθιές εδώ, και συγκινούμε, και ειλικρινά, ενώ μου λένε, ρε παιδί μου, δεν σ' αρέσει να πας κάπου λίγο να... Εδώ είναι, εδώ ηρεμώ, εδώ βρίσκω έστω λίγους φίλους που έχω,
0: την γαλήνη
1: μου και την... Ναι.
0: Την ηρεμία σου.
1: Ναι. Έχω φτιάξει ένα μικρό χώρο στο Δροσερό, στα Τρίκαλα, έξω από τα Τρίκαλα, και ηρεμώ.
0: Το ησυχαστήριό μου,
1: ναι.
0: Εξαιρετικά. Θωμά Βαλιούρα, ήθελα να σε ρωτήσω αν υπάρχει κάποια αγαπημένη χαρακτηριστική ατάκα από όλη αυτή την πορεία που έχεις κάνει δεκαετιών στην ηθοποιία.
1: Δεν θυμάμαι κάποια συγκεκριμένη. Όχι.
0: Ναι.
1: Αλλά πολλές μικρές στιγμές, πολύ πολύ σημαντικές.
0: Ναι. Υπάρχει πίσω μας ξεχωρίσεις μία, έτσι να πεις στους ακροατές και τις ακροάτες? Όχι.
1: Δεν υπάρχει κάτι.
0: Δεν υπάρχει. Ναι. Προφανώς, γιατί η αγάπη σου για όλο αυτό, νομίζω,
1: υπερικλεί τα
0: πάντα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Υπάρχει αγαπημένος ρόλος? Να το πάω κάπου αλλού. Όχι ατάκα, αγαπημένος ρόλος.
1: Αγαπημένος ρόλος.
0: Ναι.
1: Έκανα πολλές δουλειές που όλοι οι ρόλοι μου ήταν αγαπημένοι, δηλαδή ο κάθε ρόλος ήταν σημαντικός για μένα και ιδιαίτερος. Βέβαια αυτό το σεσουάρ για δολοφόνους, που επειδή συμμετείχε και ο κόσμος, και επειδή αυτό το πράγμα ήταν κάτι πολύ δύσκολο και ήθελε λίγο εμπειρία, ίσως αυτό ήταν το πιο χαρακτηριστικό. Αλλά νομίζω ότι όλοι οι ρόλοι, και με τη Βλαχοπούλου που έκανε τον Γιαννάκη, τον Γκαμπρό, τον Γκρουσούζη, και σε πολλές παραστάσεις, ήταν σημαντική. Ήταν σημαντική, και τους θυμάμαι πάντοτε με μεγάλη, πάντοτε θα είναι συγχαραγμένη στην ύμνη.
0: Νοσταλγία και αγάπη.
1: Ναι, ναι, έτσι.
0: Ναι. Την εξέλιξη του πολιτισμού και του θεάτρου στη χώρα πώς την βλέπεις?
1: Από την πλευρά καλλιτεχνών γίνεται μεγάλη προσπάθεια. Πλευράς τώρα της, του κράτους θέλει περισσότερη, θέλει λίγο περισσότερη
0: υποστήριξη.
1: Βοήθεια. Υποστήριξη και βοήθεια, ναι.
0: Υπάρχουν ταλέντα,
1: Πάρα πολλά. Εγώ πιστεύω στα νέα παιδιά, γιατί τα νέα παιδιά έχουν πολλά εφόδια, περισσότερα από τους παλιότερους, γιατί τραγουδούν, χορεύουν, κάνουν τα πάντα, και, αλλά λείπει αυτό το μεράκι. Λείπει, μάλλον έχουν περισσότερα τεχνικά χαρακτηριστικά, αλλά δεν μιλάει λίγο η ψυχή τους. Πρέπει να μιλάει και η ψυχή, νομίζω, στον καλλιτέχνη.
0: Ναι. Σε βλέπω όλη την ώρα που είμαστε εδώ ότι έχεις ένα μόνιμο χαμόγελο στο πρόσωπό σου, έτσι, όχι στα χείλη σου απαραίτητα, αλλά στο πρόσωπό σου, και σου πάει και το ραδιόφωνο. Δεν ξέρω, έχεις κάνει ραδιόφωνο?
1: Πολύ παλιά,
0: πολύ
1: στη Θεία Λένα, παλιά στα παραμύθια της Θείας Λένας, ναι. Ήμουν, συμμετείχα.
0: Αρκετά χρόνια,
1: πριν δεκαετίες. Πολλά χρόνια. Ναι. Και από τις σημαντικές δουλειές που έκανα ήταν κυριοδό Υποκράτους με τον Καρακατσάνη, mm-hmm. στην ΕΡΤ, επειδή είμαστε τώρα και στο
0: δημόσιο ραδιόφωνο,
1: mm-hmm. Που και στο θέατρο της Δευτέρας, πολλές παραστάσεις, που βέβαια τα αρχεία έχουν κάπου καταστραφεί και αυτό είναι λίγο στενάχωρο.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Μάλιστα. Πώς θες να κλείσουμε την εκπομπή? Εγώ εξαιρώ σήμερα τους τίτλους των ειδήσεων, μάλλον τους τίτλους των εφημερίδων που τους έλεγα στο τέλος. Το βγάζω από την εκπομπή γιατί θέλω να κλείσω με σένα την εκπομπή.
1: Εγώ θα ήθελα να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο υγεία πάνω απ' όλο. Mm-hmm. Όλοι να μπορούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο για τους γύρω μας και να βοηθάμε ένας τον άλλον.
0: Ξέρεις ότι είναι η ατάκα που λέω πάντα στο τέλος της εκπομπής.
1: Αλήθεια.
0: Αυτό που είπες τώρα.
1: Ναι, δεν το ήξερα.
0: Ναι. Λοιπόν, και νομίζω ότι με συμπληρώνεις σε όλο αυτό. Θωμά Παλιώρη, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Χάρηκα πάρα πολύ.
1: Μεγάλη μου τιμή και ευχαριστώ πάρα πολύ που ήμουν κοντά σας.
0: Να το ξανακάνουμε πραγματικά.
1: Θα χαρώ πολύ.
0: Είσαι από τους ανθρώπους που εκτιμώ και επειδή έχουμε κάποια χρόνια που λέμε να το σχεδιάσουμε και ποτέ δεν μας καθότανε. Μας έτυχε τέλος πάντων.
1: Έρχομαι και εγώ πάντοτε τα καλοκαίρια σήμερα. Και είναι λίγο δύσκολο.
0: Ωραία. Να σου ευχηθώ ότι καλύτερο και να μας ενημερώνεις ό,τι και αν κάνεις
1: στην
0: καλλιτεχνική σου πορεία, η οποία είναι ήδη σημαντική. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ και εγώ πολύ.
0: Να είσαι καλά και καλά να περάσεις όπου και αν πας.
1: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σε όλο τον κόσμο.
0: Ωραία. Μείνε μέχρι το τέλος της εκπομπής, δεν έχεις την καλοσύνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θωμά τον Παλιούρα που ήταν εδώ, ένας από τους ανθρώπους που έχει προσφέρει πάρα πολλά στο καλλιτεχνικό χώρο. Δεν θα πούμε περισσότερα. Θέλω να μας ακούσει κλείνοντας την εκπομπή λέγοντας ότι σαν σήμερα το 2015 σε ηλικία 89 ετών φεύγει από τη ζωή μετά από βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο ο σπουδαίος Έλληνας τρικαλινός στιχουργός Κώστας Βίρβος, ένας από τους μεγαλύτερους λαϊκούς ποιητές και στιχουργούς του ελληνικού τραγουδιού, με περισσότερα από 2.000 ή 2.500 τραγούδια στο ενεργητικό του. 29 Μαρτίου 1926 είχε γεννηθεί ο Κώστας Βίρβος και έφυγε μια μέρα σαν σήμερα το 2015 σε ηλικία, είπαμε, 89 ετών. Και βέβαια δεν θα μπορούσαμε να μην κλείσουμε με το εμβληματικό τραγούδι της Γερακίνας «Γιος», με τον Βασίλη Τσιτσάνη, από τον Αλέξανδρο Ζαούτσο που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής «Ανοιχτά μικρόφωνα», τον Βαγγέλη Βούργαρη και τον Χρήστο Μάτση που ήταν στην ρύθμιση του ήχου για σήμερα. Να είστε όλοι καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας. Να προσέχετε τον εαυτό σας και βεβαίως να βοηθάτε τους ανθρώπους γύρω σας και ξέρετε πραγματικά ποιοι έχουν ανάγκη. Για χαρά σε όλους και σε όλες. Αύριο και πάλι μαζί.

0: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
3: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofchrisonecultures.gr.

0: τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
0: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντσου, στην στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Τριανταφύλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη σήμερα 6 Αυγούστου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί στην περιοχή Καρύδη στη Σιτία. Επιταχύνονται οι διαδικασίες για την καταγραφή των ζημιών και την αποσημείωση των παραγωγών που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές. 4 αυτόνομα πυροσβεστικά συγκροτήματα απέκτησε ο μέλης ο κομικός συνεταιρισμός Ικαρίας. Κινητοποίηση των πυρόπληκτων ελαιοπαραγωγών της Μάκρης μετά τον 15 Αύγουστο. Αγωνία εκφράζουν οι γονείς βρεφών και νηπίων της Κάσου για τη μη λειτουργία του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα» σε 60 λεπτά. Και να ξεκινήσουμε από την Σιτία, καθώς η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε εκεί σήμερα το πρωί στην περιοχή Καρύδη τέθηκε υπό έλεγχο. Η Άσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Αγιο Νικόλαο είναι μαζί μας. Η Άσον, τελικά τα πράγματα είναι καλά εκεί?
1: Είναι καλά. Εγώ βρίσκομαι στη Σιτία. Πήγαμε το πρωί στον τόπο της Σιτίας, εκεί στην περιοχή Καρύδη, ακριβώς πάνω από τη Σιτία. Έχει διάφορες εγκαταστάσεις. Έχει εγκαταστάσεις ενός παλιού ραντάρ που έχει κατηληφθεί από το στρατό. Έχει εγκαταστάσεις παρακάτω με ανεμογεννήτριες και το χωριό, ο οικισμός του Καρυδίου που είναι από κάτω. Είχε στις 112 νωρίς το πρωί να είναι σε ετοιμότητα οι κάτοικοι, δεν χρειάστηκε να φύγουν από το σπίτι τους. Η έκταση αυτή είναι μια έκταση χορτολιβαδική, οπότε θα έλεγε κανείς, επειδή δεν είχαμε ισχυρούς ανέμους όπου θα έτρεχε η φωτιά, η περιοριστική με τα δύο αέρια μέσα, αλλά και με τα επίγεια μέσα που διαθέτει με τον κόσμο, με τους ανθρώπους, κατάφεραν να οριοθετήσουν πρώτα το βόρειο τμήμα της φωτιάς και μετά το νότιο, με αποτέλεσμα πολύ γρήγορα, δηλαδή γύρω στις 8.30-9 το πρωί, να ουσιαστικά οριοθετηθεί η φωτιά, να τεθεί υπό έλεγχο. Μάλιστα ο κύριος Σιλιμεγκάκης μας ανέφερε ότι η προσπάθειά μας ήταν, εμένα βοήθησε ότι δεν είχαμε ανέμους και ζήτησε ο κ. Σουλυμεγκάκης από τους πολίτες να έχουν υπεύθυνη στάση αυτή τη δύσκολη περίοδο με τους ισχυρούς ανέμους που έχουμε, με τις ψηλές θερμοκρασίες, με το περιβάλλον το οποίο λόγω των τελευταίων βροχών έχει πάρα πολλά χόρτα και είναι έφλεκτο. Οπότε όλοι έχουμε ευθύνη να διατηρήσουμε το περιβάλλον καθαρό. Έζησε και μια πάρα πολύ όμορφη στιγμή, γιατί δεν είναι μόνο οι περιουσίες, η ανθρώπινη ζωή και οι εγκαταστάσεις που πρέπει να προστατεύσουμε ως άνθρωποι, αλλά δίπλα μου πέρασε ένα άγριο ζώο, ένας λαγός ακριβώς δίπλα μου, το οποίο το ζώο έτρεχε προκειμένου να προφυλαχθεί και απορούσε και το ίδιο με αυτή την καταστροφή. Πραγματικά ήταν μια πολύ συγκινητική εικόνα να βλέπεις ένα άγριο ζώο να προσπαθεί να βρει ένα άλλο μέρος να επιζήσει.
0: Μάλιστα, έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Άσον. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 4 προβλέπεται για σήμερα στην περιφέρεια Αττικής καθώς και σε περιοχές της Βιωτίας και της Εύβοιας, σύμφωνα πάντοτε με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 3 προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής αλλά και της υπηρωτικής χώρας. Οπότε έκκληση προς τους πολίτες να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα, αποφεύγοντας οποιαδήποτε δραστηριότητα που θα μπορούσε να οδηγήσει στην εκδήλωση πυρκαγιάς, απευθύνουν φυσικά οι αρμόδιες αρχές. Στο μεταξύ, την επιτάχυνση των διαδικασιών για την καταγραφή των ζημιών και την αποζημίωση των παραγωγών που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές, προανήγγειλε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Ο κ. Ανδριανός ανέφερε ότι κλιμάκια του ΕΛΓΑ βρίσκονται από την επόμενη ημέρα των πυρκαγιών στις πληγήσες περιοχές της Αργολίδας, της Αττικής και της Βιωτίας, πραγματοποιώντας αυτοψίες και καταγράφοντας τις ζημιές σε καλλιέργειες. Ιδιαίτερα σοβαρές είναι, σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιπτώσεις στις ελαιοκαλλιέργειες, καθώς οι φωτιές εκδηλώθηκαν λίγους μήνες πριν από τη συγκομιδή. Σε αρκετές περιπτώσεις, εκτός από τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, επλήγησαν κατοικίες και επιχειρήσεις. Οι προβλεπόμενες διαδικασίες έχουν ήδη ανοίξει μέσω των Δήμων για τις ζημιές στις καλλιέργειες, ενώ για τα κτίσματα και τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις αρμόδιες είναι οι περιφερειακές ενότητες. Ας ακούσουμε τον κύριο Ανδριανό.
2: Είμαστε παρόντες με τα συνεργεία του ΕΛΓΑ αμέσως από την επόμενη μέρα και στην Αργολίδα, αλλά και στην Βιωτία και στην Αττική και όπου υπάρχει πρόβλημα. Γιατί αυτό οφείλουμε να κάνουμε και ήδη τα συνεργεία του ΕΛΓΑ καταγράφουν τις ζημιές. Ήδη έχουν ανοίξει σχετικές διαδικασίες μέσω των Δήμων για τις καλλιέργειες. Θα κάνουμε λοιπόν γρήγορα την καταγραφή, τα πορίσματα και θα προχωρήσουμε πολύ γρήγορα και βεβαίως στις αποζημιώσεις, γιατί πρέπει να στηρίξουμε αυτούς τους παραγωγούς. Θα εξαντλήσουμε ό,τι εργαλείο οικονομικό έχουμε μέσα στο πλαίσιο το θεσμικό, το εθνικό και το ευρωπαϊκό και όπως έχουμε αποζημιώσει όπου έχει γίνει ζημιά και όπου δεν έχουν πληρωθεί και αποζημιωθεί είναι σε εξέλιξη η διαδικασία. Πάντως να είναι σίγουροι ότι η πολιτεία, η κυβέρνηση είναι δίπλα τους, οι εντολές του Πρωθυπουργού είναι ξεκάθαρες.
0: Τώρα μαζική ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Βόλου για την αντιμετώπιση της φωτιάς που ξέσπασε χθες βράδυ στην περιοχή Αϊβαλιώτικα. Ο Γιάννης Ξινόπουλος από την ΕΡΤ Βόλου θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, σε σένα και στους ακροατές σου. Είναι η δεύτερη μέρα. Η πρώτη μέρα ήταν σε χωριό του Βόλου, του Πηλίου. Δεύτερη, δύο στα δύο δηλαδή. Πάμε χωρίς να λάβουν και οι δύο φωτιές μεγάλες διαστάσεις. Αυτή τη φορά στα Ιβαλιώτικα. Τα Ιβαλιώτικα είναι ερχόμενοι από την Εθνική για το Βόλο. Είναι προάστιο του Βόλου. Εκεί υπάρχει ένα αρχαίο θέατρο, το αρχαίο θέατρο Δημητριάδος. Υπήρχε άμεση κινητοποίηση ευτυχώς της πυροσβεστικής υπηρεσίας και του Δήμου με υδροφόρες, με δύο DCP. Ευτυχώς δεν είχαμε τα χειρότερα. Σπάσαν την πόρτα του Δημοτικού Θεάτρου. Μπήκαν μέσα αρκετοί πυροσβέστες, 33 στον αριθμό, πεζοπόρα τμήματα. Ευτυχώς δεν έγινε κάτι. Δεν έγινε κάτι σοβαρό. Αλλά κάθε φορά που βλέπουμε ανέμους, που βλέπουμε έντονη ηλιοφάνεια, τρέμει το φιλοκάρδι μας. Και αυτή τη φορά βλέπουμε πόσο σημαντικό είναι να πιάνουμε τη φωτιά στην αρχή. Ευτυχώς ήταν κοντά στο πολυοδημικό συγκρότημα. Mm-hmm. Τρέξαν άμεσα και ο Δήμος και οι πυροσβεστικοί και αποφεύθησαν τα χειρότερα. Τώρα βεβαίως έχει κλείσει το ρεύμα εισόδου και εξόδου σε αυτό το κομμάτι. Οι κάτοικοι, τέλος πάντων, οι όσοι αντιούχοι ή τέλος πάντων ήθελαν να κυκλοφορήσουν, ταλαιπωρήθηκαν μέσω από παρακαμπτήριο. Δεν έχει γίνει ακόμη η αποτίμηση της πυρκαγιάς. Ευτυχώς δεν σημειώθηκαν ζημιές σε κατοικίες ή άλλες περιουσίες. Και περιμένουμε τώρα τα αίτια εκδήλωσης πυρκαγιάς που διερευνώνται. Μιλήσαμε σήμερα και με τον αντιδήμαρχο κύριο Γάτο του Δήμου Βόλου για αυτό το ζήτημα και μας είπε ότι πράγματι, μας επιβεβαίωσε ότι πράγματι όλοι ήταν επιποδός πολέμου και συνέδραμαν την πυροσβεστική στην κατάσβεση. Αλλά όταν συμβαίνουν τέτοια περιστατικά δύο στα δύο, κάνουμε το σταυρό μας τι άλλο θα συμβεί στη συνέχεια.
0: Ας ευχηθούμε να μην συμβεί κάτι άλλο, Γιάννη. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τέσσερα αυτόνομα πυροσβεστικά συγκροτήματα απέκτησε ο Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Ικαρίας. Αυτά αποκτήθηκαν πρωτίστως για την προστασία των μελισσοκομικών εγκαταστάσεων αλλά και των μελών του συνεταιρισμού. Παράλληλα όμως θα μπορούν να διατίθενται και στην πυροσβεστική υπηρεσία. Θα μας πει όμως περισσότερο ο Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία τι ακριβώς είναι αυτά τα πυροσβεστικά συγκροτήματα που απέκτησε ο Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Ικαρίας. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από τον Ισητουρικά. Πραγματικά Και σε περίπτωση που απαιτηθεί αυτό από την πυροσβεστική υπηρεσία, όπως τονίζουν τα μέλη του συνεταιρισμού, ο εξοπλισμός μπορεί να τεθεί στην διάθεση της προσπάθειας αυτής. Τα συγκροτήματα αυτά μπορούν να φορτωθούν άμεσα σε όχημα με παλετοφόρο. Τα τρία θα παραμείνουν στη βάση του συνεταιρισμού. Το ένα θα βρίσκεται ήδη τοποθετημένο σε όχημα ώστε να είναι άμεσα διαθέσιμο. Είναι φορητά συγκροτήματα πυρόσβεσης και άντλησης νερού χωρητικότητας 800 λίτρων και διαθέτουν αυτόνομη βενζινοκίνητη αντλία υψηλής πίεσης. Έχουν τη δυνατότητα να αντλήσουν νερό από φυσικές πηγές. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για τις δασικές μας εκτάσεις όπου δεν υπάρχουν κρουνοί, είτε είναι δεξαμενές είτε είναι άλλα σημεία υδροληψίας, χωρίς να περιορίζονται, όπως είπαμε, στην πλήρωση από κρουνούς. Εκτός από την πυρόσβεση, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την άντληση υδάτων, μεταφορά νερού, άρδευση, καθώς και άλλες εργασίες που απαιτούν φορητό σύστημα άντλησης που επαναλαμβάνουν πάρα πολύ χρήσιμο. Να πω ότι στην Ικαρία Ρίγη έχουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα εθελοντών δασοπυροσβεστών, οι οποίοι παλεύουν και στην Δράμα και όλα και σε άλλα νησιά και παλεύουν να συντηρήσουν τα οχήματά τους. Έχουμε τους πολίτες εθελοντές που έχουν καταγραφεί στις τοπικές κοινότητες, ενώ η δασική υπηρεσία της Ικαρίας είναι με τρία άτομα τα οποία προσπαθούν να τακτοποιήσουν τις υποθέσεις που αφορούν τη δασική υπηρεσία και δεν είναι αρκετοί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Στο φως της ιατροδικαστικής εξέτασης προσβλέπουν οι αρχές προκειμένου να ξεκαθαρίσουν την υπόθεση με τη σωρό του ηλικιωμένου άνδρα που βρέθηκε σε καταψύκτη στο υπόγειο εγκαταλειμμένου ξενοδοχείου στο Μιστρά. Την ίδια ώρα ο 55χρονος γιος του που συνελήφθη ισχυρίζεται πως ο θάνατος του πατέρα του οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Να πάμε στον Κώστα Γαζούλη από την Έρθα Καλαμάτας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι, και να ξεκινήσουμε πραγματικά με μια τελευταία εξέλιξη, καθώς αργά χθες το βράδυ, σύμφωνα με πληροφορίες, κατέστηκε δυνατό να προχωρήσει σε μια πρώτη εξέταση ο ιατροδικαστής από το νοσοκομείο της Σπάρτης. Και σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη εκτίμηση είναι ότι ο θάνατος οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Ωστόσο, Βίκυ, πρέπει να πούμε ότι τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί, καθότι έχουν ληφθεί και τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, οι οποίες σήμερα θα φύγουν από τη Σπάρτη για αρμόδια εργαστήρια για αυτές τις περιπτώσεις. Να σου πω ότι μέσα στη μέρα είναι πολύ πιθανό επίσης να προσδιοριστεί και ο χρόνος θανάτου του ηλικιωμένου, δηλαδή να δούμε αν ο γιος του είπε την αλήθεια ότι είναι 2,5 τα χρόνια που πέθανε ο πατέρας του από φυσιολογικά αίτια, ή είναι ακόμα μεγαλύτερο το χρονικό διάστημα, γιατί να υπενθυμίσω ότι υπήρχαν μαρτυρίες που έλεγαν ότι έχουν να δουν τον ηλικιωμένο πολύ περισσότερα χρόνια. Την ίδια στιγμή, αύριο αναμένεται, να σου πω, να οδηγηθεί εκ νέου στα δικαστήρια της Σπάρτης ο 55χρονος, ο γιος του ηλικιωμένου που απέκρυπτε το θάνατό του έχοντας τον τοποθετήσει σε έναν καταψύκτη, σε ένα υπόγειο στην περιοχή του Μιστρά. Ο ίδιος μάλιστα φαίνεται να αλλάζει κάπως την υπερασπιστική του γραμμή σε αυτά που γνωρίζαμε μέχρι χθες. Δηλαδή, χθες υποστήριξε ότι το έκανε για οικονομικούς λόγους για να εισπράττει τη σύνταξη. Τώρα φαίνεται ότι θα ισχυριστεί αύριο κατά την παρουσία του ότι δεν είχε σχέση με το οικονομικό, ότι είχε μεγάλη περιουσία για να ζήσει και ότι το έκανε όλο αυτό απλά γιατί είχε παθολογική αγάπη με τους γονείς του. Αυτός φαίνεται ότι θα είναι η βασική του υπερασπιστική γραμμή κατά τη διάρκεια της απολογίας του αύριο στα δικαστήρια. Κομβικό ρόλο, να σου πω τέλος, στην όλη υπόθεση έχει σίγουρα και η κατάθεση της αδελφής του, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες ζούσε στην Αθήνα. Τα δύο αδέλφια δεν είχαν καλή σχέση τα τελευταία χρόνια και αιτία της διαφωνίας ήταν και η διαχείριση του πατέρα τους. Η ίδια επιθυμούσε να έχει μπει ο πατέρας τους σε κάποια δομή, καθότι είχε χρήματα ώστε να μπορεί να συντηρηθεί εκεί. Φαίνεται ότι επειδή είχε άνοια ο πατέρας της, δεν μπορούσε να έρθει σε επικοινωνία μαζί του, οπότε είχε αρκεστεί καλή την πίστη σε όσα της έλεγε ο αδερφός της, και φαίνεται και αυτή να έχει πέσει από τα σύννεφα, καθώς δεν μπορούσε να πιστέψει μια τέτοια εξέλιξη. Περισσότερα βγήκε σε κάθε περίπτωση αύριο, όταν θα βρεθεί ενώπιον των δικαστηρίων ο 55χρονος, αλλά και όταν θα έχουμε την πλήρη ιατρική εκτίμηση, την πραγματογνωμοσύνη από την ιατροδικαστική εξέταση.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Θύμα τώρα μιας ακόμα καλωστημένης τηλεφωνικής απάτης έπεσε μία ηλικιωμένη γυναίκα στο Άργος Ορεστικό το βράδυ της 3ης 4ης Αυγούστου, χάνοντας μετρητά αλλά και χρυσαφικά μεγάλης αξίας. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την Έρθιν Καστοριά είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, και Μάριε, η συνολική λία φαίνεται να φθάνει τα 15.000 ευρώ.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Δυστυχώς, με μια ακόμα υπόθεση τηλεφωνικής απάτης, η οποία είναι πλέον αρχίζει να μας προβληματίζει, καθώς Είναι καθημερινά τα φαινόμενα. Θύμα αυτή τη φορά έπεσε μια ηλικιωμένη γυναίκα στο αεροσφαιριστικό, η οποία έχασε τις οικονομίες μιας ζωής, αλλά και αρκετά τη μαλφή. Τη συλλογική αξία των δραστών να αγγίζει τις 15.000 ευρώ, ακριβώς όπως το είπες, Βίκη. Mm-hmm. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι επιτίδιοι ακολούθησαν μια εξαιρετικά καλωστημένη και πιεστική μέθοδο. Επικοινώνησαν τηλεφωνικά με την άτυχη γυναίκα, υποδιόμενοι τους συλλογιστές. Προφασιζόμενοι δήθεν επίγουσες φορολογικές εκκρεμότητες της ίδιας και επικαλούμενοι σοβαρές κυρώσεις, αν δεν τακτοποιηθούν άμεσα, κατάφεραν να την κατατρομοκρατήσουν και να την πείσουν δυστυχώς. Αφού έκαψαν λοιπόν τις αντιδράσεις της, έπεισαν να συγκεντρώσει όλα τα μετρητά και κοσμήματα που είχε στο σπίτι. Λίγη ώρα αργότερα ένας συνεργός της Σπύρας εμφανίστηκε στην πόρτα της και παρέλαβε 7.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και χρυσαφικά αξίας 8.000 ευρώ. Στο σύνολο η ηλία των δραστών έφτασε στα 15.000 ευρώ, όπως προείπα. Η απάτη αποκαλύφθηκε ώρες αργότερα, Βίκη, όταν η ηλικιωμένη επικοινώνησε με τους συγγενείς της. Αλλά δυστυχώς ήταν αργά. Η αστυνομία διεξάγει εντατικές έρευνες για τον εντοπισμό της Σπύρας, ενώ είναι ξανά έκκληση στους πολίτες και ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για να μην. Για να μην παραδίδουν ποτέ φυσικά χρήματα και χρυσαφικά τη μαλφή σε αγνώστους.
0: Μάλιστα. Λίγη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Τώρα βέβαια θύματα τελικά δεν πέφτουν μονάχα οι ηλικιωμένοι. Θύμα μιας καλωστημένης διαδικτυακής επενδυτικής απάτης βρέθηκε και ένας 55χρονος στην Κρήτη, ο οποίος μέσα σε λίγες ημέρες έχασε 100.000 ευρώ, πιστεύοντας ότι επένδυε σε μετοχές με υψηλές αποδόσεις. Την τελευταία στιγμή, ωστόσο, απέφυγε να καταθέσει ακόμη 50.000, αντιλαμβανόμενος ότι είχε πέσει θύμα επιτίδιων. Να πάμε στο Γιώργο Λαμπράκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιώργο.
7: Δεν είναι μόνο οι ηλικιωμένοι, όπως ακριβώς είπες και εσύ, δεν είναι αυτές οι κραυγαλαίες περιπτώσεις εξαπάτησης πολιτών. Είναι και κάποιοι που ψάχνουν να επενδύσουν χρήματα και να βγάλουν εύκολο κέρδος, μόνο που και αυτοί πολύ συχνά μπορούν να πέσουν θύμα απάτης, όπως ο 55χρονος από την Κρήτη, ο οποίος μέσα σε λίγα 24 ώρα έχασε 100.000 ευρώ, τα οποία πίστευε ότι επένδυε σε μετοχές με υψηλές επιδόσεις, αναζητώντας μάλιστα ο ίδιος τους απατεώνες, δεν τον βρήκαν οι απατεώνες, αυτός τους βρήκε, ανταποκρίθηκε σε μια ιστοσελίδα στο διαδίκτυο με επενδυτικές ευκαιρίες, επηρεάστηκε και από ένα άτομο του περιβάλλοντός του, το οποίο και αυτό του ανέφερε ότι μπορεί να κερδίσει χρήματα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, και έτσι λοιπόν ήρθαν μαζί του σε επικοινωνία δύο άτομα μέσω της εφαρμογής Viber. Έκανε δύο μεταφορές από 50.000 σε λογαριασμούς τραπεζών σε Γερμανία και Λιθουανία. Πριν την τρίτη κατάθεση, ακόμα 50.000 ευρώ, κατάλαβε ότι κάτι συμβαίνει, δεν ολοκλήρωσε τη συναλλαγή, ενημέρωσε τις αρχές και εκεί πίστηκε πλέον ότι τα 100.000 ευρώ είχαν κάνει φτερά, καθώς όχι σε υψηλές μετοχές δεν είχαν επενδυθεί, αλλά του είχαν αρπάξει η διαδικτυακή, μέσω της διαδικτυακής απάτης οι απατεώνες, οι οποίοι αναζητούνται από τις αρχές που ερευνούν την υπόθεση. Μάλιστα, πρέπει να σου πω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση ο συγκεκριμένος άνθρωπος που έπεσε χρήμα είχε εντοπίσει δύο ιστοσελίδες οι οποίες υπόσχονταν υψηλά κερδίνα, δηλαδή τηλεφωνικές απάτες. Είχαν στήσει ολόκληρη business στο διαδίκτυο για να τσιμπήσουν τα υποψήφια θύματα.
0: Μάλιστα. Ναι, είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όλοι μας τελικά. Είτε κινούμαστε στο διαδίκτυο, είτε μας καλούν στο τηλέφωνο, να είμαστε ιδιαίτερα υποψιασμένοι και ιδιαίτερα προσεκτικοί. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ενώπιον της ανακρίτριας οδηγήθηκαν σήμερα οι δύο συλληφθέντες για τη συμμετοχή τους σε κύκλωμα κλοπής μετασχηματιστών. Η ζημιά στο δίκτυο ηλεκτροδότης ξεπερνά τις 500.000 ευρώ και ο Κώστας Καντούρης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, καθώς είναι στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και έχει περισσότερα. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Ο 37χρονος, ο ένας δηλαδή εκ των τριών συλληφθέντων στην άγρια καταδίωξη ύστερα από τις κλοπές μετασχηματιστών, βρίσκεται στο γραφείο της Πέμπτης Τακτικής Ανακρίτριας και δίνει εξηγήσεις για μια σειρά από αδικήματα που βαρύνουν και τους τρεις μετά τη σύλληψή τους με κορυφαίο την απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, καθώς κατά τη διάρκεια της καταδίωξης κατηγορείται ο συγκεκριμένος, αυτός που θα απολογηθεί στη συνέχεια, ότι πυροβόλησε εναντίον των αστυνομικών για να τους αποτρέψει να τους προσεγγίσουν, ενώ φαίνονται ότι τους πετούσαν ακόμη και μετασχηματιστές, ενώ μπήκαν και ανάποδα στον δρόμο Θεσσαλονίκης Περαίας, με συνέπεια να συγκρουστούν με ένα αυτοκίνητο που κανονικά κινούνται στην πορεία του και να τραυματιστούν οι δύο επιβαίνοντες. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 37χρονος και αυτός ότι υποστηρίζει πως ο τέταρτος της ομάδας, ο οποίος έχει διαφύγει και δεν έχει συλληφθεί, είναι που έχει τη βασική ευθύνη τόσο για τον πυροβολισμό όσο και για τις κλοπές, και ότι οι ίδιοι συμμετείχαν μόνο σε μία κλοπή στην οποία τους κάλεσε εκείνο το βράδυ. Αυτό υποστήριξε άλλωστε και ο 45χρονος εκ των συλληφθέντων, ο οποίος απολογήθηκε χθες το απόγευμα από το νοσοκομείο όπου ήταν εκείνο το βράδυ. Αυτό υποστήριξε άλλωστε και ο 45χρονος εκ των συλληφθέντων, ο οποίος απολογήθηκε χθες το απόγευμα από το νοσοκομείο.

0: Στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Τρίπολης εξαρθρώθηκε έπειτα από μεθοδική και εμπεριστατωμένη έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης. Σχηματίστηκε ειδικό γραφείο σε βάρος 5 ημεδαπών ηλικίας από 19 έως 29 ετών. Να πάμε στο Βασίλη Κουβαλή από την ΕΡΤ Τρίπολης, έχει περισσότερα. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Για τη συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που διέπρατε απάτες, ενώ στη δικογραφία που είπες πριν, Βίκη, περιλαμβάνεται και άγνωστος αριθμός συνεργών τους. Είναι αρκετά άτομα που εμπλέκονται δηλαδή. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι κατηγορούμενοι με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά και ενεργώντας με συγκεκριμένη μεθοδολογία, εξαπατούσαν ανυποψίες τους πολίτες, παραθέτοντας ψευδή στοιχεία ως αληθή και αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος που ανέρχεται στις 40.000 ευρώ. Από την αξιοποίηση των στοιχείων προέκυψε ότι από τον Ιούλιο έως τον Οκτώβρη του 2025 είχαν διαπράξει συνολικά 8 περιπτώσεις απάτης και 4 απόπειρες απάτης στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Τρίπολης. Ειδικότερα πραγματοποιούσαν τηλεφωνικές κλήσεις σε ανυποψία στους πολίτες και προσποιούμενοι υπαλλήλους της ΔΕΗ ΔΕΔΙΕ με το πρόσχημα βλάβης ή διαρροής ρεύματος και της πιθανότητας ηλεκτροπληξίας. Έπειθαν τα θύματά τους να βγάλουν χρήματα και χρυσαφικά εκτός της οικίας τους, τα οποία στη συνέχεια παραλάμβαναν συνεργοί τους. Κατά την αστυνομική επιχείρηση κατασχέθηκε μία δίκυκλη μοτοσικλέτα ως μέσο τέλεσης αξιόπινων πράξεων. Η σχηματιστήσα δικογραφία θα υποβληθεί αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και η προανάκριση συνεχίζονται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης για την εξακρίβωση τυχόν συμμετοχής τους σε παρόμοια αδικήματα, καθώς και για την ταυτοποίηση των άγνωστων συνεργών τους, που από ό,τι φαίνεται είναι αρκετοί. Βίκη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη.

0: την ανεπαρκή χρηματοδότηση αλλά και την έλλειψη προσωπικού που δυσκολεύει το Δήμο για να ανταποκριθεί στις ανάγκες της πυροπροστασίας που έχει το νησί, επισήμανε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής κατά τη διάρκεια της Δημοτικής Επιτροπής. Να πάμε στο Θοδωρή Πιλιώτη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Χίο. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και από τη Χίο. Η συζήτηση έγινε στη χθεσινή Δημοτική Επιτροπή με αφορμή ένα αίτημα που είχε έρθει προς ψήφιση για να βγει μια χρηματοδότηση ύψους 10.000 ευρώ, έτσι ώστε να γίνουν διάφορες εργασίες που αφορούσε είτε αντικατάσταση σπασμένων κρονών είτε γέμισμα των δεξαμενών. Η κριτική που ασκήθηκε στη Δημοτική Αρχή είναι ότι μέσω αντιπυρικής περίοδου δεν θα έπρεπε να υπήρχαν τέτοιου είδους ελλείψεις. Αυτό που ανέφερε από την πλευρά του ο κ. Μαλαφής είναι ότι είναι μια δυναμική σχέση, πάντα χρειάζονται να υπάρχουν τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Όμως στη συνέχεια βγήκε η συζήτηση, βγήκε και πόσο έτοιμος είναι ο Δήμος και αν έχει καταφέρει μια συνολική πρόταση έτσι ώστε να δούμε τα ζητήματα της πυροπροστασίας με αφορμή το ότι πέρυσι είχαμε τις μεγάλες φωτιές στο νησί που ήταν πάνω από 60 με 70.000 στρέμματα αυτά που κάηκαν. Αυτό που ανέφερε ο κ. Μαλαφής είναι ότι γενικά είναι πολύ περιορισμένες οι χρηματοδοτήσεις που αφορούν τους καθαρισμούς και τις υπόλοιπες παρεμβάσεις που μπορούν να έχουν στα δάση που ανήκουν στο Δήμο. Από το 1.200.000 ευρώ που ήταν το αίτημα προς την κυβέρνηση δόθηκαν 160 με 170.000 ευρώ, το 1 δέκατο δηλαδή, ενώ επισήμανε επίσης ότι θέμα υπάρχει και με το προσωπικό του Δήμου έτσι ώστε να οδηγεί βαρέα οχήματα είτε υδροφόρες που θα χρειαστούν σε περίπτωση ανάγκης. Αντί για 11 άτομα προσωπικό υπάρχουν μόνο 3 και από τον Σεπτέμβριο αναμένεται να μείνει 1, οπότε καταλαβαίνουμε ότι επήγει και αυτό το ζήτημα της πλήρωσης των κενών θέσεων που υπάρχουν σε αυτές τις κρίσιμες, ειδικά για το καλοκαίρι, θέσεις. Με την ευκαιρία να σημειώσουμε ότι τις τελευταίες ημέρες βλέπουμε καθημερινά από την πλευρά της Πυροδοτικής Υπηρεσίας Χίου να βγαίνουν διοικητικά πρόστιμα εναντίον πολιτών οι οποίοι είτε κάνουν εργασίες την ώρα που είμαστε στο πορτοκαλί και υπάρχει κίνδυνος για να έχουμε κάποια πυρκαγιά. Προχθές ήταν το έτσι το πιο χαρακτηριστικό ότι κάποιος έψινε στην αυλή του, αλλά γύρω-γύρω υπήρχε έκταση για να καεί και ήταν ένα βαρύ πρόστιμο των 3.000 ευρώ. Όπως επίσης σε 3 πυρκαγιές τις τελευταίες 3 μέρες τις έχουν πιάσει.

0: ανέστησης από την πυροσβεστική υπηρεσία Χίου. Ευτυχώς μέχρι τώρα χωρίς να έχουμε κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. Δίκη.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Απακορδιωτικές εικόνες καταγράφονται στη λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου στην Θεσσαλονίκη. Λόγω της χαμηλής στάθμης νερού και κυριολεκτικά αυτή η τεχνητή λιμνοθάλασσα έχει στεγνώσει. Να πάμε στον Τίμο Φακαλή. Τίμο.
2: Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι είναι αποκαλυπτικές οι εικόνες εδώ στην τεχνητή λιμνοθάλασσα του Καλοχωρίου. Καθώς έχει κυριολεκτικά στεγνώσει, δεν υπάρχει σταγόνα νερό. Αυτό έχει να κάνει με την παραταμένη ανομβρία των τελευταίων μηνών. Έχει βρέξει μόλις 2 φορές το καλοκαίρι φέτος. Ενώ σύμφωνα με τους κατοίκους δεν γίνεται σωστή διαχείριση του υδάτινου στοιχείου στην περιοχή, καθώς γίνονται συνεχείς απαντλήσεις νερών και τους θερινούς μήνες. Είναι μια περιοχή όπου εδώ φωλιάζουν και ξεχειμωνιάζουν τα φλαμίγκο που έρχονται από την Αφρική αλλά και άλλα πουλιά, και αυτά μέσα τώρα στο καλοκαίρι είναι εντελώς διαφορετική εικόνα. Ακόμη και όσοι έρχονται για να απολαύσουν και να δουν τα πουλιά αλλά και το ευρύ στοιχείο, το μόνο που βλέπουν είναι ένα κρανίου τόπος.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Το Σωματείο Εργατοτεχνητών Εργαζομένων στην Ενέργεια ζητά να μην απολυθούν οι εργαζόμενοι στο ορυχείο νοτιού πεδίου της ΔΕΗ. Έχει γίνει ένα αίτημα και η Αναστασία Παπαντώνη από την Αρτικοζάνης είναι μαζί μας. Αναστασία.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Τις απολύσεις μεγάλη εργολαβία στο ορυχείο του νότιου πεδίου της ΔΕΗ καταγγέλει το Σωματείο Εργατοτεχνητών Εργαζομένων στην Ενέργεια. Τονίζει ότι οι απολύσεις αυτές έρχονται ως συνέχεια στο κλείσιμο του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, στις εκατοντάδες απολύσεις εργολαβικών εργαζομένων και στην καταστροφή υποδομών και εξοπλισμού των σταθμών, ενέργειες που επιταχύνουν το σχεδιασμό της ΔΕΗ ΑΕ για την απολυνητοποίηση. Το Σωματείο ζητάει την άμεση επαναπρόσληψη όλων των εργολαβικών εργαζομένων και να μην κλείσουν οι σταθμοί και τα ορυχεία της ΔΕΗ. Υπογραμμίζει ότι οι εργαζόμενοι στα οκτάμινα και στις εργολαβίες κάλυπταν και καλύπτουν πάγιες διαρκείς ανάγκες για τη λειτουργία των σταθμών και των ορυχείων. Χρόνια τώρα αντιμετωπίζονταν ως εργαζόμενοι δεύτερης κατηγορίας και ήταν υποκαθεστώς μόνιμης εργασιακής ομιλίας. Καλεί τους εργαζόμενους σε ετοιμότητα για άμεσες κινητοποιήσεις. Αν δεν γίνει δεκτό και δεν υλοποιηθεί άμεσα το αίτημα για άμεση επαναπρόσληψη των εργαζομένων που απολύθηκαν στο ορυχείο του νότιου πεδίου. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία.
2: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: και να ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε στην Έρτο Ρεστιάδας και στη Μαρία Μανάκα. Καθώς η πυρόπληκτη ελαιοπαραγωγή της Μάκρης θα προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις μετά τον 15 Αύγουστο. Μαρία.
1: Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Είναι μια μπερδεμένη κατάσταση αυτή. Mm-hmm. Πριν μπούμε σε αυτό με το ζήτημα με τους ελαιοπαραγωγούς, να πούμε ότι από το πρωί είχαμε την επίσκεψη της Υπουργού Πολιτισμού, της κυρίας Μενδώνη στο Δημοτικό.
0: Ναι, είναι κάτι, Μαρία, που θα στο ρωτούσα αμέσως μετά από τους ελαιοπαραγωγούς.
1: Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τους ελαιοπαραγωγούς πυρόπληκτους, όπου όντως η κατάσταση είναι αγωνιώδης, είναι και μπερδεμένη. Τους βάζει σε μια ανησυχία, όπως ανέφεραν οι ίδιοι μιλώντας στην ΕΡΤ Ρεστιάδας. Πρόκειται να προβούν, να προχωρήσουν σε δράσεις και ενέργειες μετά το 15 Αύγουστο. Αυτό προέκυψε από την συνάντηση που είχαν με τους γεωπόνους του ΕΛΓΑ, οι οποίοι τους ανακοίνωσαν τη νέα ακία, η οποία έχει ήδη εκδοθεί, και σύμφωνα με αυτήν πρόκειται ίσως και να επιστρέψουν χρήματα από την πρώτη αποζημίωση που πήραν, την προκαταβολή mm-hmm. μάλλον της αποζημίωσης που πήραν. Σημείο κρίσης για τους ελαιοπαραγωγούς είναι ο υπολογισμός των αποζημιώσεων. Ο εκπρόσωπος των πυρόπληκτων ελαιοπαραγωγών είπε ότι με την προηγούμενη οικία όσοι αποζημιώθηκαν έλαβαν ως προκαταβολή 1.000 ευρώ το στρέμμα, δηλαδή το 50% της τελικής αποζημίωσης που περίμεναν, ενώ με τη νέα οικία η αποζημίωση υπολογίζεται πλέον αναδέδρο και όχι ένα στρέμμα και βγαίνει κατά πολύ λιγότερο σε τιμή, δηλαδή περίπου στα 1.100 ευρώ το στρέμμα συνολικά, γιατί mm-hmm. τα δένδρα που δικαιολογεί το στρέμμα είναι περίπου στα 10, τουλάχιστον για την ποικιλία της Μάκρης που κατέχει έτσι μεγάλο εμβαδό, γιατί είναι παλιές πολλών ετών ελιές αυτές, 500 ετών η ποικιλία της Μάκρης. Εξέφρασαν σοβαρές επιφυλάξεις και για τον τρόπο με τον οποίο προβλέπεται να γίνουν εκτιμήσεις από τους γεωπόνους του ΕΛΓΑ, αφού όπως σημείωσε η ελαιοπαραγωγή θα υποβάλουν δική τους καταγραφή ζημιών και θα ακολουθήσει έλεγχος από τον οποίο θα προκύψει το τελικό ύψος της αποζημίωσης. Πάντως, προς το παρόν, αυτό που ανακοινώνουν είναι ότι προχωρούν μέσω της νομικής οδού μετά το 15 Αύγουστο στην διεκδίκηση των αιτημάτων τους, έστω να κρατήσουν το ύψος αυτό της αποζημίωσης της προκαταβολής που πήραν, γιατί ήδη τα χρήματα έχουν ξοδευτεί στις ζημίες που είχαν υποστεί οι ελιές και τα κτήματά τους από τη μεγάλη πυρκαγιά του 2023.
0: Μάλιστα, και να πάμε και στην Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Λίνα Μενδώνη, η οποία προχώρησε σήμερα σε κάποιες ανακοινώσεις για την περιοχή, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, τις οποίες περιμέναμε να γίνουν πιο αργά, αλλά έγιναν νωρίτερα. Από το πρωί βρίσκεται στο Δημότυχο η Υπουργός Πολιτισμού, επισκέφθηκε το Τέμενος Βαγιαζίτ, το οποίο ως γνωστόν το 2017 υπέστη μεγάλες καταστροφές από την πυρκαγιά τότε. Μέχρι το τέλος Αυγούστου θα έχει ολοκληρωθεί και θα παραδοθεί το μεγαλύτερο σκέλος του έργου αποκατάστασης του Τεμένους, όπως είπε πριν από λίγο η κυρία Μενδώνη. Όπως και τα συμπληρωματικά έργα θα έχουν και αυτά ολοκληρωθεί, όπως η ανακατασκευή του μιναρέ και εργασίες που γίνονται στο εσωτερικό του Τεμένους, αλλά και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του μνημείου, οι οποίες θα γίνουν σε συνεννόηση και με τον Δήμο. Να πούμε ότι το έργο, σύμφωνα με τις δηλώσεις της κυρίας Μενδώνη, στο Τέμενος Βαγιαζίτ χρηματοδοτείται με 15 εκατομμύρια ευρώ περίπου από το Ταμείο Ανάκαμψης και Εθνικούς Πόρους του Υπουργείου Πολιτισμού. Θα ολοκληρωθεί μέχρι και το τέλος του έτους και θα παραδοθεί με όλες τις λεπτομέρειες ως ένα εντυπωσιακό μνημείο, όπως είπε, που θα καταστεί πολιτιστικός προορισμός στο Δημότυχο.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρία. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση των περιοχών της Άρτας, στις οποίες είχε διακοπεί μετά τη σοβαρή βλάβη που προκάλεσε η έκρηξη που σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε μετασχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης της Γραμμενίτσας. Η Αλεξάνδρα Γκέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα, Βίκη. Κανονικά ηλεκτροδοτούνται πλέον όλες οι περιοχές του νομού της Άρτας μετά την εκτεταμένη διακοπή που προκάλεσε η έκρηξη σε μετασχηματιστή στον υποσταθμό της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα. Πιο συγκεκριμένα, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα και προκάλεσε έντονη αναστάτωση, καθώς ο ισχυρός θόρυβος έγινε αντιληπτός σε μεγάλη ακτίνα και σε αρκετές περιοχές της Άρτας. Αμέσως μετά την έκρηξη εκδηλώθηκαν τρεις μικρές εστίες φωτιάς στο εξωτερικό των εγκαταστάσεων. Στο σημείο έστασαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες κατάφεραν να τις κατασβήσουν προτού επεκταθούν σε άλλα τμήματα του υποσταθμού. Και από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε ευτυχώς κανένας τραυματισμός. Η βλάβη στο μετασχηματιστή προκάλεσε προσωρινή διακοπή της ηλεκτροδότησης σε χωριά του ορεινού όγκου αλλά και σε περιοχές του κάμπου της Άρτας. Πιο συγκεκριμένα να πούμε ότι μετά τις 3 η ώρα κατάφεραν και είχαν όλοι ρεύμα. Επηρεάστηκαν κάποιες κατοικίες μέχρι εκείνη την ώρα. Επιχειρήσεις για αγροτικές εγκαταστάσεις αλλά και κτηνοτροφικές μονάδες δεν μας έχουν πει αν έχουν κάποια μεγάλη ζημιά ή βλάβη από όλο αυτό. Τεχνικά συνεργεία εργάστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας προκειμένου να απομονώσουν το σημείο της βλάβης και να ελέγξουν τον εξοπλισμό και να επαναφέρουν σταδιακά την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Η ηλεκτροδότηση έχει πλέον αποκατασταθεί πλήρως σε ολόκληρο το νομό και αυτή την ώρα δεν καταγράφονται προβλήματα στο δίκτυο. Για την υπόθεση αναμένεται να διενεργηθεί εισαγγελική έρευνα προκειμένου να διερευνηθούν και όλες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Να συνδεθεί ο σιδηροδρομικός σταθμός της Λάρισας με τις εμπορευματικές λειτουργίες και την πολεοδομική συνοχή της πόλης, ζητά το παράρτημα Κεντροδυτικής Θεσσαλίας του ΤΕ, με αφορμή την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τη ΓΕΑΟΣΕ για την περιοχή επέμβασης περίπου 233 στρεμμάτων, με κατεύθυνση την ανάπτυξη μεικτών χρυσαίων κατοικίας, φιλοξενίας, εμπορίου, γραφείων, πολιτισμού και αναψυχής. Γιάννης Γιάτσιος μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η ΓΕΟΣΕ έχει δημοσιεύσει αυτή την πρόσκληση με προθεσμία υποβολής ιδεών προτάσεων μέχρι και τα μέσα Οκτωβρίου του 2026 του τρέχοντος έτους. Το παράρτημα Κεντροδυτικής Θεσσαλίας του ΤΕΔΕΔΟΣ ζητά να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτή η μεγάλη έκταση, η οποία είναι κομμάτι της πόλης, αναπόσπαστο μέρος της πόλης, και τονίζω ότι δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ένα απομονωμένο ακίνητο που απλά θα γίνει η εκμετάλλευσή του, αφού περιλαμβάνει βεβαίως τον επιβατικό σταθμό του ΟΣΕ και κρίσιμες σιδηροδρομικές υποδομές, και ο σχεδιασμός βεβαίως για την αξιοποίηση θα πρέπει να συνδεθεί με το μέλλον και του σιδηροδρομικού κόμβου, την αστική κινητικότητα, την ασφάλεια, τις εμπορευματικές λειτουργίες αλλά και την πολεοδομική συνοχή της πόλης. Το ΤΕ έχει εκπονήσει ήδη ένα πόρισμα για τη βελτιστοποίηση της ασφάλειας στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Ξέρουμε ότι η Λάρισα κόβεται στη μέση από τη σιδηροδρομική γραμμή του ΟΣΕ και έχουν γίνει αρκετά δυστυχήματα που έχουν κοστίσει ανθρώπινες ζωές. Το ΤΕ στο πόρισμά του αυτό έχει εντάξει την υπογειοποίηση της σιδηροδρομικής γραμμής ως προτιμηταία στρατηγική κατεύθυνση στο αναπτυξιακό πλαίσιο της πόλης και έχει εξεταστεί ως εναλλακτική και ανατολική παράκαμψη με νέο επιβατικό σταθμό ανατολικά της πόλης και σύνδεση με το κέντρο και τον σημερινό σταθμό που λειτουργεί. Καμία νεαχωρική οικοδομική ρύθμιση δεν πρέπει να δημιουργήσει μία αναστρέψιμη με δεσμεύσεις που θα ακυρώσουν ή θα καταστήσουν δυσμενεύσει το θέμα της υπογειοποίησης ή κάποια άλλη ολοκληρωμένη συνδρομική λύση. Το θέμα της υπογειοποίησης στο γραμμό είναι ένα σταθερό αίτημα που έχουν διεκδικήσει την τελευταία 30 ετία όλες οι δημοτικές αρχές της πόλης Βίκη. Και βεβαίως για το θέμα αυτό και την αξιοποίηση της έκθεσης αυτής, μιλάμε για 233 στρέμματα που βρίσκονται βεβαίως μέσα στην πόλη. Έχει σταλεί ήδη επιστολή προς τη ΓΕΟΣΕ από το παράρτημα του ΤΕ, μέσω της οποίας ζητούνται η ειδική πολεοδομική μελέτη, η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, διάφορα στοιχεία βεβαίως, καθώς και μια συνάντηση εργασίας. Το αίτημα περιλαμβάνει να πραγματοποιηθεί μια συνάντηση εργασίας στη Λάρισα για να επεξεργαστεί συνολικά το θέμα μεταξύ των δύο πλευρές της αξιοπιστίας και της υποβολής ενός υπομνήματος στη ΓΕΟΣΕ. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Την έντονη διαμαρτυρία του για τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι έλεγχοι στις επιχειρήσεις της Θάσου κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου εκφράζει με επιστολή του ο Πανθασιακός Σύλλογος Επαγγελματιών. Από την ΕΡΤ Καβάλας, η Ρένα Πανταζόγλου έχει το ρεπορτάζ. Ρένα.
4: Ναι, και πέρυσι υπήρξε αντίστοιχη διαμαρτυρία. Στην ανακοίνωση, το Σύλλογος ξεκαθαρίζει ότι οι επαγγελματίες του νησιού δεν είναι αντίθετοι στους ελέγχους και αναγνωρίζουν το ρόλο των δημοσίων αρμόδιων αρχών στην προστασία της νομιμότητας και του υγιούς ανταγωνισμού. Ωστόσο, εκφράζει την άποψη ότι οι έλεγχοι πρέπει να διατηρούνται με τρόπο που να εξασφαλίζει τόσο την αποτελεσματικότητά τους, όσο όμως και την ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων. Επισημαίνεται ότι οι συνεχείς και ιδιαίτερα εντατικοί έλεγχοι που γίνονται κατά τις ώρες αιχμής προκαλούν καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση των πελατών, δημιουργούν ένταση στους χώρους εργασίας και επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία των καταστημάτων. Παράλληλα, γίνεται λόγος για περιστατικά κατά τα οποία οι ελεγκτές απευθύνονται επανειλημμένα σε πελάτες, δημιουργώντας, όπως υποστηρίζεται, αμηχανία και αρνητικές εντυπώσεις για τις επιχειρήσεις, ακόμα και όταν δεν διαπιστώνεται κάποια παράβαση. Ο Πανθεσιακός Σύλλογος Επαγγελματιών τονίζει ακόμη ότι η φετινή τουριστική περίοδος είναι ήδη απαιτητική, με αυξημένο λειτουργικό κόστος και έλλειψη προσωπικού, ενώ οι επιχειρήσεις καλούνται να ανταποκριθούν ταυτόχρονα σε ελέγχους από πολλές διαφορετικές υπηρεσίες και ζητούν από την πολιτεία να επανεξετάσει τον τρόπο διενέργησης των ελέγχων, ώστε αυτοί να πραγματοποιούνται με επαγγελματισμό, αναλογικότητα και διακριτικότητα, χωρίς να διαταράσσεται αδικαιολόγητα η λειτουργία των επιχειρήσεων, Βίκυ.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ρένα. Το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις εξελίξεις που αφορούν την παραλία του Χαλικούνα στην Κέρκυρα, που πρόσφατα εντάχθηκε στις 251 απάτητες παραλίες της χώρας. Το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών επικαλείται καταγγελίες πολιτών και τοπικών φορέων για αυθαίρετες παρεμβάσεις και εντατική εμπορική εκμετάλλευση της περιοχής και ζητά την άμεση διενέργεια περιβαλλοντικών ελέγχων και την πλήρη εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας έχει το ρεπορτάζ. Μαρίνα.
5: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Η περιοχή ανήκει μάλιστα στο δικτύο Natura 2000 και εντάχθηκε με κοινή υπουργική απόφαση στις 12 Απρίλιο του 2026 στις 251 απάτητες παραλίες της χώρας με στόχο να ενισχυθεί η προστασία ενός ιδιαίτερα ευαίσθητου οικοσυστήματος. Μιλάμε για το Χαλικούνα και τη λιμνοθάλασσα Κορισίων, που αποτελούν ένας από τους σημαντικότερους υγρότοπους του Ιωνίου. Η περιοχή μάλιστα φιλοξενεί σπάνια είδη φλωρίδας και πανίδας, σημαντικούς πληθυσμούς μεταναστευτικών πουλιών, ευαίσθητες αμοθήνες και αποτελεί και τόπο αναπαραγωγής, μην το ξεχνάμε, της θαλάσσιας χιλάδας καρέτα-καρέτα. Σύμφωνα τώρα με το κέντρο, αντί να εφαρμοστεί το νέο καθεστώς προστασίας, έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια εξαίρεσης της περιοχής μετά και από σχετικό αίτημα του Περιφερειακού Συμβουλίου. Η εξέλιξη αυτή, όπως επισημαίνεται, εγείρει πολλά ερωτήματα για τη διαχείριση ενός από τους σημαντικότερους φυσικούς θησαυρούς της Κέρκυρας. Ο χαρακτηρισμός του Χαλκούνα, άλλωστε ως απάτης παραλίας, δεν ήταν μια τυπική διοικητική πράξη, όπως αναφέρουν, αλλά και αναγνώριση της ιδιαίτερης οικολογικής, γεωμορφολογικής και αισθητικής αξίας της περιοχής. Παράλληλα, το κέντρο επισημαίνει ότι έχει δεχτεί σειρά καταγγελιών από πολίτες και τοπικούς φορείς για παρεμβάσεις που γίνονται στην περιοχή, όπως είναι η ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη παράκτια ζώνη, προβλήματα στη διαχείριση των αποβλήτων, διαρροές καυσίμων, ανεπαρκής αποκομιδή απορριμμάτων, κυκλοφορία οχημάτων πάνω στις αμοθήνες, καταστροφή της προστατευμένης βλάστησης και βεβαίως κίνδυνος για τις φωλιές της καρέτα-καρέτα. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο Συλλογοφύλων Προστασίας Περιοχών Natura Κέρκυρας, Νότιας Κέρκυρας, ο οποίος έχει αναδείξει πολλές φορές τα ζητήματα που αφορούν αυτές τις αυθαίρετες συγκαταστάσεις και τις επεμβάσεις στις αμοθήνες και στην υπέρμετρη εμπορική εκμετάλλευση που γίνεται από κάποιους στον Αιγιαλό. Και ζητούν τώρα την άμεση διενέργεια ολοκληρωμένων περιβαλλοντικών ελέγχων στην περιοχή, την πλήρη εφαρμογή του καθεστώτος προστασίας των απάτητων παραλίων, τον έλεγχο των παραχωρήσεων των αδειοδοτήσεων και των δραστηριοτήτων, την προστασία των αμοθηνών και των περιοχών που αναπαράγονται καρέτα-καρέτα και τη δημοσιοποίηση κάθε σχεδίου ανάπτυξης ή επενδυτικής παρέμβασης που αφορά την ευρύτερη περιοχή.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Στην Γιάλια τώρα μια συγκλονιστική, θα λέγαμε, ιστορία έρχεται να αποτυπώσει τις συνέπειες της καταστροφικής πυρκαγιάς. Μία οικογένεια από τη Βρετανία, που είχε αποφασίσει να εγκατασταθεί μόνιμα στην περιοχή, είδε το όνειρό της να καταραίει μέσα σε λίγες μόλις ώρες. Το νεαρό ζευγάρι είχε προγραμματίσει να μετακομίσουν με τα παιδιά τους στην Ελλάδα στις 10 Αυγούστου, έχοντας ήδη πουλήσει σχεδόν όλα τα υπάρχοντά τους, ενώ είχαν επενδύσει περισσότερα από 300.000 ευρώ για την αγορά και την ανακαίνιση του νέου τους σπιτιού στην Αιγιάλια. Τώρα η Δήμητρα Αναργύρου από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει περισσότερα για αυτή την ιστορία, τι ακριβώς συνέβη. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι από την Πάτρα. Βιέκη, όντως, όπως είπες, είναι μια συγκλονιστική ιστορία και όλες αυτές οι ιστορίες έρχονται μετά από συνέπειες φυσικών καταστροφών. Έχουμε δει πολλές, πραγματικά, εμείς οι δημοσιογράφοι. Όντως, ο Ρόρι Κλίφορ και η Στέφανη Χάρτερ, 36 και 35 χρονών, είχαν προγραμματίσει να μετακομίσουν στην Ελλάδα τώρα στις 10 Αυγούστου, σε λίγες μέρες, έχοντας ήδη πουλήσει σχεδόν όλα τα υπάρχοντα που είχαν και είχαν επενδύσει περισσότερα από 300.000 ευρώ για την αγορά αλλά και την ανακαίνιση του νέου του σπιτιού στην Αιγιάλια. Και μάλιστα το σπίτι ήταν το μόνο που καταστράφηκε από τις φωτιές, από τη φωτιά που ήταν πολύ μεγάλη και με πολλές συνέπειες για την περιοχή της Δυτικής Αιγιάλιας πριν από λίγες ημέρες. Η θέση του νέου Ειρηναίου, στην κορφή μάλιστα του βουνού, μέσα σε δάσος και σε πολλά πολύ πολύ πράσινο. Αυτό λοιπόν το ζευγάρι, γιατί η είδηση έχει δημοσιευτεί και στην εφημερίδα τη Βρετανική The Mirror, ηλικία είπαμε 36 και 35, το είχε αγοράσει το ακίνητο αυτό το 2023 και όπως μου είπαν οι ντόπιοι, ήταν ένας εισαγγελέας που το είχε, τα τελευταία χρόνια δεν είχε έρθει καθόλου. Έτσι λοιπόν, οι άνθρωποι προχώρησαν σε εκτεταμένες εργασίες ανακαίνησης. Ο στόχος ήταν να δημιουργηθεί αυτό το οικογενειακό σπίτι των ονείρων τους στα βουνά του Νέου Ειρηναίου. Και όπως οι ίδιοι αναφέρουν στην εφημερίδα, καθοριστική ήταν και η στήριξη που δέχτηκαν και από την τοπική κοινωνία. Όντως, όλοι οι άνθρωποι εκεί βοήθησαν πολύ όταν είχαν φτάσει και τα προσωπικά τους αντικείμενα από τη Βρετανία και είχαν μάλιστα γράψει και τα 8χρονα κορίτσια, τις δίδυμες κόρες τους. Τις είχαν γράψει στο τοπικό σχολείο, δημοτικό σχολείο για τη νέα χρονιά. Να πω ότι υπάρχει ένα ακόμα κοριτσάκι 19 μηνών και υπάρχουν και δύο δίδυμα τα οποία σε λίγο καιρό θα έρθουν στη ζωή από την κοπέλα. Η πυρκαγιά λοιπόν κατέστρεψε όλος καιρό στην κατοικία αυτή. Οι δύο οκτάχρονες έτσι είδαν ότι δεν ξέρουν αν θα μπορούν να πάνε στο σχολείο. Όπως ανέφερε μάλιστα η Στέφανη Χάρπερ στην Mirror, δεν χάσαμε απλώς ένα σπίτι. Χάσαμε τη ζωή που είχαμε χτίσει μέσα σε αυτό. Παρά όμως το σοκ, αυτό είναι το μήνυμα. Το ζευγάρι δηλώνει αποφασισμένο να επιστρέψει στην Αιγιάλια, να ξαναχτίσει το σπίτι και το μέλλον της οικογένειάς του. Μάλιστα. Και μια πληροφορία, ασφαλής πληροφορία, από ανθρώπους που γνωρίζουν και επικοινώνησαν με την πολιτεία, με το αρμόδιο Υπουργείο, είναι ότι το σπίτι αυτό θα αποκαταστοθεί 100%. Υπάρχουν πολλά μηνύματα. Τα σπίτια ξαναχτίζονται δίκαιοι. Εκείνο που αξίζει να μένει ζωντανό είναι η ελπίδα. Και αυτή η οικογένεια απέδειξε πως ακόμα και όταν όλα μοιάζουν να χάθηκαν, το όνειρο δεν σβήνει και απλώς ξεκινά ξανά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Αγωνία εκφράζουν οι γονείς βρεφών και νηπίων της Κάσου για τη μη λειτουργία του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού, ο οποίος έχει ολοκληρωθεί και εγγενιαστεί πριν από έναν σταθμό. Η Χριστίνα Μέγα από την Ερτινοτιού Αιγαίου στη Ρόδο είναι μαζί μας. Χριστίνα.
7: Καλό μεσημέρι. Να λειτουργήσει ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός της ηρωικής νήσου Κάσου κατά το νέο σχολικό έτος, ζητούν με επιστολή τους προς την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου οι γονείς 22 βρεφών και νηπίων του ακριτικού νησιού. Αν και οι σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις έχουν ολοκληρωθεί πλήρως και μάλιστα εγγενιάστηκαν πριν από ένα χρόνο, οι πόρτες του σταθμού δεν έχουν ανοίξει ακόμα για τα παιδιά, με το Δήμαρχο της Κάσου, Μιχάλη Ερωτόκριτο, να αποδίδει τη μακρά αυτή καθυστέρηση αποκλειστικά σε χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Η παραταταμένη αυτή αδράνεια δημιουργεί ένα έντονο αίσθημα αδικίας στους κατοίκους, οι οποίοι τονίζουν στην επιστολή τους ότι τα μικρά παιδιά της ακριτικής Κάσου στερούνται βασικές υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και φροντίδας που σε άλλες περιοχές της χώρας θεωρούνται απολύτως αυτονόητες. Παράλληλα, οι γονείς επισημαίνουν με έμφαση ότι τα αιτήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης αντιμετωπίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες με μια ισοπεδωτική λογική, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι σοβαρές ιδιαιτερότητες της νησιωτικότητας, οι γεωγραφικοί περιορισμοί και η καθημερινή απομόνωση που βιώνει ένα μικρό ακριτικό νησί της άγονης γραμμής. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία παραχώρησης οικοπαίδου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για τη μετεκατάσταση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Κομωτινής. Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής έχει περισσότερα. Γιάννη.
8: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Αναρτήθηκε και στη διάρκεια η απόφαση της παραχώρησης εκ μέρους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης προς το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας της χρήσης ακινήτου στην Κομωτινή με σκοπό την κατασκευή κτηρίου για τη μετεγκατάσταση της τοπικής πυροσβεστικής υπηρεσίας και των διοικητικών πυροσβεστικών υπηρεσιών Ροδόπης. Η θέση της εν λόγω οικοπαιδικής έκτασης εμβαδού 48,5 στραμμάτων στην ανατολική είσοδο-έξοδο της Κομωτινής εξυπηρετεί την ταχεία και άμεση πρόσβαση όλων των τύπων των πυροσβεστικών οχημάτων προς την πόλη της Κομωτινής, προς τον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού, προς τον οδικό άξονα Κομωτινής Βουλγαρίας, προς τη βιομηχανική περιοχή Κομωτινής και προς το περιαστικό δάσος της Νυμφαίας. Η διάρκεια παραχώρησης ορίζεται στα 25 χρόνια με δυνατότητα παράτασης άλλων 10. Το πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής υπογράφηκε μεταξύ του προϊσταμένου του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχου Ροδόπης Δημητρίου Μωραΐτη και του διοικητή των πυροσβεστικών υπηρεσιών Ροδόπης Πύραρχου Αθανάσιου Στράντζαλη. Πλέον σειρά παίρνουν ο προσδιορισμός του προϋπολογισμού του έργου και οι απαιτούμενες μελέτες εν ώψη της διαδικασίας ανέβρεσης χρηματοδότησης για την υλοποίησή του. Τέλος, Βίκυ, αξίζει να σημειώσουμε πως το κτίριο στο οποίο σήμερα στεγάζεται η πυροσβεστική υπηρεσία Κομωτινής, στο κέντρο της πόλης, έχει χτιστεί το 1890, παρακαλώ. Μάλιστα. Ενώ το σημείο που βρίσκεται δυσχεραίνει σημαντικά την απρόσκοπτη και ακόλυτη εκτέλεση του επιχειρησιακού της έργου. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι τελευταίες διεργασίες για την επαναλειτουργία του εμβληματικού μνημείου της Δημοτικής Αγοράς Χανίων μετά την ανακατασκευή και αναστήλωσή της από το 2022. Οι εργασίες έχουν φτάσει στο τελικό στάδιο, ενώ το τελευταίο διάστημα γίνεται και η εφαρμογή του νέου κανονισμού λειτουργίας της, καθώς και η μίσθωση των καταστημάτων, που όμως αυτό έχει προκαλέσει νέες αντιδράσεις. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων θα μας πει περισσότερα. Περικλή.
9: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Ουσιαστικά πρόκειται για την τελική ευθεία ώστε να επαναλειτουργήσει το εμβληματικό αυτό μνημείο της πόλης και της Κρήτης συνολικά, η Δημοτική Αγορά Χανίων, που έχει ξεπεράσει τα 100 χρόνια. Μάλιστα, από ό,τι φαίνεται, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τα επίσημα εγκαίνια μετά την ανακατασκευή της θα γίνουν τον Δεκέμβρη τον ερχόμενο, πιθανότητα και με την συμμετοχή της Συμφωνικής Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, με την αγορά να μετρά πλέον 100 και πλέον χρόνια, όπως είπε και νωρίτερα, καθώς χτίστηκε και εγκαινιάστηκε το 1913. Τώρα, οι εργασίες, ναι, μεν είναι σε τελικό στάδιο, έχουν ήδη αρχίσει να απομακρύνονται και τα μεγάλα βαρέως τύπου μηχανήματα, έτσι ώστε να επαναλειτουργήσει μέσα στον ερχόμενο φθινόπωρο. Ωστόσο, τώρα είμαστε στη διαδικασία όπου, ενώ έχει ψηφιστεί ο κανονισμός λειτουργίας και έχει τεθεί σε ισχύ για την μίσθωση των καταστημάτων, έχουμε τους πληστηριασμούς που το προηγούμενο διάστημα για τα νέα καταστήματα, καθώς τώρα ολοκληρώθηκε η διαδικασία για τον, ουσιαστικά για την επανεκατάσταση των παλαιών καταστηματαρχών που είχαν κρατήσει το ενδιαφέρον τους να κρατήσουν τις επιχειρήσεις που είχαν στεγάσει εντός της δημοτικής αγοράς. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις και μάλιστα στη χθεσινοβραδινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων εκφράστηκαν και από το Σύλλογο Καταστηματαρχών και παλαιούς ενίκους του χώρου, λέγοντας ότι τα νέα μισθώματα τα οποία έχει εκτιμήσει ένας εκτιμητής επιστοποιημένος για να καταρτήσει ουσιαστικά το καθεστώς επαναλειτουργίας της αγοράς είναι μη βιώσιμα και δεν είναι δίκαιο αυτό που γίνεται, ούτε λογικό, καθώς τα δύο χρόνια, όπως είπαν οι ίδιοι οι καταστηματάρχες που θα κρατούσαν οι εργασίες, έγιναν 5 χαμένες σεζόν και δεν έχει ακουστεί ούτε μία συγγνώμη. Συγκεκριμένα να σου πω ότι συνολικά 13 από τους προηγούμενους ενίκους της δημοτικής αγοράς δεν θα συνεχίσουν, ενώ χθες εγκρίθηκε μαζί με την επανεκατάσταση των παλαιών καταστηματαρχών και η δημοπράτηση των νέων καινών καταστημάτων, ώστε να γίνει εντός του φθινοπόρου η εγκατάσταση και η προετοιμασία τους για να λειτουργήσει ξανά το εμβληματικό μνημείο της πόλης.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Περικλή. Να πάμε τώρα στην αρχαία Ολυμπία, καθώς έχουμε τη διοργάνωση του Olympia Night Run. Μιλάμε για μια διοργάνωση στην οποία θα συμμετέχουν αθλητές από 17 χώρες. Μπάμπης Πλάγος μαζί μας από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη.
10: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, έχουμε το Σάββατο το δεύτερο Olympia Night Run. Run Under Juice είναι και το δεύτερο όνομα αυτής της διοργάνωσης. Μια διοργάνωση η οποία για δεύτερη φορά θα γίνει πραγματικότητα, θα λάβει χώρα στην αρχαία Ολυμπία. Θα ξεκινήσουν οι δρομείς 5 και 10 χιλιόμετρων από το παλιό δημαρχείο της αρχαίας Ολυμπίας. Θα περάσουν τον αρχαιολογικό χώρο, έξω από τον αρχαιολογικό χώρο και το αρχαίο στάδιο, στην παλιά Εθνική Οδό και μεταξύ της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, και θα επιστρέψουν πάλι στο σημείο της εκκίνησης. 900 περίπου αθλητές θα λάβουν μέρος. Πρόκειται για μια πάρα πολύ μεγάλη διοργάνωση. Αν σκεφτεί κανένας ότι την περσινή χρονιά, την πρώτη χρονιά δηλαδή αυτής της διοργάνωσης, είχαν πάρει μέρος περίπου 450 αθλητές και αθλήτριες. Αυτή τη φορά είναι πάνω από 900 συμμετοχές. 170 θα είναι τα παιδιά κάθε ηλικίας που θα λάβουν μέρος σε έναν αγώνα 1000 μέτρων. Και από εκεί και πέρα θα είναι οι δύο αγώνες των 5 και των 10 χιλιόμετρων. Αποτελεί τη δικαίωση μιας ιδέας που γεννήθηκε στην αρχαία Ολυμπία, αυτός ο αγώνας, και μέσα μόλις σε δύο χρόνια εξελίχθηκε σε μια διοργάνωση με ισχυρό αποτύπωμα για τον τόπο αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Το δεύτερο Olympia Night Run πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας από τους Olympic Runners, τον Σύλλογο της Αρχαίας Ολυμπίας. Η κοινή προσπάθεια του Δήμου της Αρχαίας Ολυμπίας και των Olympia Runners εκφράζει μια ξεκάθαρη επιδίωξη να συνδεθεί η μοναδική αθλητική και ιστορική κληρονομιά της Ολυμπίας με μια σύγχρονη διοργάνωση που ενισχύει την εξωστρέφεια, την επισκεψιμότητα και την παρουσία του τόπου στον χάρτη του αθλητικού τουρισμού. Θα πρέπει να πούμε ότι βοηθούν σε αυτή τη διοργάνωση η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, η ΕΟΕ, η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία, η ΔΟΑ, ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, ο ΕΟΤ, αλλά επίσης και η Ένωση Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες και η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία της Ελλάδας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη.
11: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός. Στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες τα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά, και στη Μακεδονία πιθανόν να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει τους 34 με 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις Κυκλάδες έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρυθμίση του ήχου ο Τάσος Τριανταφύλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Καλό απόγευμα. Ερέτρια. Έτσι άρχισαν όλα το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο, τον Άγιο Νικόλα, το Χαλκίδα και ο Ροπό, μέχρι απάνω Κατερίνη, κάποιος...
12: Είναι δύο.

0: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό.
2: Ασύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε.
4: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Χοριδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
5: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
6: Στάχτηκε από καΐδια. Αυτό είναι ότι άφησε πίσω της η καταστροφική φωτιά στο Πόρτο Γερμενό και σε όλη τη Δυτική Αττική. Οι κόποι μιας ζωής ξανεμίστηκαν και μένουν μόνο παραμορφωμένες οικιακές συσκευές, άμορφες μάζες από μπάζα, πεσμένες σκεπές και σπασμένα κεραμίδια. Και τώρα, με όλα τα φώτα, όλο το βάρος πέφτει τώρα στην επόμενη μέρα των ανθρώπων που καλούνται να μαζέψουν τα συντρίμια τους, να κλείσουν τις πληγές τους και να συνεχίσουν τη ζωή τους, όπως και στην αποκατάσταση του δάσους στη Δυτική Αττική και όχι μόνο εκεί. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και χρόνια πολλά. Πέμπτη σήμερα, 5η 6 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο airteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Σιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντηλανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Να περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Έτοιμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επέκταση της Εθνικής Ρήτας Διαφυγής ώστε να καλύπτει και επενδύσεις για την ενεργειακή ανθεκτικότητα, υπέβαλε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πυρακάκης. Οι επενδύσεις εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028. Τη νέα πλατφόρμα MyAgro για την διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων παρουσίασε ο Πρωθυπουργός. Όπως ανακοινώσει, οι προκαταβολές των ενισχύσεων για τις αιτήσεις έως τις 15 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Αφού η κυβέρνηση κατέριψε κάθε ρεκόρ αναβλητικότητας και ασυνέπειας, επιχειρεί τώρα να παρουσιάσει ως μεταρρύθμιση την έναρξη μιας διαδικασίας που θα έπρεπε να λειτουργεί εδώ και μήνες, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ. Από τη Δευτέρα ξεκινούν στους Δήμους οι αιτήσεις για τα πρώτα βοηθήματα προς τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής, όπως ανακοίνωσε στο News Radio ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης Κώστας Κατσαφάδος. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μεγάλη Χώρα Γρανίου επιχειρούν 25 πυροσβέστες σε 9 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Εξιγνιάστηκε η υπόθεση του θανάτου του 72χρονου που είχε βρεθεί νεκρό σε σταθμευμένο αυτοκίνητο στα Νολιώσια. Σύμφωνα με τις αρχές, υπέστη ηλεκτροπληξία κατά την αφαίρεση καλωδίων από μετασχηματιστή και στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε από δύο άνδρες οι οποίοι συνελήφθησαν και κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση. Σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα υποχώρησε η στάθμη Τουρίνου στη Γερμανία, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις εμπορευματικές μεταφορές. Τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς και φίλοι στο σπουδαίο τραγουδιστή και μουσικό Λάκη Χαλκιά που κηδεύτηκε σήμερα στο πρώτο νεκροταφείο Εθνών. Παρόν στην κηδεία ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Και ο καιρός μελτέμει τοπικά ως 7 μπουφόρ στο Αιγαίο, 36 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 35 στη Θεσσαλονίκη.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
6: Μεγάλη συζήτηση έχει ανοίξει, κυρίες και κύριοι, από χθες για τη γαλλική βοήθεια για αναφορικά με το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Πώς θα ξεπαγώσει το έργο και τι θα ισχύσει, βέβαια, για το χρονοδιάγραμμα. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια αναλυτικά. Θα ακούσουμε και δηλώσεις των πρωταγωνιστών σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα και σήμερα το δελτίο μας με τις εικόνες βιβλικής καταστροφής στη Δυτική Αττική. Στάχτηκε από καΐδια, λοιπόν, άφησε πίσω της η καταστροφική φωτιά στο Πόρτο Γερμενό. Δεκάδες σπίτια έχουν καεί ολοσχερώς, με αποτέλεσμα να απομένουν ελάχιστα τμήματα πρασίνου. Οι κάτοικοι σε απόγνωση διηγούνται τη ζωή που πέρασαν και δυσκολεύονται να πιστέψουν ότι έχει αλλάξει πλέον η ζωή τους. Οι διαδικασίες των αποζημιώσεων έχουν ξεκινήσει. Από τη Δευτέρα μπορούν να κάνουν αίτηση στους Δήμους για τα πρώτα βοηθήματα. Στόχος να ολοκληρωθούν σήμερα οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Πόρτου Γερμανού, με την πολιτεία να διαβεβαιώνει ότι όλοι όσοι έχουν πληγεί θα στηριχθούν άμεσα. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στο Ernews Radio 105,8 και στη Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε μέχρι πόσα χρήματα θα πάρουν όσοι είδαν τα σπίτια τους να καίγονται, εάν υπάρχουν κόφτες και εισοδηματικά κριτήρια και αν θα πάρουν οι άνθρωποι γρήγορα τα χρήματα στα χέρια τους. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων είπε.
7: Για αυτούς τους πολίτες οι οποίοι είναι ολοσχεδώς κατεστραμμένα τα κτίρια τους, ενδεικτικά θα σας πω ότι η αποζημίωση ανέρχεται μέχρι 1000 ευρώ το τετραγωνικό. Θα πρέπει λοιπόν, θα αναλάβει το κράτος, η πολιτεία, αυτό συμφωνήσαμε χθες με τους δημάρχους, θα αναλάβει το κόστος κατεδάφισης των κτιρίων τους και από εκεί και πέρα η πολιτεία μπορεί να δώσει μέχρι 1000 ευρώ με βάση το πλαίσιο το οποίο υπάρχει, μέχρι 1000 ευρώ το τετραγωνικό για κτίσματα τα οποία δεν θα ξεπερνούν τα 150 τετραγωνικά. Εμείς δηλαδή αποζημιώνουμε μέχρι 1000 ευρώ το τετραγωνικό, μέχρι 150 τετραγωνικά.
8: Υπάρχουν κόφτες, υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια σε αυτά τα,
7: ποσά. Δεν υπάρχει κανένα εισοδηματικό κριτήριο.
8: Θα τα πάρουν τα χρήματα αυτά γρήγορα.
7: Αυτό έχει να κάνει η κυρία Γεωργίου με το πόσο σύντομα θα ολοκληρώσει το φάκελο του κάθε πολίτης. Ξέρετε ότι για να προχωρήσουν αυτές οι διαδικασίες, όπως είναι η ίδια διαδικασία με τη διαδικασία την οποία πάτε να βγάλετε μια καινούργια άδεια για να χτίσετε το σπίτι σας. Όσο λοιπόν πιο γρήγορα προσκομίσει ο πολίτης τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία χρειάζονται για να μπορέσει να βγάλει την άδεια κατασκευής ενός κτιρίου, τόσο άμεσα θα πληρωθεί. Έτσι θα πληρωθεί και το ανάλογο ποσό το οποίο θα επιχορηγηθεί από το κράτος. Σήμερα θα τελειώσει ο κύριος Όγκος. Εχθές λοιπόν από τις αυτοψίες οι οποίες γίνανε, βγήκαν 38 κόκκινα σπίτια και 34 κίτρινα.
6: Όπως ανέφερε λοιπόν ο κύριος Κατσαφάδος, τη Δευτέρα ξεκινούν οι αιτήσεις στους Δήμους για τα πρώτα βοηθήματα. Σημείωσε μάλιστα ότι η πολιτεία θα στηρίξει όλους όσους επλήγησαν από τη φωτιά που κατέγραψε περιοχές της Δυτικής Αττικής. Ρωτήθηκε δε τι ισχύει για τις επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές και κυρίως τι θα γίνει με τους εργαζόμενους που έμειναν πλέον χωρίς δουλειά.
7: Σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιχειρήσεις, το ίδιο ισχύει για τις κτηριακές τους υποδομές. Αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με εξοπλισμούς και μηχανήματα, πήραμε μια απόφαση και θα αποζημιωθούν στο 70% της εκτιμηθής σας αξίας. Υπάρχει αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, υπάρχει ένα ευρύτατο πακέτο αναστολή πληστηριασμών. Υπάρχει ένα ευρύτατο πακέτο το οποίο υιοθετήθηκε και αποφασίστηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αγωγής τη Δευτέρα, το οποίο θα εφαρμοστεί σε όλους, όπως βέβαια και η αναστολή του ΕΛΦΙΑ για 3 χρόνια στα σπίτια τα οποία είναι μη κατοικήσιμα.
8: Και αυτοί που εργάζονταν σε αυτές τις επιχειρήσεις και έχουν μείνει χωρίς δουλειά τώρα, αναγκαστικά
7: αυτοί
8: μέχρι να ξαναγίνουν.
7: Αυτοί που εργάζονταν σε αυτές τις επιχειρήσεις θα υπάρξει το ποσό των 530 ευρώ, το οποίο θα δίνει το κράτος μέχρι να ξανανοίξουν οι επιχειρήσεις αυτές.
6: Λοιπόν, πάμε τώρα στο Πόρτο Γερμενό να ακούσουμε τι μέτρησε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας η Κατερίνα Παπαγιάννη από τον τόπο της καταστροφής.
9: Το Πόρτο Γερμενό συνεχίζει να μετρά τις πληγές του. Μίλησα με τις αρμόδιες αρχές που συνεχίζουν να διενεργούν αυτοψίες σε 11 κλιμάκια σήμερα στην περιοχή. Μου είπαν ότι ο στόχος είναι να ολοκληρωθούν σήμερα προκειμένου να ανοίξει και ο δρόμος για τις αποζημιώσεις. Τώρα, ναι. 600 ευρώ για τις πρώτες βιωτικές ανάγκες, έως 6.000 ευρώ για αντικατάσταση ή επισκευή 20 συσκευών, 300-500 ευρώ για προσωρινή στέγαση. Και 100% θα φτάσει η κάλυψη για τα καμένα σπίτια.
6: Τώρα, εντωμεταξύ, στη σύλληψη 7 ατόμων προχώρησαν οι αρμόδιες ανακριτικές αρχές της πυροσβεστικής στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για παράβαση της αντιπυρικής νομοθεσίας σε διάφορες περιοχές της χώρας. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Χρυσίτα Νικητάκη.
10: Και ο Δήμαρχος της Τηλίδας αλλά και ο εργολάβος απολογούνται αυτή την ώρα, ενώ αναμένεται να φτάσει στα δικαστήρια και ο ιδιοκτήτης του αεολικού πάρκου, ο οποίος ενημερώθηκε από τις ανακριτικές αρχές ότι αναζητείται στο πλαίσιο της έρευνας, γι' αυτό και παρουσιάστηκε οικειοθελώς την Τρίτη. Σε κάθε περίπτωση, τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται προκειμένου να δούμε σε ποιους θα αποδοθούν οι ευθύνες και τελικά ποια είναι τα πορίσματα της έρευνας. Και εκτός από τις 7 συλλήψεις είχαμε και υψηλά διοικητικά πρόστιμα. Πάμε να δούμε λοιπόν τις περιοχές. Οι 7 συλλήψεις αφορούσαν Πρέβεζα, Ιωάννινα, Τρίκαλα, Σπάτα, Μαρκόπουλο και Αθήνα. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση 2 ατόμων εδώ στην Αθήνα, τα οποία εκτελούσαν θερμές εργασίες σε υπαίθριο χώρο, ενώ στα Σπάτα συνελήφθηκε ένας 50χρονος γιατί είχε ανάψει ψυσταριά 300 μέτρα από δασική έκταση. Ενώ στην περιοχή ο δείκτης επικινδυνότητας βρισκόταν στο 4, δηλαδή σε πολύ υψηλό επίπεδο. Συνολικά, πέρα από τις συλλήψεις, επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα σε παραβάτες ύψους περίπου 25.000 ευρώ. Και φυσικά, να κλείσω με αυτό ότι οι αρχές απευθύνουν έκκληση να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί οι πολίτες, ιδίως κατά τις ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας παραμένει υψηλός.
6: Λοιπόν, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί έτσι και αλλιώς και τις επόμενες ημέρες. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την μετεωρολόγο μας, τη μετεωρολόγο του Ερνιού, στην Αναστασία Τυράς, η οποία θα μας πει περισσότερα για το ποια είναι τα χαρακτηριστικά του καιρού τις επόμενες ώρες και ημέρες, Αναστασία, που εντοπίζονται τα μελτέμια στο Αιγαίο, μέχρι πού θα σκαρφαλώσει ο υδάρακιος, σε ποιες περιοχές, αλλά και το αν υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς γενικότερα τις επόμενες ώρες. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, γενικά, ναι, τα πράγματα είναι σχετικά επικίνδυνα, καθώς έχουμε το Μελτέμι στο Αιγαίο, φτάνει τα 6 τοπικά και τα 7 μποφόρ. Τα 7 μποφόρ, να πούμε ότι τα έχουμε κυρίως στην περιοχή του Στενού Καφιρέα, εκεί στην νότια Εύβοια, στις βόρειες Κυκλάδες, αυτή την περιοχή. Αλλά έχουμε και ένα εξάρι γενικά μέσα στο Αιγαίο, οπότε είναι αρκετά επικίνδυνη κατάσταση. Τώρα, βέβαια, στις ηπειρωτικές περιοχές, η Αττική κυρίως επηρεάζεται από αυτό το βοριά. Στην υπόλοιπη χώρα, τα υπόλοιπα ηπειρωτικά, δηλαδή και στο Ιόνιο, οι εντάσεις των ανέμων είναι χαμηλότερες από 5 μποφόρ και κάτω, αλλά παράλληλα στις ηπειρωτικές περιοχές έχουμε αρκετά αυξημένη θερμοκρασία. Φτάνει τους 37 με 38 βαθμούς που περιμένουμε σήμερα, και σήμερα δηλαδή, όπως και τις προηγούμενες ημέρες. Οπότε αυτό κάνει την επικινδυνότητα σχετικά μεγάλη. Και έχουμε κίτρινο συναγερμό σε μεγάλο μέρος της χώρας και πορτοκαλί για σήμερα στην Αττική Βιωτία και το νότιο τμήμα της Εύβοιας. Αυτές είναι οι πιο επικίνδυνες περιοχές για σήμερα, Αττική Βιωτία και η Εύβοια. Τώρα λίγο καλύτερη θα είναι η κατάσταση αύριο, γιατί αύριο περιμένουμε μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τις μεγαλύτερες εντάσεις στο ανατολικό τμήμα του Αιγαίου. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα επηρεάζεται πολύ η Αττική, η νότια Εύβοια, αυτές τις περιοχές που σήμερα είναι στο πορτοκαλί, και αυτός είναι και ο λόγος που αύριο είμαστε μέχρι επίπεδο 3, δηλαδή μέχρι κίτρινο επίπεδο επικινδυνότητας. Είναι ελαφρώς καλύτερα τα πράγματα. Αλλά βέβαια και το κίτρινο επίπεδο σημαίνει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, οπότε δεν εφησυχάζουμε σε καμία περίπτωση, γιατί υπάρχει άνεμος και η θερμοκρασία παραμένει υψηλή στους 37-38 βαθμούς.
6: Αναστασία Τυράς, και εδώ θα μας και θα τα πούμε έτσι και αλλιώς και τις επόμενες ημέρες. Ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Τώρα, λέγαμε και νωρίτερα για τις αυτοψίες που είναι σε εξέλιξη στο Πόρτο Γερμενό. Αυτοψία στα Εγώστενα, στο Πόρτο Γερμενό, πραγματοποίησε και η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, προκειμένου να εκτιμηθούν οι ζημιές από τη μεγάλη πυρκαγιά. Σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού, το αρχαίο φρούριο και τα βυζαντινά μνημεία δεν υπέστησαν σημαντικές φθορές χάρη στις συστηματικές αποψηλώσεις που είχαν προηγηθεί. Ωστόσο, καταγράφηκαν ζημιές σε σύγχρονες υποδομές του αρχαιολογικού χώρου και απαιτείται καθαρισμός των τοιχογραφιών στους ναούς της Ακρόπολης. Εν τω μεταξύ, νέο γεωπολιτικής αντιπαράθεσης, η κυβέρνηση αντιπολίτευσης προκάλεσαν οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης και αποκατάστασης των πληγέντων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, κλήθηκε να σχολιάσει την κριτική της αντιπολίτευσης, η οποία κατηγορεί την κυβέρνηση για καθυστερήσει στο ζήτημα των αποζημιώσεων και της αποκατάστασης. Για να ακούσουμε το σχόλιο του.
7: Δεν μπορεί να έχουμε τόσο κοντή μνήμη και οφείλουμε και πρέπει να θυμόμαστε, γιατί τέτοιες καταστροφές και τέτοιες τραγωδίες έχουμε βιώσει και κατά το παρελθόν, και πρέπει να θυμόμαστε ποια ήταν η στάση της πολιτείας και ποια ήταν τα εργαλεία τα οποία είχε η πολιτεία στη διάθεση της για να μπορέσει να τις αντιμετωπίσει και να τις διαχειριστεί. Από εκεί πέρα, το δεύτερο, και αυτό έχει να κάνει με το ερώτημα το οποίο μου θέσατε, είναι ότι πλέον υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, τον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, τις ένοπλες δυνάμεις όπου χρειαστεί, του επιστημονικού προσωπικού της χώρας και φυσικά των εθελοντών μας. Προφανώς, σε όλα αυτά τα οποία σας είπα, υπάρχει ακόμα μεγάλο περιθώριο βελτίωσης και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε.
6: Λοιπόν, πάμε στην πολιτική μας συνάδελφο Ευγενία Λούζου, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Ευγενία, στα χαρακόμματα για μία ακόμα φορά, κυβέρνηση και αντιπολίτευση, τι λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης?
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Την ώρα λοιπόν που η κυβέρνηση, όπως προέπεσε, αναδεικνύει την εγρήγορση του κρατικού μηχανισμού για την άμεση χρηματοδότηση των πληγέντων, η αντιπολίτευση περνά στην αντεπίθεση, εστιάζοντας τις πολιτικές ευθύνες των πυρκαγιών, αλλά και στην ανάγκη της κυβέρνησης να ανταποκριθεί άμεσα στη χρηματοδότηση των πληγέντων για την αποκατάσταση των ζημιών. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος επισκέφθηκε χθες το απόγευμα για δεύτερη διαδοχική μέρα της πληγής στις περιοχές, επανήλθε με αιχμές για την επιχειρησιακή ετοιμότητα, επιμένοντας την ανάγκη έγκαιρης αποζημίωσης των πυρόπληκτων. Η χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα, είπε, για να μην μείνουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη. Από την πλευρά του, ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει για ακόμη μία φορά τις κυβερνητικές ευθύνες για τη διαχείριση της πυρκαγιάς, ενώ εμένουν στην κριτική τους για τα αεροσκάφη Diamond που αντί να συντονίζουν, όπως είπε, παρέμειναν καθυλωμένα. Ζητούν δε την άμεση χρηματοδότηση των πληγέντων στο 100% των ζημιών, όπως εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, σχολιάζοντας τα μέτρα που εξήγηλε χθες ο κ. Μητσοτάκης για τις πληγήσεις περιοχές, θεωρεί προκλητικό και εξοργιστικό τον τρόπο που ο κ. Μητσοτάκης προσπάθησε να αντιστρέψει την πραγματικότητα της καταστροφής, παρουσιάζοντας το μαύρο άσπρο, όπως λένε, και να εμφανίσει, ως επιτυχία τα μετρήσιμα αποτελέσματα της πυρκαγιάς. Τώρα, ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, σχολιάζοντας και αυτός με τη σειρά του τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού για τις ταχύτατες αποζημιώσεις των πληγέντων, αναφέρει πως οι δίθεν αποζημιώσεις που ποτέ δεν δίνονται είναι ομολογία αποτυχίας ενός Πρωθυπουργού που κατακαίει και καταστρέφει την Ελλάδα. Τέλος, Γρηγόρη, η Ζωή Κωνσταντοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας, επισκεπτόμενη νωρίτερα σήμερα τις πληγήσεις περιοχές στην Δυτική Αττική, τόνισε πως ο Πρωθυπουργός νομίζει πως όλα αποζημιώνονται και όλα εξαγοράζονται. Αυτή του την περιφρόνηση δεν θα τη συγχωρήσει ούτε η κοινωνία, αλλά ούτε και η ιστορία.
6: Γρηγόρη. Ευγένεια Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
6: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 να αλλάξουμε σελίδα προς το παρόν στο δελτίο μας, να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στην νέα πλατφόρμα iAgro για τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων που βρίσκεται από τις 4 Αυγούστου σε λειτουργία. Παρουσίασε ο Πρωθυπουργός εγκαταστάσεις της ΑΔΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε δικαιωμένη την απόφαση για ενσωμάτωση των λειτουργιών του πρώην επεκηπέ στην ΑΔΕ. Όπως ανακοίνωσε, στόχος είναι η προκαταβολή των ενισχύσεων για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν έως τις 15 Σεπτεμβρίου και να καταβληθούν έως τις 31 Οκτωβρίου, ενώ οι υπόλοιπες πληρωμές θα ολοκληρωθούν έως τις 30 Νοεμβρίου. Για να τον ακούσουμε.
13: Ήταν μια απόφαση επιβεβλημένη, η οποία αντιμετώπισε χρόνιες παθογένειες ως προς την καταβολή των αγροτικών κτηνοτροφικών επιδοτήσεων. Μια πλατφόρμα η οποία ανήκει εξ ολοκλήρου στο ελληνικό δημόσιο, η οποία αξιοποιεί την τεχνολογία προς όφελος των παραγωγών μας με μια πολύ πιο απλή διαδικασία συμπλήρωσης, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους επαγγελματίες να υποστηρίξουν τους παραγωγούς μας έτσι ώστε να συμπληρώνεται η αίτηση. Είναι πράγματι μια πολύ σημαντική μέρα σήμερα για τον πρωτογενή μας τομέα. Για όλες τις αιτήσεις που θα έχουν υποβληθεί μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, η πρόθεσή μας είναι η προκαταβολή να πληρωθεί την 31η Οκτωβρίου, έως την 31η Οκτωβρίου.
6: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Αγιβαγιάν, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νέα εποχή και επισήμως άγει για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Καλό μεσημέρι.
14: Ακριβώς. Ουσιαστικά έχουμε καλό μεσημέρι. Ουσιαστικά με αυτή την εφαρμογή, μέσα στις οποίες θα υποβάλλεται η νέα αίτηση ενίσχυσης, έχουμε την απλούστευση των διαδικασιών, τη μεγαλύτερη διαφάνεια αλλά και την καλύτερη εξυπηρέτηση των παραγωγών. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, η απόφαση να υπαχθεί ο ΠΚΠΕ στην ΑΔΕ δικαιώθηκε λίγες μήνες μετά, τονίζοντας πως χάρη στην τιτάνια προσπάθεια όλων καταβλήθηκαν οι αποζημιώσεις στην ώρα τους και με μεγαλύτερη διαφάνεια μέσα της συγκεκριμένης κρατικής πλατφόρμας. Είναι μια πολύ σημαντική ημέρα, τον ακούσαμε το λέγεται τον πρωτογενή τομέα, ενώ απευθυνόμενο στον πρόεδρο της ΑΔΕ, τον κ. Πιτσιλή, που όπως είπε, το είπε χαρακτηριστικά, σας ζητήσαμε να μπείτε σε ένα αεροπλάνο, σας είπαμε να πεντήξετε και σας δώσαμε μετά τα λεξίδωτα, δεν είναι εύκολο αυτό που έχετε επιτύχει. Σημείωσε δε πως είμαστε τώρα σε ένα μεταβατικό στάδιο, αλλά ο αγροτικός κόσμος βλέπει ότι τα θεμέλια των αγροτικών επιδοτήσεων μπαίνουν πλέον στο σωστό πλαίσιο. Συνολικά, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, πως είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τους πολύ σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους με όρους διαφάνειας και δικαιοσύνης, τονίζοντας για μια ακόμα φορά πως η χώρα δεν μπορεί άλλο να είναι εχμάλωτη των κυκλωμάτων, του βαθέως κράτους, του νοσφαιρικού και του παλαιοκομματισμού, για να επαναλάβει για μια ακόμα φορά πως η μεταρρύθμιση αυτή θα αποτελέσει κριτική προτεραιότητα για την κυβέρνηση, εφόσον εμπιστευτεί πάλι ο ελληνικός λαός στις εκλογές, όπως ανέφερε, του 2027.
6: Άγιε, να ακούσουμε δηλώσεις. Μένει στην τηλεφωνική γραμμή. Να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό, ο οποίος είπε ότι η μεταφορά των αρμοδιοτήτων, το ΠΚΠ στην ΑΔΕ, αποτέλεσε μια τολμηρή και δύσκολη απόφαση και απόλυτα επιβεβλημένη, όπως είπε, για να αντιμετωπιστούν χρόνιες παθογένειες. Η χώρα δεν μπορεί να μείνει άλλο εκμάλωτο κυκλωμάτων, πρόσθεσε. Για να ακούσουμε το απόσπασμα.
13: Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα αυτό το οποίο κάνουμε σήμερα για να μπορέσουμε επιτέλους να διαχειριστούμε τους πολύ σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους με όρους διαφάνειας. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων, του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού. Όλα αυτά τελικά αποβαίνουν εις βάρος της μεγάλης πλειοψηφίας των έντιμων αγροτών, των έντιμων κτηνοτρόφων, οι οποίοι βλέπουν τώρα με τις πληρωμές οι οποίες έγιναν ότι δικαιούνται περισσότερο χρήματα από αυτά τα οποία έπαιρναν στο παρελθόν, πολύ απλά διότι ανακατανέμονται πόροι.
6: Για ψηφιακό βήμα σε μια νέα κατάσταση που ελέγχεται από την πολιτεία, μίλησε από την πλευρά του ο διοικητής ανεξάρτητης αρχής Γιώργος Πιτσιλής.
15: Είναι μια πολύ σημαντική μέρα για εμάς. Κάνουμε ένα πολύ μεγάλο ψηφιακό βήμα σε μια νέα κατάσταση όπου όλο αυτό το πληροφοριακό σύστημα πλέον ανήκει και ελέγχεται από την ελληνική πολιτεία. Η νέα αίτηση έχει πολλές καινοτομίες, ταυτόχρονα έχει πολύ ποιοτικότερους ελέγχους.
6: Τώρα, Άγιε Βαγιάννη, ερχόμαστε και πάλι σε σένα για τη συνεδρίαση νωρίτερα Κυβερνητική Επιτροπή Βιομηχανία στο Μέγαρο Μαξίμου με την Προεδρία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.
16: Και βέβαια το αντικείμενο δεν είναι άλλο παρά τις επενδύσεις και με έφαση στη μεταποίηση για τη βιομηχανία. Όλο αυτό το έθεσε ως κεντρικό βασικό άξονα του κυβερνητικού προγράμματος ο Πρωθυπουργός εν ώψη των εκλογών της άνοιξης του 27. Και όπως ανέφερε, η βιομηχανία και η μεταποίηση αποτελούν στρατηγική προτεραιότητα και για μια πιο παραγωγική, ανταγωνιστική και αθεκτική ελληνική οικονομία. Μάλιστα, όπως σημείωσε ο Πρωθυπουργός, εν ώψη του κυβερνητικού μας προγράμματος, το οποίο θα αναπτύξουμε και θα παρουσιάσουμε με ορίζοντα τις εκλογές του 27, η ενίσχυση των επιδοτήσεων και υποτίθεται στη μεταποίηση και τη βιομηχανία θα αποτελέσουν κεντρικό πυλώνα και κεντρική πολιτική προτεραιότητα. Μάλιστα, ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις ευρωπαϊκές χρηματοδοτικές δυνατότητες της επόμενης περίοδου, σημειώνοντας πως το νέο ταμείο ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ύψους περίπου 450 δισεκατομμύρια ευρώ και δημιουργεί σημαντικές προοπτικές για τη χώρα. Θα πρέπει ήδη να δουλέψουμε με κυβέρνηση και επιχειρήσεις μαζί, ώστε να διεκδικήσουμε όσο δυνατόν περισσότερους πόρους. Αν καταφέρουμε να φέρουμε 10-15 δισεκατομμύρια ευρώ, ουσιαστικά θα μιλάμε για πόρους που αντιστοιχούν περίπου στο μισό ταμείο ανάκαμψης.
6: Άγιε Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε στο οικονομικό πεδίο, γιατί είχαμε μια εξέλιξη σημαντική πριν από λίγο. Έτοιμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επέκταση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να καλύπτει και επενδύσεις για την ενεργειακή ανθεκτικότητα, επέβαλε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πυρακάκης. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον επικεφαλής του οικονομικού ρεπορτάζ του Ρινιού, τον Θάνο Τσίρο, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Θάνο, τι σημαίνει το αίτημα αυτό της Αθήνας προς τις Βρυξέλλες? Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Επέκταση σημαίνει ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε τη ρήτρα διαφυγής όχι μόνο για τις αμυντικές δαπάνες όπως κάναμε μέχρι τώρα, αλλά και για ενεργειακές δαπάνες και συγκεκριμένα για δαπάνες οι οποίες θα υλοποιηθούν στο χρονικό διάστημα 2027-2029 με κεντρικό στόχο να μειωθεί ο λογαριασμός της ενέργειας. Είτε μιλάμε για νοικοκυριά, είτε μιλάμε για επιχειρήσεις, είτε μιλάμε ακόμη και για το ίδιο το δημόσιο. Πρακτικά δημιουργείται ένα μαξιλάρι της τάξης του 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ, πόροι οι οποίοι θα διατεθούν για την χρηματοδότηση επενδυτικών έργων, τα οποία από ό,τι λένε οι πληροφορίες θα γίνει προσπάθεια να υλοποιηθούν εμπροστοβαρώς, δηλαδή δότηση επενδυτικών έργων, τα οποία από ό,τι λένε οι πληροφορίες θα γίνει προσπάθεια να υλοποιηθούν εμπορικά.

0: σε μορφές συγκεκριμένης ενέργειας. Μιλάμε επίσης για παρεμβάσεις όπως η εγκατάσταση αντλιών θερμότητας ή άλλων συστημάτων που απομακρύνουν από την κατανάλωση του πετρελαίου θέρμανσης, το οποίο παρεπιπτόντως και λόγω της πρόσφατης ενεργειακής κρίσης, αν έτσι συνεχιστούν τα πράγματα και τις επόμενες εβδομάδες, θα βγει σε πάρα πολύ ψηλή τιμή για τα νοικοκυριά. Αυτή η ρήτρα διαφυγής μας διασφαλίζει τη δυνατότητα ότι οι δαπάνες θα πραγματοποιηθούν, θα χρηματοδοτηθούν με εθνικούς πόρους, αλλά δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα όσον αφορά στην ικανοποίηση των στόχων που τίθενται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε δημοσιονομικό επίπεδο. Δηλαδή μιλάμε για δαπάνες οι οποίες ναι μεν επηρεάζουν το δημόσιο χρέος, ναι μεν επηρεάζουν το τον κανόνα των καθαρών δαπανών, ο οποίος αν παραβιαστεί οδηγεί στην ενεργοποίηση του μηχανισμού για την διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, που σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά από τις χώρες που παραβιάζουν τους κανόνες να προχωρήσουν σε λήψη μέτρων για να επανέλθει η τήρηση του κανόνα. Θα τα δούμε τα συγκεκριμένα έργα να εξειδικεύονται από τις αρχές Σεπτέμβρη. Είναι πάρα πολύ πιθανό πιο συγκεκριμένα πράγματα να ακούσουμε και από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Θάνο Τσίρο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Σύμφωνα λοιπόν με το Υπουργείο, οι επενδύσεις αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ στο 2028 και θα αφορούν έργα αποθήκευσης ενέργειας, εξοικονόμησης ενέργειας, ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων και κρίσιμων ενεργειακών υποδομών, με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας της χώρας. Και να περάσουμε τώρα στις πολύ σημαντικές εξελίξεις που έχουμε στο ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, καθώς η γαλλική συμμετοχή ενισχύει τις προσδοκίες για την επανεκκίνηση του έργου. Ψήφιο εμπιστοσύνης λοιπόν στον ενεργειακό τομέα της χώρας χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός στην υπογραφή συμφωνίας της κυβέρνησης με τη γαλλική Μεριντιάμ στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας με την Κύπρο. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας γύρω από ένα ευρωπαϊκό εγχείρημα κοινού ενδιαφέροντος, τόνισε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην οικονομική και γεωπολιτική σημασία της υπογραφής της συμφωνίας αναφέρθηκε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας νωρίτερα στη τηλεόραση του Air News. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας τάχτρια, η οποία θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Τα φώτα είναι στραμμένα από χθες στη συμμετοχή ενός από τους κορυφαίους γαλλικούς επενδυτικούς ομίλους. Πρόκειται για ένα έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Τι είπε ο κ. Παπασταύρου νωρίτερα στην τηλεόραση του Air News, Κωνσταντίνα? Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πρόκειται για ένα πρωτίστως ευρωπαϊκό έργο, επικείμενο ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μιλώντας νωρίτερα στο Air News, στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, μετά και την υπογραφή της συμφωνίας για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiem ως πλειοψηφικού πλέον μετόχου στο GSI. Ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε στα οικονομικά και γεωπολιτικά ωφέλη της συμφωνίας. Σύμφωνα με τον κ. Παπασταύρου, η υλοποίηση του GSI αναμένεται να τερματίσει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, ενισχύοντας παράλληλα την ενεργειακή ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, ενώ αποτελεί, όπως είπε χαρακτηριστικά και το οποίο έχει επισημάνει και η πρόεδρος της Κομισιόν, η κ. Φόντερ Λάιεν, τη δεύτερη ενεργειακή λεωφόρο της περιοχής. Πρόκειται για ένα από τα έργα ευρωπαϊκού κοινού ενδιαφέροντος. Ανέφερε επίσης ότι τις επόμενες ημέρες ο ΑΔΜΙΕ προχωρά στη μελέτη κόστους ωφέλους με το κομμάτι Κύπρος-Ισραήλ, η οποία και μελέτη θα υποβληθεί γρηγόρη στις ρυθμιστικές αρχές των δύο χωρών. Ο Υπουργός υπογράμμισε ακόμα ότι το έργο αποκτά αυξημένη γεωστρατηγική σημασία σε μια δύσκολη μάλιστα συγκυρία με την κρίση στη Μέση Ανατολή. Σχετικά δεν με τη συμμετοχή στο έργο του μεγάλου αυτού επενδυτικού γαλλικού ομίλου, ο Υπουργός δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η συμμετοχή του σημαντικού αυτού επενδυτικού ομίλου ουσιαστικά έρχεται να ισχυροποιήσει και να θωρακίσει το έργο, ενώ η συμμετοχή του δείχνει έμπρακτα ότι υπάρχει οικονομική πράγματι προοπτική στο συγκεκριμένο έργο. Να σημειώσουμε εδώ, Γρηγόρη, ότι η Meridiem θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους επενδυτές και διαχειριστές έργων υποδομής παγκοσμίως. Έχει χρηματοδοτήσει στην ηλεκτρική διασύνδεση Ηνωμένου Βασιλείου Γερμανίας ένα παρόμοιο έργο αντίστοιχης τεχνικής δυσκολίας 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, την εξαγορά επίσης του Παγκόσμιου Ομίλου Ίδρυυσης Σουέζ, αλλά και την κατασκευή συνδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας που συνδέει τη γαλλική Τουρ με τον Μπορντό. Σαφώς λοιπόν οι τεχνικές και γεωπολιτικές δυσκολίες, είπε ο κύριος Παπασταύρου, δεν θα εξαφανιστούν από τη μία μέρα στην άλλη και με μία υπογραφή. Ωστόσο, ο Γρηγόρη σημείωσε ότι η συμμετοχή του γαλλικού ομίλου ισχυροποιεί σημαντικά τη γεωπολιτική θέση και τη ίδια τη χώρα μα στην νοτιοανατολική Ευρώπη.
1: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για τη νέα δυναμική λοιπόν που αποκτά η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδα-Κύπρου μετά την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού κολοσσού. Μίλησε ο κύριος Παπασταύρου στο Air News.

0: ακούσουμε.
1: Την υπογραφή τη χθεσινή, τη συμμετοχή της Meridian και την συμφωνία με την Exxans, το έργο αποκτά μια νέα δυναμική και θα πρέπει να περιμένουμε το αμέσως προσεχώς διάστημα να έχουμε τα επόμενα βήματα για την ολοκλήρωση όλων των διαδικαστικών βημάτων. Πάντως προχωρούμε πια στην υλοποίηση ενός πολύ σημαντικού έργου για την ενεργειακή ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου. Είναι η δεύτερη ενεργειακή λεωφόρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σε αυτό το έργο συμμετέχει μαζί με τον ΑΔΜΙΕ, μαζί με την Ελλάδα, μαζί με την Κύπρο, μία από τις μεγαλύτερες επενδυτικές εταιρείες της Γαλλίας. Άρα η υλοποίηση ενός ενεργειακά σημαντικού για την Ευρώπη έργου περνάει μόνο μέσα από την Ευρώπη και όχι από την Τουρκία.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2:30, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Βάζουμε μια ανωτελεία στο πολύ σημαντικό ζήτημα που έχει να κάνει με τον γαλλικό κολοσσό, ο οποίος μπαίνει στο σχήμα που θα προχωρήσει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Γιατί, να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, λέγαμε και νωρίτερα για τις αυτοψίες που είναι σε εξέλιξη στο Πόρτο Γεμενό και στην Δυτική Αττική. Στο επίκεντρο βεβαίως όλο το βάρος πέφτει στην επόμενη μέρα και την αποκατάσταση των πυρόπληκτων. Ωστόσο, σημαντικό κομμάτι έχει να κάνει και με την αποκατάσταση των δασών του δασικού πλούτου. Η περιβαλλοντική ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής Δυτικής Αττικής τίθεται στο επίκεντρο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο προχωρά σε επίσημη ενημέρωση για την πορεία των έργων. Συνέντευξη τύπου του αρμόδιου Υπουργού Σταύρου Παπασταύρου, που εστιάζει στις προοπτικές και το στρατηγικό σχεδιασμό που αφορούν τη δασική ανασυγκρότηση μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές και να λύει τα βήματα που θα ακολουθηθούν για την περιβαλλοντική αναγέννηση της περιοχής. Πάμε στην Μαρίνα Δεμερτζιάννη, την αρμόδια συντακτριά μας, η οποία παρακολουθεί την συνέντευξη και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Μαρίνα, καλό μεσημέρι, είναι σε εξέλιξη ακόμα η ενημέρωση?
3: Μόλις τελείωσε, Γρηγόρη. Να ξεκινήσω με τα επίσημα στοιχεία για τον απολογισμό της φωτιάς της Βιωτίας Δυτικής Αττικής. Η συνολική περίμετρος της ξεπερνάει για λίγο τα 113.000 στρέμματα, τα 95.000 εκ των οποίων βρίσκονται εντός της Δυτικής Αττικής. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του δάσους. Τώρα, όσον αφορά τα έργα αποκατάστασης, καταλαβαίνουμε.
0: Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας με τη Μαρίνα Δεμερτζιάννη, η οποία μας έλεγε για την συνέντευξη τύπου του κυρίου Παπασταύρου αναφορικά με την περιβαλλοντική ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Αττικής. Ο κύριος Παπασταύρου εστιάζει στις προοπτικές και τον στρατηγικό σχεδιασμό που αφορούν τη δασική ανασυγκρότηση μετά από τις καταστροφικές πυρκαγιές και αναλύει τα βήματα, Μαρίνα Δεμερτζιάννη, που θα ακολουθούν για την περιβαλλοντική αναγέννηση όλης της περιοχής. Ακούμε τώρα.
3: Έλεγα, Γρηγόρη, ότι αυτά που προέχουν είναι τα έργα προστασίας των εδαφών, δηλαδή αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά. Την επόμενη εβδομάδα θα έχει ολοκληρωθεί η χαρτογράφηση των καμένων εκτάσεων, θα γίνει η αποδοχή των αιτήσεων των αναδόχων για τα έργα που θα χρηματοδοτήσουν και στόχος είναι τα έργα να έχουν ξεκινήσει πριν τις 15 Σεπτεμβρίου και να έχουν ολοκληρωθεί πριν τις βροχοπτώσεις, τις πολλές βροχοπτώσεις, να έχουν ολοκληρωθεί σε κάθε περίπτωση πριν από το Δεκέμβρη. Το πού ακριβώς θα γίνουν αυτά τα έργα θα το δούμε μετά τις μελέτες. Είναι προφανές ότι ξεκινάνε με τα κατάντη των εκτάσεων που έχουν καεί, καθώς εκεί θα είναι μεγαλύτερη πίεση του νερού. Κατά τα άλλα, η συνέντευξη τύπου επικεντρώθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό στην υπεράσπιση του αντινέρου. Μας έδειξαν συγκεκριμένα παραδείγματα όπου η πυρκαγιά πέρασε κάτω από ψηλά δέντρα χωρίς να κάψει τα ίδια τα δέντρα και μάλιστα σύμφωνα με το Υπουργείο τα έργα του αντινέρου, οι αντιπυρικές ζώνες, η αφαίρεση κάσιμης ύλης ήταν αυτά που ουσιαστικά έσωσαν και την Ψάθα και το Αλεποχώρι από το να μην επηρεαστούν από την πυρκαγιά. Κλείνοντας, θέλω να δώσω και μια είδηση που προέκυψε, καθώς ρωτήσαμε τον Υπουργό, επειδή έχουμε σε δύο τουλάχιστον από τις πυρκαγιές ενδείξεις ότι προήλθανε από ηλεκτροφόρα καλώδια, αν θα υπάρξει αναθεώρηση ή αυστηροποίηση των προδιαγραφών και της χωροθέτησης και των καλωδίων, αλλά ουσιαστικά και των παραγωγικών μονάδων. Σύμφωνα με την απάντησή του, τα ιδιοκτικά δίκτυα ήταν μια υπόθεση που ξεκίνησε το 2006, όταν δεν ήταν όριμη ακόμα η υπόθεση της ανανεώσιμης ενέργειας, επειδή ουσιαστικά ιδιωτικό δίκτυο είναι αυτό που φέρεται μέχρι στιγμής να ευθύνεται για την ιδιωτικό δίκτυο παραγωγής ενέργειας, ενώ για την πυρκαγιά της Βιωτίας. Ο Υπουργός υποτίθεται η ώρα να αναθεωρηθεί το θεσμικό πλαίσιο για τα ιδιωτικά δίκτυα, να υπάρχει πολύ μεγαλύτερη επιτήρηση και να κλείσουν τα όποια κενά.
0: Μάλιστα. Μαρίνα Δεμερτζιά, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Να επιστρέψουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στις πολύ σημαντικές εξελίξεις που έχουμε στο ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου με τη γαλλική συμμετοχή που ενισχύει τις προσδοκίες για την επανεκκίνηση του έργου. Στο σταθμό μας μίλησε ο Γιάννης Μανιάτης, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και πρώην Υπουργός Ενέργειας, ο οποίος έθεσε ορισμένα ερωτήματα προς την κυβέρνηση.
4: Προφανώς, κανείς δεν μπορεί να πει ότι είναι αρνητικό να μπαίνει ένας ακόμη επενδυτής σε ένα μεγάλο έργο. Όμως. Εδώ αρχίζουν τα ερωτηματικά. Πρώτον, το έργο ξέρουμε 6 φορές τώρα ότι έχει αξιολογηθεί και είναι οικονομικά βιώσιμο, άρα από τη στιγμή που θα ζητούσε ξένο επενδυτή θα τον έβρισκε αμέσως.
5: Μάλιστα.
4: Διότι έχει τη βούλα, τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι είναι οικονομικά βιώσιμο, ναι. Και λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βάζω και εγώ 657 εκατομμύρια. Άρα ένα δεν είναι, γιατί άκουσα χθες τον κύριο Πρωθυπουργό να λέει ότι η συμμετοχή της Μεριτιάμ είναι εγγύηση, επιβεβαίωση της ενεργειακής αναβάθμισης της Ελλάδας. Ποιες ενεργειακές αναβάθμισης? 6 φορές μας έχει πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έργο το θέλω.
5: Προχωρήστε, ναι, ναι, ναι.
4: Προχωρήστε.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο Γιάννης Μανιάτης, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας εδώ στο Art News Radio 105,8 και στην Ευαγγελία Παλτατσή. Ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος, τώρα διεθνολόγος με ειδικότητα στα ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, συνεργάτης του ΛΕΜΕΠ, μιλώντας και αυτό στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου τι σηματοδοτεί η γαλλική παρουσία στην περιοχή.
6: Μια στρατηγική επιλογή, μάλλον, η οποία έχει ξαναχρησιμοποιηθεί. Όταν πριν κάποια χρόνια είχαμε μια αντίστοιχη κρίση στην Κυπριακή ΑΟΣ, όταν ξεκίνησε η Κύπρος, οι εταιρείες μάλλον επίσης είχαν αναλάβει τις έρευνες στα διάφορα οικόπεδα της Κυπριακής ΑΟΣ για τους ενεργειακούς πόρους εκεί, είχαμε δει να υπάρχουν παρενοχλήσεις από την τουρκική πλευρά. Όταν στο έργο ενεπλάκη και η γαλλική εταιρεία, γιατί είναι κοινοπραξία διαφορετικών εταιριών και από την Ιταλία και από τη Γαλλία, αυτό οδήγησε στο να υπάρχει και η αντίστοιχη γεωπολιτική υποστήριξη από τη Γαλλία με την παρουσία και του γαλλικού στόλου, που απέτρεψε τις όποιες φιλοδοξίες της Τουρκίας για να δημιουργήσει προβλήματα στη γεωπολιτική διάσταση. Λοιπόν, είναι δυτή. Από τη μία πλευρά είναι η συμμετοχή μιας μεγάλης γαλλικής εταιρείας, η οποία έρχεται σε συνδυασμό με τα συμφέροντα τα οποία έχει η γαλλική δημοκρατία στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, μια χώρα η οποία θέλει το status quo, και αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό. Δηλαδή δεν είναι μια χώρα η οποία θέλει αλλαγές συνόρων και τέτοιου τύπου πολιτικές παρεμβάσεων τρίτων χωρών στο εσωτερικό άλλων. Αυτό είναι κρίσιμο σημείο. Mm-hmm. Και παράλληλα είναι και αυτό το οποίο λέμε η αυτομηχανή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο κομμάτι της μετατροπής της σε μια γεωπολιτική ένωση.
0: Τώρα, και όλα αυτά γίνονται με φόντο τις εξελίξεις στην πολύπαθη Μέση Ανατολή. Κοντά σε συμφωνία για τα στενά του Ορμούς βρίσκονται το Ιράν και το Ομάν, σύμφωνα με Ιρανούς αξιωματούχους, που εξακολουθούν ωστόσο να υποστηρίζουν ότι δεν συνομιλούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία θα παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και δάξει ένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Την ίδια ώρα πάντως, Έλενα, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, κάνει λόγο για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις.
7: Ακριβώς, η ομιλία του στο Las Vegas της Νεβάδα, ο Αμερικανός πρόεδρος επέμεινε ότι υπάρχει πρόοδος στις συνομιλίες για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, και επέμεινε επίσης στη δήλωση που είχε κάνει και προηγουμένως ότι οι ΗΠΑ ήταν έτοιμες να κάνουν τη μεγαλύτερη επίθεση από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τέτοιας κλίμακας δηλαδή, κατά του Ιράν. Ακολούθως το Ιράν ζήτησε να υπάρξουν διαπραγματεύσεις και προκειμένου να αποφευθεί αυτή η επίθεση. Ωστόσο, το Ιράν εξακολουθεί να λέει ότι δεν συνομιλεί με τις ΗΠΑ και ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ομάν για τα στενά του Ορμούς βρίσκονται σε καλό δρόμο, είναι κοντά σε συμφωνία. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει μια συμφωνία, μια σύγκληση για να υπάρξει η είσοδος στα στενά από μια οδό, ναυτική οδό κοντά στο Ιράν και η έξοδος από την πλευρά του Ομάν. Ωστόσο μένει να ανακοινωθεί αυτή η συμφωνία. Είναι πιθανόν αυτό να γίνει σύμφωνα με πληροφορίες που έρχονται και από την Τεχεράνη, ενδεχομένως ακόμη και αύριο Παρασκευή. Ωστόσο το Ιράν επιμένει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι μέρος αυτής της συμφωνίας και ότι σε κάθε περίπτωση αυτή η συμφωνία δεν διασφαλίζει πλήρως το άνοιγμα των στενών και ότι πρέπει να υπάρξει την ασφάλεια των πλοίων και ότι πρέπει να υπάρξει η άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα στενά του Ορμούς. Σε αυτό το πλαίσιο υπήρξε και η αναφορά για μια νέα επίθεση σε πλοίο. Ωστόσο φαίνεται ότι δεν υπήρξε πλήγμα στο πλοίο, δεν υπήρξε ζημιά αλλά ούτε και τραυματισμός, αλλά σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με στοιχεία που δίνουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ενώ την Τρίτη πέρασαν 8 πλοία, την Τετάρτη ακόμη λιγότερα 2 πλοία, με ό,τι αυτό σημαίνει βεβαίως και για την παγκόσμια οικονομία, που όμως έχει αναθαρρύνσει η παγκόσμια αγορά και του πετρελαίου λόγω αυτών της αναμενόμενης συμφωνίας ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν. Μάλιστα, ανώτατος αξιωματούχος από χώρα του κόλπου είπε ότι υπάρχουν πιθανότητες 50-50 να υπάρξει αυτή η συμφωνία, και το Πακιστάν είπε ότι ελπίζει ότι αυτή η συμφωνία θα αποτελέσει τη βάση για να υπάρξουν διαπραγματεύσεις ξανά ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για το μνημόνιο που είχε συμφωνηθεί, να θυμίσουμε, τον Ιούνιο. Το μνημόνιο κατανόησης που υπεγράφει τον Ιούνιο. Τώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος διέψευσε με ανάρτησή του δημοσιεύματα του αμερικανικού τύπου, της Washington Post συγκεκριμένα, ότι υπήρξε μεγάλη διαμάχη του με τον Υπουργό Άμυνας, τον Pete Hegseth, για το ότι έχουν μειωθεί πάρα πολύ σημαντικά, υπάρχει έλλειψη δηλαδή σε πυρομαχικά, αλλά και πυράβλους ακριβίας, λόγω ακριβώς του πολέμου στο Ιράν, και επίσης τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ανάμεσά τους New York Times, το CNN, αλλά και το Reuters, το πρακτορείο Reuters, αναφέρουν ότι αυτός ήταν και ένας από τους λόγους που ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν θέλησε να προχωρήσει σε αυτήν την σχεδιαζόμενη επίθεση κατά του Ιράν.
0: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, πτωτικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς οι αγορές εμφανίζονται αισιόδοξες ότι οι τελευταίες διπλωματικές εξελίξεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις συνομιλίες που διεξάγονται με τη διαμεσολάβηση του Ομάν, εκτιμώντας ότι μια ενδεχόμενη συμφωνία θα μπορούσε να αποκαταστήσει την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και να περιορίσει τους κινδύνους για την παγκόσμια αγορά ενέργειας, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Πίσω στα δικά μας τώρα, επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Στην Ελλάδα επιστρέφει σήμερα η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν το Μάιο του 2010 και η οποία αύριο θα οδηγηθεί στην εισαγγελία. Πάμε να ακούσουμε τη μετάδοση νωρίτερα, ο ρεπόρτερ μας Κώστα Στάμου.
8: Σύμφωνα με πληροφορίες, 46χρονη αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα σήμερα το βράδυ, συνοδευόμενη από Βρετανούς αστυνομικούς και άνδρες του ελληνικού FBI, προκειμένου να βρεθεί ενώπιον των ελληνικών διοκτικών αρχών, κατηγορούμενη για συμμετοχή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το Μάιο του 2010 με θύματα του τους εργαζόμενους της τράπεζας. Να πούμε ότι 46χρονη μητέρα δύο παιδιών, η οποία τα τελευταία 6 χρόνια μένει μόνιμα στη Μεγάλη Βρετανία και συγκεκριμένα στο Brighton, συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Κάτουικ του Λονδίνου και ενώ σε βάρος είχε εκδοθεί ερυθρά αγγελία από την Interpol. Και στη συνέχεια εκδόθηκε από τις Βρετανικές αρχές που έκαναν δεκτό το ελληνικό αίτημα. Η συλληφθήσα δεν άσκησε ένδικα μέσα κατά της απόφασης για την έκδοσή της, καθώς από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η εμπλοκή της συγκεκριμένη υπόθεση, επικοινώνησε μόνη της αυτοβούλως με το τμήμα ανθρωποκτονιών της ελληνικής αστυνομίας και δήλωσε αθώα και πρόθυμη να συνεργαστεί με τις ελληνικές αρχές. Να πούμε επίσης ότι 46χρονη αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα προκειμένου να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης σε βάρος της και στη συνέχεια να βρεθεί ενώπιον της τρίτης τακτικής ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση και έχει στα χέρια της τη δικογραφία για το φωνικό χτύπημα το Μάιο του 2010 στην Οδό Σταδίου. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι στιγμής έχουν κληθεί προφυλακιστεί οι δύο 42χρονοι συγκατηγορούμενοι της, οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν από το συσχετισμό των δύο δικογραφιών και οδηγήθηκαν ενώπιον των αρχών.
0: Τώρα, εντωμεταξύ, κυρίες και κύριοι, συνεχίζεται το μακάβριο θρίλερ, αυτή η απίστευτη ιστορία στην περιοχή του Μιστρά. Ενδεχομένως και σήμερα οι αρχές να έχουν στα χέρια τους τις πρώτες εκτιμήσεις της ιατροδικαστικής εξέτασης στη σωρό του ηλικιωμένου άντρα που βρέθηκε σε καταψύχτη κλειστού ξενοδοχείου στον Μιστρά, καθώς προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν την υπόθεση. Ο 55χρονος γιος του ηλικιωμένου επιμένει ότι ο πατέρας του πέθανε από παθολογικά αίτια. Πραγματικά το παρακολουθούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Περιμένουν να δουν, να ακούσουμε τι θα πούν, τι θα αποφαθούν οι αρχές, αν εξετάζεται για το αν η αποτρόπαια πράξη έγινε για οικονομικούς λόγους ή αν υπάρχουν και αίτια με ψυχολογικό υπόβαθρο του 55χρονου. Τώρα, απολογείται εντωμεταξύ σήμερα ο 26χρονος Αφγανός για την υπόθεση θανάτου της 38χρονης Βρετανίδας, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Βελπίδων. Ενώ έως τώρα κατηγορούμενος αρνείται τη δολοφονία, αλλά παραδέχεται ότι μετέφερε τη σωρό. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, βρίσκεται στα δικαστήρια και θα μας πει περισσότερα. Ένα καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Τελικά ο κατηγορούμενος δεν είπε τίποτα, καθώς ενώπιον της ανακρίτριας στήριξε το δικαίωμα της σιωπής. Έμεινε μόλις 5 λεπτά μέσα στο ανακριτικό γραφείο. Αρνούμενος να δώσει εξηγήσεις σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας για την υπόθεση δολοφονίας της 38χρονης Βρετανίδας Ελίζαμπεθ Ρος. Βεβαίως, ανακρίτρια και εισαγγελέας τον έκριναν προφυλακιστέο. Οδηγείται στην φυλακή με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, της ληστείας και της παράβασης του νόμου περί όπλων. Βλέπουμε ότι παρότι προανακριτικά ο 26χρονος Αφγανός φέρεται να είχε υποστηρίξει ότι δεν είχε σκοτώσει την γυναίκα, αλλά ότι τη βρήκε νεκρή στο μπάνιο και στη συνέχεια αποφάσισε να βάλει την σωρό της μέσα σε μια βαλίτσα και να την αφήσει στο εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Ευελπίδων στην Κυψέλη, για να μην μπλέξει, όπως φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς. Βλέπουμε εδώ μια αλλαγή στην υπερασπιστική του γραμμή κατόπιν συμβουλής του συνηγόρου του. Δεν έδωσε εξηγήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συνηγορός του χαρακτηρίζει ελλειπή την δικογραφία έως τώρα, περιμένει να συμπληρωθεί με νέα στοιχεία από την αστυνομική έρευνα που είναι σε εξέλιξη και ενδεχομένως σε δεύτερο χρόνο να δώσει εξηγήσεις ενώπιον των δικαστικών αρχών ο 26χρονος κατηγορούμενος. Κλείνοντας, να σου πω ότι η υπόθεση σήμερα της απολογίας του 26χρονου κατηγορούμενου παρουσίασε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Όλα τα μεγάλα δίκτυα βρέθηκαν εδώ για να καλύψουν τη διαδικασία απολογίας, καθώς όπως μας είπαν σε δηλώσεις που μας έκαναν, το θέμα αυτό φιγουράρει στις πρώτες θέσεις των δελτίων των βρετανικών ειδησιογραφικών δικτύων.
0: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 47 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Τώρα, να αλλάξουμε θέμα τελείως. Εμφανεί τα σημάδια της ξηρασίας στη λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου. Ένα σημαντικό υδροβιότοπο της Θεσσαλονίκης που φιλοξενεί μεγάλο αριθμό πουλιών και άλλων οργανισμών όλο το χρόνο. Η λιμνοθάλασσα δυστυχώς είχε μετατραπεί σε έρημο μετά την παρατεταμένη ανομβρία. Πάμε στη Θεσσαλονίκη στον Τίμο Φακαλή, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Τίμο, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, έχει αποκαλυφθεί ο πυθμένας της τεχνητής λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου. Είναι από καρδιωτικές οι εικόνες που συναντήσαμε σήμερα το πρωί. Και ο βασικός λόγος αυτής της κατάστασης έχει να κάνει καταρχήν με την παρεταμένη ανομβρία, καθώς μόλις δύο φορές έχει βρέξει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Αφετέρου και με την, όπως λένε οι κάτοικοι, τη μη σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων, καθώς γίνεται απάντηση υδάτων από το σημείο. Είναι μια περιοχή όπου τους χειμερινούς μήνες φιλοξενούνται και ξεχειμονιάζουν τα φλαμίγκο, τα οποία ταξιδεύουν από την Αφρική αλλά και Άργυρο Περικάνη. Και αυτή την περίοδο η εικόνα είναι αποκαλυπτική, καθώς δεν υπάρχουν ούτε νερό ούτε πτηνά, με τους κατοίκους να μην πιστεύουν αυτό που βλέπουν στα μάτια τους. Είναι μια κατάσταση η οποία συναντούν κάθε χρόνο εξαιτίας της παραταμένης ανομβρίας.
0: Τίμο Φαγκαλή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα πάμε σε ένα θέμα που αφορά πολύ κόσμο, καθώς τη δεύτερη μέρα της σταδιακής υποβολής έρχεται σήμερα το ανανεωμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet αλλά και με φυσική παρουσία στα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα δέχεται πλέον τις αιτήσεις των δικαιούχων, των οποίων ο αριθμός φορολογικού μητρώου λήγει σε 3 και 4 μετά τη χθεσινή πρεμιέρα για τους λίγοντες 1 και 2, ενώ η συνολική διαδικασία θα παραμείνει ανοιχτή για όλους τους ενδιαφερόμενους έως την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Υπάρχουν κριτήρια για την υποβολή αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα. Η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Βάσο Κουτσούκου, μίλησε εδώ στο News 105,8 και έδωσε διευκρινήσεις. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
11: Υπάρχουν κάποια ισοτιμωτικά κριτήρια, αλλά είναι αρκετά διευρυμένα για να μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα περισσότερα νοικοκυριά της μεσαίας τάξης. Υπάρχουν διάφορες διαβαθμίσεις. Για παράδειγμα, για έγκαμους χωρίς παιδιά το όριο διαμορφώνεται πλέον στα 33.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα από 31.000 ευρώ που ήταν. Και για παράδειγμα για τις πολύτεκνες οικογένειες αυξάνεται το ποσό από 4 τέκνα και πάνω, 5.000 τα εισοδηματικά κριτήρια για κάθε τέκνο χωρίς να υπάρχει κάποιο όριο, ενώ μετά από τα 4 παιδιά και πάνω για κάθε επιπλέον παιδί είναι άλλα 50 ευρώ συν η επιδότηση.
0: Να επιστρέψουμε στο μακάβριο θρίλερ με το Μίστρα. Ενδεχομένως και σήμερα οι αρχές να έχουν στα χέρια τους, λέγαμε και νωρίτερα, τις πρώτες εκτιμήσεις της ιατροδικαστικής εξέτασης στη σωρό του ηλικιωμένου άντρα που βρέθηκε σε καταψύχτη κλειστού ξενοδοχείου στην περιοχή, καθώς προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν την υπόθεση. Πάμε στο Μίστρα και στη Μαρία Τωμαρά, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μαρία. Μας ακούει η Μαρία Τωμαρά.
12: Με ακούτε?
0: Ναι, ναι, για να προσπαθήσουμε. Για πάμε. Ναι, ναι, σε ακούμε τώρα, Μαρία. Για πες μας, λοιπόν.
12: Μεσημέρι, λοιπόν, έλεγα ότι.
0: Όχι, είναι πολύ άσχημη τηλεφωνική γραμμή. Δεν μπορούμε να σε ακούσουμε, δυστυχώς. Δεν υπάρχει καλή σύνδεση. Ο 55χρονος πάντως γιος, να προσθέσουμε, του ηλικιωμένου, επιμένει ότι ο πατέρας του πέθανε από παθολογικά αιτία. Και βεβαίως εξετάζεται αν η αποτρόπια πράξη έγινε για οικονομικούς λόγους ή αν υπάρχουν και αίτια σε ψυχολογικό υπόβαθρο του 55χρονου άντρα. Έχουμε τώρα τη Μαρία Τωμαρά. Για να προεπιχειρήσουμε τώρα να ακούσουμε το ρεπορτάζ, Μαρία.
12: Με ακούτε καλά, να
0: τώρα καλά, ναι, ναι.
12: Θα έλεγα λοιπόν μας, ότι οι πρώτες εκτιμήσεις της ιατροδικαστικής έχουν βγει. Τα πρώτα αποτελέσματα λένε ότι ο θάνατος του 90χρονου προήλθε από παθολογικά αίτια. Ωστόσο, περιμένουμε τις λεπτομέρειες, καθώς θα πρέπει να προχωρήσει η πλήρης απόψυξη της ορού. Τώρα, εκείνο που έχει ενδιαφέρον είναι ότι άλλαξε την υπερασπιστική του γραμμή ο γιος, ο 55χρονος γιος, ο οποίος δικάζεται αύριο το πρωί από το μονομελές πλημελιωδικείο της Σπάρτης. Φέρεται ότι θα υποστηρίξει πως οι συναισθηματικοί λόγοι ήταν εκείνοι που τον οδήγησαν μετά την απώλεια του πατέρα του να μην προχωρήσει σε ταφή και να τον κρατήσει στο σπίτι και όχι οικονομική. Όπως μας είπε και ο δικηγόρος του, ένας άνθρωπος που έχει οικονομική επιφάνεια, άρα δεν είχε ανάγκη την ίσπραξη της σύνταξης του πατέρα του, αλλά συνετρίβει μετά την απώλεια του.
0: Μαρία Τωμαρά, σε ευχαριστούμε. Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα τώρα. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε τι γίνεται με τις εκδηλώσεις στη Χειροσίμα. Εκδηλώσεις μνήμης που πραγματοποιήθηκαν καθώς σήμερα συμπληρώνονται 81 χρόνια από τη ρήψη της ατομικής βόμβας από τους Αμερικανούς, Έλενα.
13: Ακριβώς στην πλατεία της Ειρήνης στην Χειροσίμα συγκεντρώθηκαν πάνω από 50.000 άνθρωποι από 123 χώρες. Ανάμεσα τους ήταν και οι επιζώντες, κάποιοι επιζώντες από αυτή την επίθεση που άφησε 80.000 νεκρούς. Συνολικά 140.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το επόμενο διάστημα μετά τη ρήψη της ατομικής βόμβας από το αμερικανικό βομβαρδιστικό ενόλα Γκέι Β-21, ενώ τα επόμενα επόμενα χρόνια, επίσης, επόμενες δεκαετίες, εμφανίστηκαν πολλές περιπτώσεις καρκίνου σε πολλούς ανθρώπους. Παρόντες ήταν επίσης πολλοί αξιωματούχοι από πολλές χώρες και από την Ιαπωνία και η πρωθυπουργός της χώρας, η Σανάη Τακαΐτσι, η οποία χαρακτήρισε την σημερινή κατάσταση στον κόσμο ως δύσκολη, αλλά τόνισε ότι θα κάνει τα πάντα για να αποτρέψει να χρησιμοποιούνται τα πυρηνικά όπλα και να καταργηθούν τα πυρηνικά όπλα από όλες τις χώρες του κόσμου. Ο δήμαρχος της Χιροσίμα επίσης δήλωσε ότι δεν πρέπει οι χώρες να χρησιμοποιούν τα πυρηνικά όπλα ως μια δύναμη αποτροπής και ως δικαιολογία βέβαια για να τα έχουν.
0: Μάλιστα, έχουμε εκδηλώσει σήμερα και στη χώρα μας για την επέτειο αυτή στις 8 ώρα το βράδυ στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις, αλλά στην Αθήνα το ραντεβού που δίνει η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Φυσική Ειρήνη είναι στις 8 στην Ακρόπολη, στάση μετρό Ακρόπολη. Τώρα, να μείνουμε εμείς εκτός συνόρων, καθώς αίσθηση προκαλεί ρεπορτάζ του CNN για τις αποκαλούμενες μαύρες χείρες στη Ρωσία. Γιατί ακριβώς πρόκειται, Έλενα, τι είναι αυτές οι μαύρες χείρες?
13: Όπως αποκαλύπτει λοιπόν το ρεπορτάζ του CNN που έχει προκαλέσει μεγάλη αίσθηση, πρόκειται για επιτίδιες, για γυναίκες στην Ρωσία, οι οποίες συνάπτουν γάμους εικονικούς σε πολλές περιπτώσεις, εκμεταλλευόμενες ευάλωτους άντρες και σε πολλές περιπτώσεις τους πείθουν να καταταγούν στην πρώτη γραμμή του μετώπου της Ουκρανίας. Σε περίπτωση λοιπόν που χάσουν τη ζωή τους, δικαιούνται και λαμβάνουν αποζημίωση από το κράτος που ενέρχεται σε δεκάδες χιλιάδες δολάρια, σε πάνω από 60.000 δολάρια. Και αυτός είναι ο λόγος που το κάνουν αυτό. Μάλιστα, στο ρεπορτάζ εμφανίζονται και συγγενείς κάποιων από των ανδρών αυτών που έχασαν τη ζωή τους τελικά στον πόλεμο με την Ουκρανία. Η κόρη ενός από αυτούς τους ανθρώπους, η οποία μετά το θάνατό του ενημερώθηκε για το ότι είχε καταταγεί στο στρατό, δεν το ήξερε αυτό. Ενημερώθηκε όμως και ότι είχε παντρευτεί την γυναίκα αυτή μόλις λίγες εβδομάδες πριν αναχωρήσει για το μέτωπο. Επίσης, σε μία άλλη περίπτωση, μία νοσηλεύτρια απομακρύνθηκε από το νοσοκομείο που εργαζόταν, καθώς είχε κάνει 5 διαδοχικούς γάμους με στρατιώτες οι οποίοι βρίσκονταν σε πολύ σοβαρή κατάσταση νοσηλευόμενοι στο νοσοκομείο αυτό και τελικά έχασαν τη ζωή τους.
0: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τελευταίο αντίο νωρίτερα στο σπουδαίο τραγουδιστή Λάκη Χαλκιά, από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της μουσικής μας παράδοσης, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών. Σε κλίμα βαθιά συγκίνησης λοιπόν πραγματοποιήθηκε η κηδεία του σπουδαίου ερμηνευτή, που η φωνή του σήγησε στα 82 του χρόνια, αφήνοντας παρακαταθήκη σε όλους μας εξαιρετικές ερμηνείες του σε πολύ μεγάλα τραγούδια. Η κηδεία έγινε στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, ενώ νωρίτερα η σωρός του είχε τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα με πλήθος κόσμου να περνά για να αποχαιρετήσει το σπουδαίο ερμηνευτή. Τον επικίδιο εκφώνησε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.
2: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, ο Παναθηναϊκός χθες έμεινε στο 1-1 με τη ΖΣΚΑ και η πρόκριση στα play-off του Conference League θα κριθεί στην επόμενη Τρίτη στη Σόφια. Σειρά απόψε παίρνει ο ΠΑΟΚ και το Europa League. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Ο 9 παραδέρτο, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Άντερλεχτ στην Τούμπα, που λογικά θα είναι κατάμεστη καθώς δεν υπάρχουν ελάχιστα εισιτήρια διαθέσιμα, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Επίσης, με νέα σούπερ μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ, επέστρεψε ο Δημήτρης Γιαννούλης, ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής με πολύ μεγάλη καριέρα στο εξωτερικό. Και τώρα ήρθε η ώρα να αγωνιστεί ξανά στην μεγάλη του αγάπη τον ΠΑΟΚ. Τώρα από εκεί και πέρα, όπως είπες, χθες ο Παναθηναϊκός μέτριος, με πολλά λάθη, έμεινε στο 1-1 στο ΆΚΑ. Οπότε θα πρέπει στον επαναληπτικό της Σόφιας να κερδίσει αν θέλει να συνεχίσει στην Ευρώπη, γιατί δεν υπάρχουν περιφέρεια για λάθη, ενώ ο ΠΑΟΚ αν αποκλειστεί θα συνεχίσει στο Conference League, όπως και ο Ολυμπιακός μετά το όχι κακό καλό αποτέλεσμα, αν και εφόσον αποκλειστεί, που τότε ευχόμαστε
15: να συνεχίσει και αυτός στο Europa League. Οπότε οι υπόλοιποι δύο έχουν περιφέρειο. Ο Παναθηναϊκός, αν θέλει να συνεχίσει, πρέπει μόνο να κάνει προκρίσεις για να παίξει το Σεπτέμβριο στον Μεγάλο Όμιλο.
0: Μάλιστα.
15: Τώρα, έχουμε στο θέμα του Ιφαντίνο που απασχόλησε όχι μόνο την αθλητική δημοσιογραφία αλλά γενικότερα το παγκόσμιο τύπο με τα τερτύπια του να θέλει να πουλήσει μετοχές σε μεγάλη εταιρεία του Μουντιάλ.
0: Θέλει, μιλάμε, αναφερόμαστε στον πρόεδρο της FIFA, της Παγκόσμιας Ομοθεσίας Ποδοσφαίρου, τον Τζάνι Ιφαντίνο, ο οποίος είχε προτείνει να πουληθούν εμπορικά δικαιώματα που συνδέονται με τον παγκόσμιο κύπελλο, μια πρόταση που ξεσήκωσε σε άλλου λοιπόν και πολλές αντιδράσεις.
15: Η Αφρική, η Ευρώπη, οι αντίστοιχες ομοσπονδίες είπαν όχι, η Ευρώπη απειλούσε ότι δεν θα παίξει το Μουντιάλ. Αμέσως είχαν όχι συνωμοσία, υπήρχαν διαδικασίες να απευθυνθεί άμεσα ο διάδοχος του Ιφαντίνου, σε τόσο προχωρημένο το είχαν φτάσει οι υπόλοιποι εταίροι. Ο ίδιος όμως είδε και έκανε όχι ένα βήμα πίσω, πολλά βήματα πίσω και ζήτησε συγγνώμη για αυτή την πρόταση, όπως λέει ο ίδιος, είχε κάνει.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερνιούς Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ernews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως ο Σπύρος Ερέτης μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
16: Η ώρα είναι 3.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Ερέτης. Η άμεση αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτικής Αττικής με αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, αναδασώσεις και ενίσχυση της πρόληψης αποτελεί προτεραιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου παρουσιάζοντας το σχέδιο για την επόμενη μέρα μετά τη Μεγάλη Πυρκαγιά. Η επόμενη μέρα δεν ξεκινά σήμερα, έχει ήδη ξεκινήσει, τόνισε, σημειώνοντας ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται ήδη στο πεδίο και προετοιμάζουν τις πρώτες παρεμβάσεις. Όπως είπε, τα πρώτα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν έως τις 15 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του έτους, ενώ οι καμένες εκτάσεις θα κηρυχθούν αναδασωτές μέσα στις επόμενες 30 ημέρες. Επίσης, ο κύριος Παπασταύρου ανέφερε ότι η συνολική περίμετρος της πληγής περιοχής ανέρχεται σε περίπου 113.000 στρέμματα, εκ των οποίων τα περίπου 95.000 βρίσκονται εντός της περιφέρειας Αττικής. Διευκρίνησε ωστόσο ότι αυτό δεν σημαίνει πως κάηκε στο σύνολό της η συγκεκριμένη έκταση, καθώς μέσα στην περίμετρο περιλαμβάνονται διαφορετικές κατηγορίες γης, ενώ σημαντικά τμήματα δασικής βλάστησης διασώθηκαν και θα αποτυπωθούν αναλυτικά στη χαρτογράφηση της περιοχής. Παράλληλα, προανήγγειλε αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά δίκτυα ηλεκτροδότησης, ενώ υπογράμμισε ότι χρειαζόμαστε περισσότερο αντινέρο, περισσότερη πρόληψη, επισημένοντας πως η κλιματική κρίση καθιστά αναγκαία τη συστηματική ενίσχυση της προστασίας των εδασών. Τη νέα πλατφόρμα MyAgro για τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων που βρίσκονται από τις 4 Αυγούστου σε λειτουργία παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στις εγκαταστάσεις της ΑΔΕ. Όπως ανακοίνωσε, στόχος είναι η προκαταβολή των ενισχύσεων για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν έως τις 15 Σεπτεμβρίου να καταβληθεί έως τις 31 Οκτωβρίου, ενώ οι υπόλοιπες πληρωμές θα ολοκληρωθούν έως τις 30 Νοεμβρίου. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων του βαθαίως κράτους, του ρουσφετιού και του παλαιοκομματισμού, τόνισε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι η νέα πλατφόρμα ανήκει εξ ολοκλήρου στο ελληνικό δημόσιο και αξιοποιεί την ψηφιακή τεχνολογία για μεγαλύτερη διαφάνεια και ταχύτερη επεξεργασία των αιτήσεων. Όπως είπε, η μεταρρύθμιση αποτελεί τη βάση για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική και τον εξυγχρονισμό του πρωτογενού τομέα. Αφού η κυβέρνηση κατέριψε κάθε ρεκόρ αναβλητικότητας και ασυνέπειας, επιχειρεί τώρα να παρουσιάσει ως μεταρρύθμιση την έναρξη μιας διαδικασίας που θα έπρεπε να λειτουργεί εδώ και μήνες, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ. Είναι τουλάχιστον υποκριτικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης να εξαγγέλει το τέλος του ρουσφετιού στις αγροτικές ενισχύσεις, όταν η κυβέρνησή του μετέτρεψε το ρουσφέτη σε μοντέλο διακυβέρνηση, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η ενίσχυση της βιομηχανίας και της μεταποίησης αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για μια πιο ανταγωνιστική και ανθεκτική οικονομία, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας στο Μέγαρο Μαξίμου. Όπως είπε, η κυβέρνηση επιδιώκει την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων, ενώ έθεσε ως στόχο την προσέλκυση έως και 15 δισεκατομμυρίων ευρώ από το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε 7 νέες προτεραιότητες για τη στήριξη της βιομηχανίας, με έμφαση στις παραγωγικές επενδύσεις, τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την απλοποίηση των ιδιοδοτήσεων. Έτοιμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επέκταση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να καλύπτει και επενδύσεις για την ενεργειακή ανθεκτικότητα, υπέβαλε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σύμφωνα με το Υπουργείο, οι επενδύσεις αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028 και θα αφορούν έργα αποθήκευσης ενέργειας, εξοικονόμησης ενέργειας, ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων και κρίσιμων ενεργειακών υποδομών, με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας της χώρας. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 26χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας Elizabeth Jane Ross, ισορρός της οποίας είχε εντοπιστεί μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο κατηγορούμενος που αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία, ληστεία και παραβάσεις του νόμου περί όπλων, τήρησε το δικαίωμα της σιωπήν ενώπιον της ανακρίτριας. Το τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς και φίλοι στο σπουδαίο τραγουδιστή και μουσικό Λάκη Χαλκιά, που κηδεύτηκε σήμερα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Αποχαιρετάμε έναν μεγάλο καλλιτέχνη που έδωσε όλη του τη ζωή στη δημοτική, την παραδοσιακή και τη λαϊκή μουσική, δεμένη με τους αγώνες και τις αγωνίες του λαού μας, σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας στην επικίνδυνη ομιλία του.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Βορειοδυτική άνεμη μείω 6 υποφόρου στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αρετή Πίτα.
0: Ήταν οι ειδήσεις.
2: Καλώς ορίζουμε όλη την παρέα των Ξωτικών της Παράδοσης από τον αέρα της Φωνής της Ελλάδας, της Φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο, σήμερα με τον Μιχάλη Σιγλέτο στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Για την επόμενη ώρα θα κάνουμε ένα αφιέρωμα στο Στεριανό Λαούτο, που αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της μουσικής μας παράδοσης. Για χρόνια αποτελεί τη ρυθμική βάση μιας παραδοσιακής ορχήστρας, μέχρι που ο Χρήστος Ζώτος το μετέτρεψε σε σολιστικό όργανο, γυρίζοντας από το Καναδά με δική του κυριαρχή μελωδική γραμμή. Για τις καταβολές του Λαούτου, τις μουσικές του τεχνικές, την εξέλιξή του, καθώς και τον δάσκαλό του, τον Χρήστο Ζώτο, θα μας μιλήσει ο εκπρεβέζης Βασίλης Τριάτης, που είναι μαζί μας σήμερα, μαζί με την ορχήστρα, τον Νικόλα Αγγελόπουλο στο λαούτο, τον Βαγγέλη Καρύπη στα κρουστά και τον Θωμά Γρηγορόπουλο στο τραγούδι.

0: Σε καλωσορίζω, Βασίλη Τριάντη, στα Ξωτικά της Παράδοσης. Χαίρομαι που μας ξαναήρθες.
1: Γεια σου Μαρία, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Θα κάνουμε ένα αφιέρωμα στο Στεριανό Λαούτο. Καταρχάς να μας δώσεις μια βασική περιγραφή του όργανου αυτού.
1: Καταρχήν να σου πω ότι νιώθω τιμή που έχω την ευκαιρία να μιλήσω και για το όργανο που υπηρετώ και κυρίως όμως για το δάσκαλό μου, το μεγάλο λαουτιέρι, το Χρήστο το Ζώτο. Το Στεριανό Λαούτο λοιπόν έχει μια μοναδικότητα στον ευρωπαϊκό χώρο. Όπως και άλλα μουσικά όργανα της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, εξελίχθηκε σε πολλά επίπεδα στο περάσμα του χρόνου. Και τεχνικά και κατασκευαστικά και ρεπερτοριακά. Κατασκευαστικά, ας πούμε, έχει γίνει προσαφαίρεση χορδών στο περάσμα του χρόνου, αλλαγές στο μέγεθος του σκάφους και στο μάνικα, αλλαγή του μήκους κλίμακας χορδής κτλ. Τεχνικά αφομοίωνε πάντα στοιχεία από άλλα μουσικά όργανα με τα οποία συνήθως συνυπήρχε στην ορχήστρα, αλλά και με όργανα που δεν συνυπήρχε. Ένα πολύ βασικό παράδειγμα είναι το τσεμπαλίσιο παίξιμο, το οποίο αποτελεί μια σχολή παίξηματος σε πολλά μέρη της Στεριανής Ελλάδας και στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, στην Πρέβεζα, όπου είχαμε και σαντουργέριδες. Και είναι ένα όργανο το οποίο είχε ένα κύρος στους παραδοσιακούς μουσικούς. Γιατί στα Βαλκάνια, στην Ουγγαρία και στη Ρουμανία είχε αναπτυχθεί πάρα πολύ.
0: Οι καταβολές του τις γνωρίζουμε.
1: Έχει έρθει από την Ανατολή. Υπήρχε το περσικό, ας πούμε, το σαντούρι. Εμείς παίξαμε κυρίως το σαντούρι στην Ελλάδα, αν και υπήρχε και τσέμπαλο. Δηλαδή, ακόμα και ο Αραπάκης, ο Καλίνικος, ο Δημήτρης Αραπάκης, ο Πρεβεζάνος, έπαιζε τσέμπαλο. Και είχαμε και άλλους δύο σπουδαίους σαντουργέριδες στην Πρέβεζα. Ήταν κάτι σαν το πιάνο, είχε ένα κύρος. Και πολλοί μουσικοί παίζαν και τσέμπαλο. Όπως ο Σούκας, όπως ο Γεράσιμος ο Λάλος, ο δάσκαλος του Ζώτου. Επίσης, σε άλλα μέρη έπαιζαν πιο πολύ σκούπα στη συνοδεία τους. Όπως στο Πογόνι και στην Πελοπόννησο, ας πούμε, που ξεχωρίζουν οι παινιές ταμπουρά. Και αυτό μουσικό δάνειο, έτσι. Από άλλες παραδόσεις και όργανα. Μια άλλη αλλαγή, ας πούμε, ρεπερτοριακά, επίσης απομείωνε μουσικά δάνεια από διαφορετικές παραδόσεις και προσάρμοζε το ρόλο του και την τεχνική του, όπως αναφέραμε παραπάνω. Και αυτό είναι κάτι που καταδεικνύει και το ρόλο της λέξης παράδοσης, η οποία δεν είναι στατική, αλλά εξελίσσεται διαρκώς.
0: Ακούσαμε ένα σκάρο και αμέσως μετά το τραγούδι κάτω στα δασιά πλατάνια και γύρισμα σε χώρα και αμέσως μετά τη γράβα. Πες μας λίγο για τη γράβα.
1: Η γράβα είναι ένας οργανικός σκοπός, ο οποίος παίζεται στο Ζαγόρι. Και μάλιστα ο έμνηστος ο Γρηγόρης ο Καψάλης, αυτός ο σπουδαίος κλαρινίστας από το Ζαγόρι, από τον Αλαφότοπο, ξεκινούσε πάντα το πανηγύρι με αυτό το σκοπό. Δεν μπορούσε να λείπει σαν κομμάτι από την εκπομπή αυτή.

0: Συρτό Πρεβεζάνικο. Ακούσαμε και το Θωμά Γρηγορόπουλο στη Χήρα, που παίζεται και ως οργανικός σκοπός. Και αμέσως μετά μια πατινάδα από τη Λευκάδα.
1: Ναι, η Χήρα είναι ένα μουσικό δάνειο το οποίο έχει έρθει από τη Μικρά Ασία και παίχθηκε πολύ στα μέρη τα δικά μου, δηλαδή στο Ξηρόμερο και στην Πρέβεζα.
0: Και έχουμε και εξαιρετικές ηχογραφίες από τον Χρήστο Ζώτο εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία.
1: Βεβαίως.
0: Από τις εκπομπές του Παπαδάκη.
1: Και από εκεί το γνωρίσαμε έπειτα, δηλαδή από την πρώτη επαφή που είχαμε την κασέτα. Η δεύτερη επαφή ήταν οι εκπομπές του Παπαδάκη. Πατινάδα Λευκάδας είναι ένα σκοπός γάμου, μια πατινάδα γάμου δηλαδή, που συνοδεύει την ύφη στην εκκλησία και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον με πολλές μουσικές πάρτες και μελωδικότατη.
0: Θα ήθελα να μας πεις για τον Χρήστο Ζώτο, που τον είχες δάσκαλο, είχες αυτή την πολύ μεγάλη τύχη και την πολύ σπουδαία αλλαγή που έκανε να μετατρέψει το λαούτο από συνοδευτικό, που παίζει ρυθμό δηλαδή, σε σολιστικό.
1: Ακούγοντας κάποιος τις πρώτες ηχογραφίες στο λαούτο, θα αντιληφθεί ότι είχε έναν αυστηρά συνοδευτικό αρμονικό ρόλο. Λοιπόν, αυτός ο οποίος ασχολήθηκε πιο βαθιά ήταν ο δάσκαλός μου, ο Χρήστος Ζώτος. Με τον Χρήστο Ζώτο είχαμε μια σχέση όχι μόνο μαθητή δασκάλου, μια πιο προσωπική σχέση φιλίας.
0: Πώς ήταν αυτός ο άνθρωπος? Ήταν καλός άνθρωπος, μου έχουν πει. Έδειχνε, πολύ σημαντικό για εκείνη την εποχή.
1: Έδειχνε μανιδιοτέλεια. Ήταν ένας καλός άνθρωπος, είναι ένας μοναδικός άνθρωπος. Γιατί αν σκεφτείς ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι γίναν τόσο καλοί σε μια εποχή που δεν είχαν και τα μέσα στο να φτάσουν στην πληροφορία αυτή, ήταν ιδιαίτεροι.
0: Τα κράταγαν η μουσική για την πάρτη τους.
1: Κάπως έτσι, ήταν πολύ δύσκολο. Βέβαια, ο δάσκαλός μου καταγόταν από. Ο πατέρας του ήταν επίσης λαουτιέρης και μεγάλωσε με ορχήστρες μες στο σπίτι του. Αλλά ήταν και φοβερός ως άνθρωπος, ως προσωπικότητα. Όσοι έχουν έρθει σε επαφή μαζί του ενώνονται με ένα αόρατο νήμα, ας πούμε, όπου σημείο αναφοράς είναι ο Ζώτος. Και όπου και να πας, και εγώ με τόσα χρόνια που λείπει από κοντά μας, όπου και να βρεθώ, μιλάμε για αυτόν, είναι σαν να μην έχει λείψει καθόλου ούτε λεπτό.
0: Ο οποίος, να πούμε στον κόσμο, ότι ήταν από την Κανδύλα, αλλά ταξίδεψε μετά, έφυγε για να εξελίξει το όργανο. Θέλεις να μας πεις πού πήγε και ποιος ήταν ο δάσκαλός του?
1: Ο Χρήστος ο Ζώτος είχε καταγωγή από τη Φιλιππιάδα Πρέβεζας. Αλλά ο πατέρας του έφυγε και γεννήθηκε στην Κανδύλα εντολοκρανίας, στο Ξηρόμερο. Από το ίδιο χωριό ήταν και ο αείμνηστος ο Τάκης ο Καρναβάς, ο τραγουδιστής. Ο Χρήστος Ζώτος λοιπόν επέμεινε να μάθει μουσική, γιατί ο πατέρας του δεν το επέτρεπε, δεν το ήθελε για αυτόν. Ασχολήθηκε λοιπόν με τη μουσική, με το λαούτο, ενώ ξεκίνησε με βιολί στην αρχή. Έχει βρεθεί σε διάφορα μέρη, δηλαδή και στην Πρέβεζα τη δεκαετία του 50 είχε πάει δύο χρόνια, και στο Αγρίνιο και στην Άρτα, όπου μαθήτευσε στο Γεράσιμο του Λάλλου, στο μεγάλο αυτό δάσκαλο και μουσικό, για τον οποίο μέχρι σήμερα δεν έχουμε ακούσματα, δεν υπάρχουν ηχογραφήσεις, υποτίθεται, για να τον ακούσουμε. Παρόλα αυτά, σήμερα λέω πως υπάρχουν ηχογραφήσεις στο Γεράσιμο του Λάλλου.
0: Και χαίρομαι που θα έρθεις κάποια άλλη στιγμή να κάνουμε ένα αφιέρωμα.
1: Βεβαίως, με μεγάλη μου χαρά.
0: Για να ακούσουμε αυτές τις ηχογραφήσεις.
1: Μεγάλη μου χαρά, μεγάλη μου χαρά. Εγώ το γνώρισα το Ζώτο λοιπόν σε μια φάση της μουσικής του πορείας που είχε αρχίσει να συνεργάζεται με τον Γρηγόρη τον Καψάλη στο Ζαγόρι.
0: Αυτό ήταν και όταν γύρισε από τον Καναδά.
1: Ναι, όταν γύρισε και πιο μετά ακόμα. Και το έζησα αυτό από κοντά όλο. Τελείωσε. Μόλις τον άκουσα τον Χρήστο τον Ζώτο, τον άκουσα βασικά από μια κασέτα που μου έδωσε ένας φίλος μου. Μου λέει, άκουσε λίγο αυτό το λαούτο. Εγώ δεν περίμενα να ακούσω κάτι περισσότερο από αυτά που είχα ακούσει μέχρι εκείνη τη στιγμή, δηλαδή σαν συνοδευτικό όργανο. Και εκεί πέρα, ας πούμε, τελείωσαν όλα. Αγόρασα ένα λαούτο και πήγα να τον βρω. Στην Αθήνα, γιατί τότε δεν ζούσα Αθήνα, ήμουν στην επαρχία.
0: Εσύ είσαι από την Πρέβεζα.
1: Ναι, εγώ από την Πρέβεζα.
0: Αυτό το πολύ μεγάλο σταυροδρόμι μουσικών ρευμάτων, και είχατε στο παρελθόν και τα καφενεία στο Σαϊτάν Παζάρ εκεί, όπου περάσανε όλοι.
1: Βεβαίως, ναι. Έχει
0: και
1: μεγάλη
0: μικρασιάτικες επιρροές.
1: Ναι, μετά το 22 είχαμε και μικρασιάτικες επιρροές, αλλά είναι και ένα μέρος το οποίο απελευθερώθηκε το αργά, έτσι, σχέση με το 1912. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα πολύ σημαντικό.

0: Ο Καρσλαμάς που ακούσαμε είναι πάνω σε παίξιμο του Σαλέα.
1: Ναι, είναι ο Καρσλαμάς του Βασίλη Σαλέα του παλιού. Και είναι ένα από τα κομμάτια που μου είχε δείξει ο δάσκαλός μου και σαν νέοι τότε μας ενδιέφερε γιατί έχει μια δυσκολία. Μας άρεσε πάρα πολύ να παίζω με αυτόν τον Καρσλαμά.
0: Πώς ήταν ως δάσκαλος ο Χρήστος Ζώτος και θέλω να μου πεις και τη σχολή που άφησε πίσω του.
1: Καταρχήν θα πω ότι ήταν πολύ επίμονος. Ήθελε να δείξει, ήθελε να μάθει ο μαθητής. Σεβόταν το γεγονός ότι ο μαθητής πήγε και τον βρήκε. Θέλω να τονίσω ότι ο Χρήστος Ζώτος ήταν βαθιά γνώστης όχι μόνο της τέχνης του λαού του, αλλά και της παραδοσιακής μουσικής γενικότερα. Ό,τι και να εμπερικλεί αυτό, έτσι. Ρεπερτόριο, μακάμ, μουσικούς δρόμους, φρασιολογία, τραγούδι. Γι' αυτό είχε και μαθητές και από άλλα όργανα. Και τραγουδιστές πήγαν πολύ.
0: Θέλω να μου πεις λίγο και για την τεχνική του Χρήστου Ζώτου.
1: Δούλεψε πάρα πολύ στο όργανο ο Χρήστος Ζώτος και εξέλιξε το σολιστικό ρόλο του οργάνου χρησιμοποιώντας μια δική του τεχνική η οποία αξιοποιούσε το κάθετο παίξιμο στο μάνικα του οργάνου και όχι το οριζόντιο.
0: Όπως κάνουν οι κιθαρίστες δηλαδή.
1: Κάπως έτσι, ναι. Βέβαια όμως το λαό του με το κούρτισμα που έχει έχει πολύ δυσκολία αυτό το πράγμα έτσι, και απαιτεί δεξιότητα. Μην ξεχνάμε ότι και αυτό ακόμα το σολιστικό το παίξιμο δεν έχει αντίκτυπο σαν ρόλο του οργάνου στη δημοτική ορχήστρα σήμερα. Δηλαδή δεν υπάρχει χώρος να παίξει ένα πανηγύρι, υπάρχουν δύο σολιστικά όργανα. Δεν έχει εφαρμογή. Όμως είναι απαραίτητο, θεωρώ, να το κάνεις, να μάθεις την ταστιέρα του οργάνου. Μάθαινες το όργανο. Γινόσουν πιο ολοκληρωμένος.
0: Πολύ σημαντικό. Φαντάζομαι ότι για να φύγεις από ένα τάστο να πας σε κάποιο άλλο τάστο που είναι πολύ μακριά, χρειάζεται μεσολαβή ένας χρόνος για να συμβεί
1: ακριβώς
0: αυτό. Οπότε με το κάθετο παίξιμο έχεις μεγαλύτερες δυνατότητες και να είσαι και πιο γρήγορος για να παίξεις, έτσι δεν είναι? Αυτό δεν εξυπηρετεί στην ουσία?
1: Αυτό είναι. Έχεις δυνατότητα να παίξεις από όλες τις τονικότητες καταρχήν. Και μισόφωνα που λέμε, στις διέσεις. Αλλά όσο εύκολο είναι όταν το μάθεις, τόσο δύσκολο είναι να φτάσεις μέχρι να το μάθεις.
0: Στα κουρδίσματα επεμβαίνεται?
1: Κάποιες φορές ναι, αλλά συνήθως όχι. Υπάρχουν κάποιες φορές που επεμβαίνουμε στα κουρδίσματα όπως κάνανε και πιο παλιά, αλλά δεν το χρησιμοποιούν τόσο πολύ οι σύγχρονοι λαουτιέριδες. Παίζουμε δηλαδή τα στεριανά όργανα στο λάρε σολντό. Πολλές φορές κάποιοι κατεβάζουν μισόφωνα, μισό τόνο το όργανο, όταν το κλαρίνο είναι λα, για να έχουν ανοιχτή τη φάδη εσύ και να έχει όγκο το όργανο, για να μην χάνει τον όγκο του στην ουσία.
0: Θα ήθελες να μου πεις τη διαφορά στεριανού και κρητικού λαούτου?
1: Η βασική διαφορά είναι στο κούρδισμα. Και υπάρχει και μια μικρή κατασκευαστική διαφορά. Συνήθως είναι πιο μεγάλα τα σκάφη στα κρητικά λαούτα. Το κούρδισμα είναι πιο χαμηλό και αλλάζει και η τεχνική που παίζουν οι κρητικοί, έτσι, λόγω του ρεπερτορίου. Αυτά είναι τα βασικά. Αν πάρω δηλαδή εγώ που είμαι στεριανό σε ένα κρητικό όργανο και παίξω τα ίδια πράγματα που παίζω στο στεριανό, θα ακουστεί ακριβώς το ίδιο πράγμα σε διαφορετικό τόνο.

0: Είμαστε στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνου και της ΕΡΤ Βόλου με τον Μιχάλη Σιγλέτο στη ρύθμιση του ήχου σε μια ηχογράφηση από το στούντιο Έψιλον της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Βασίλη Τριάντη στο Λαούτο, τον Νικόλα Αγγελόπουλο στο Λαούτο, τον Βαγγέλη Καρύπη στα Κρουστά και το Θωμά Γρηγορόπουλο στο τραγούδι, σε ένα ειδικό αφιέρωμα για το Στεριανό Λαούτο με τον Βασίλη Τριάντη, ο οποίος Βασίλης είναι από το Μουσικό Σχολείο Αθηνών, εκεί διδάσκει, έχει εξαιρετικούς παίχτες, τους έχουμε δει σε προηγούμενη εκπομπή και ευχόμαστε να μπορέσετε να τα καταφέρετε και να έρθετε κάποια στιγμή να ηχογραφήσουμε. Έχει σπουδάσει στη Γυμναστική Ακαδημία με ειδίκευση στους παραδοσιακούς χορούς και στο Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στην Άρτα. Από τους πρώτους που βγήκες από αυτό το τμήμα, θα ήθελα να μου συστήσεις λίγο και τους υπόλοιπους της ορχήστρας.
1: Θα ξεκινήσω από τον Βαγγέλη τον Καρύπη. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Ο Βαγγέλης ο Καρύπης είναι ένας κρουστός που έχει παίξει με τους πάντες στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, και είναι τιμή μου που τον έχω δίπλα μου και συνοδεύει αυτή τη δουλειά. Είναι ο Νικόλας ο Αγγελόπουλος στο Λαούτο, με καταγωγή από το Αγρίνιο, ένας εξαιρετικός συνάδελφος, και ο Θωμάς ο Γρηγορόπουλος, ο οποίος είναι και αυτός ένας νέος τραγουδιστής που έχει έρθει τώρα στην Αθήνα, με καταγωγή από την Ξεχασμένη Μαθίας, και έχει πολύ μέλλον και αυτός εδώ.
0: Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στον Άδη θα κατέβω με το Θωμά Γρηγορόπουλο στο τραγούδι και μια φράσια πρεβεζάνικη. Θέλω να μας πεις για αυτή τη φράσια, ποιο είναι το χαρακτηριστικό της.
1: Η συγκεκριμένη φράσια είναι μια εκτέλεση που έπαιζε ο Μάκης ο Βασιλιάδης, ο μεγάλος κλαρινίστας, ο οποίος τον θεωρώ και αυτόν κατά κάποιο τρόπο δασκαλό μου. Δουλέψαμε και μαζί, τον ήξερα πολλά χρόνια από μικρό παιδί, και διαφοροποιείται από τη φράσια που παίζουν οι υπόλοιποι, την πρεβεζιάνικη φράσια, γιατί υπάρχει και ζαγορίσια, έτσι. Τώρα μιλάμε μόνο για την πρεβεζιάνικη. Είναι διαφοροποίηση ανάμεσα στις πρεβεζιάνικες φράσκες. Οπότε αυτή είναι μια εκτέλεση που έπαιζε ο Μάικς ο Βασιλιάδης, και το χαρακτηριστικό της είναι, αυτό ενδιαφέρει, οι μουσικοί θα το καταλάβουν ίσως καλύτερα και όχι οι υπόλοιποι, ότι δεν γυρίζει στη μελωδική της γραμμή σε καρτσιγάρ, αλλά είναι όλοι ουσάκ. Μιλάω για μουσικούς δρόμους τώρα. Αυτή είναι η διαφορά. Και επειδή ο Μάικς ήταν στην Πρέβεζα για αυτός πάρα πολλά χρόνια, από 14 χρονών, αποτελεί για μένα η κάθε του εκτέλεση μια εγγύηση, ας πούμε.
0: Και στην επόμενη εκτέλεση που θα ακούσουμε, ένα τσιφτετέλι, θα έχουμε δύο διαφοροποιήσεις. Ένα μέρος του Μάκη του Βασιλιάδη και ένα μέρος πάνω σε αυτά που έπαιζε ο Χρήστος Ζώτος.
1: Ναι, εδώ πέρα θα κάνουμε την απενεχοποίηση του τσιφτετελιού. Γιατί εμείς στην Πρέβεζα ακούγαμε πάρα πολλά τσιφτετέλια και περιοχή γύρω-γύρω. Βέβαια ήταν πιο μελωδικά, πιο στρωτά. Και χορεύονταν και πιο στρωτά.
0: Τα κουνήματα είναι της νέας εποχής.
1: Ναι, ήταν λίγο πιο μαζεμένα τα πράγματα τότε, αλλά και σαν σκοπή και παιγμένα πιο αργά. Το πρώτο λοιπόν τσιφτετέλι που ακούγεται εδώ είναι ένα τσιφτετέλι το οποίο το έπαιζε ο δάσκαλός μου, το είχε δείξει, δεν το είχε ηχογραφήσει ποτέ. Το θυμάμαι όπως μου το είχε μάθει. Και το δεύτερο που κολλάει, ας πούμε, στο πρώτο είναι του Μάκη του Βασιλιάδη. Ένα πολύ μελωδικό αργό τσιφτετέλι και αυτό.

0: εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούσαμε τον Αμάραντο με τη φωνή του Θωμά Γρηγορόπουλου, Βασίλης Τριάτης και Νικόλας Αγγελόπουλος στα λαούτα, Βαγγέλης Καρύπης στα κρουστά. Θα κλείσουμε αυτή την εκπομπή με τα κλάματα, αυτό τον υπέροχο σκοπό αποχαιρετιστήριο του γάμου, όταν αποχαιρετά η μάνα την κόρη που φεύγει από το σπίτι. Θα σε ευχαριστήσω πολύ, Βασίλη Τριάντη, που είσαι μαζί μας.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ, Μαρία. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ τον Μιχάλη Σιγλέτο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπύρη στο μικρόφωνο, την παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής. Ευχαριστώ και τους υπόλοιπους οργανοπαίχτες, κορυφαίους της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής αυτή τη στιγμή που ήταν εδώ μαζί μας για αυτό το αφιέρωμα στο στεριανό λαούτο. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Τη νέα πλατφόρμα MyAgro για τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων που βρίσκεται από τις 4 Αυγούστου σε λειτουργία παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στις εγκαταστάσεις της ΑΔΕ. Όπως ανακοίνωσε, στόχος είναι η προκαταβολή των ενισχύσεων για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν έως 15 Σεπτεμβρίου να καταβληθεί έως 31 Οκτωβρίου, ενώ οι υπόλοιπες πληρωμές θα ολοκληρωθούν έως 30 Νοεμβρίου. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων του βαθαίως κράτους, του ρουσφετιού και του παλαιοκομματισμού, τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι η νέα πλατφόρμα ανήκει εξ ολοκλήρου στο ελληνικό δημόσιο και αξιοποιεί την ψηφιακή τεχνολογία για μεγαλύτερη διαφάνεια και ταχύτερη επεξεργασία των αιτήσεων. Όπως είπε, η μεταρρύθμιση αποτελεί τη βάση για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική και τον εξυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα. Αφού η κυβέρνηση κατέριψε κάθε ρεκόρ αναβλητικότητας και ασυνέπειας, επιχειρεί τώρα να παρουσιάσει ως μεταρρύθμιση την έναρξη μιας διαδικασίας που θα έπρεπε να λειτουργεί εδώ και μήνες, σχολίασε το Πασόκ. Είναι τουλάχιστον υποκριτικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης να εξαγγέλει το τέλος του ρουσφετιού στις αγροτικές ενισχύσεις, όταν η κυβέρνησή του μετέτρεψε το ρουσφέτη σε μοντέλο διακυβέρνησης, σχολίασε με τη σειρά του ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε συνέντευξη τύπου που έδωσε σήμερα ο Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, παρουσίασε τις 6 βασικές διεκδικήσεις για την πόλη, τις οποίες έθεσε στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο πλαίσιο της πρόσφατης συνάντησής τους. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η ανάπλαση της περιοχής του Αγίου Μινά, η αξιοποίηση του λόφου της Τούμπας, η ανάγκη επιτάχυνσης των μεγάλων έργων υποδομής, αλλά και η ενίσχυση της μητροπολιτικής λειτουργίας της Θεσσαλονίκης. Ο κ. Αγγελούδης ζήτησε επίσης τη χρηματοδότηση ενός ειδικού τουριστικού αναπτυξιακού σχεδίου για την πόλη, την ενίσχυση των αεροπορικών συνδέσεων με το εξωτερικό, καθώς και τη στήριξη της προσπάθειας για τη διεκδίκηση μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων. Η άμεση αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτικής Αττικής με αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, αναδασώσεις και ενίσχυση της πρόληψης αποτελεί προτεραιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου, παρουσιάζοντας το σχέδιο για την επόμενη μέρα μετά τη Μεγάλη Πυρκαγιά. Όπως είπε, τα πρώτα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν έως 15 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του έτους, ενώ οι καμένες εκτάσεις θα κηρυχθούν αναδασωτέες μέσα στις επόμενες 30 ημέρες. Παράλληλα, προανήγγειλε αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά δίκτυα ηλεκτροδότησης, ενώ υπογράμμισε ότι χρειαζόμαστε περισσότερο αντινέρο, περισσότερη πρόληψη, επισημένοντας πως η κλιματική κρίση καθιστά αναγκαία τη συστηματική ενίσχυση της προστασίας των δασών. Η ενίσχυση της βιομηχανίας και της μεταποίησης αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για μια πιο ανταγωνιστική και ανθεκτική οικονομία, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας στο Μέγαρο Μαξίμου. Όπως είπε, η κυβέρνηση επιδιώκει την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων, ενώ έθεσε ως στόχο την προσέλκυση έως και 15 δισεκατομμυρίων ευρώ από το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε 7 νέες προτεραιότητες για τη στήριξη της βιομηχανίας, με έμφαση στις παραγωγικές επενδύσεις, τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την απλοποίηση των αδειοδοτήσεων. Έτοιμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επέκταση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να καλύπτει και επενδύσεις για την ενεργειακή ανθεκτικότητα, υπέβαλε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Σύμφωνα με το Υπουργείο, οι επενδύσεις αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ στο 2028 και θα αφορούν έργα αποθήκευσης ενέργειας, εξοικονόμησης ενέργειας, ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων και κρίσιμων ενεργειακών υποδομών, με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας της χώρας. Έρεται η προληπτική σύσταση για μη χρήση του νερού του δικτύου ίδρυυσης για πόση παρασκευή τροφίμων και βούρτισμα δοντιών στον οικισμό Σίβηρης του Δήμου Κασάνδρας στη Χαλκιδική. Όπως αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωσή του ο Δήμος Κασάνδρας, τα αποτελέσματα των αναλύσεων των δειγμάτων στην τρίτη και τελευταία έκθεση δοκιμών που διενεργήθηκαν είναι εντός των προβλεπόμενων μικροβιολογικών ορίων, οπότε έρεται η προληπτική σύσταση. Συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στην πλατεία του Λευκού Πύργου στη Θεσσαλονίκη με Αφρομίδη συμπλήρωση 81 χρόνων από τη ρήψη των ατομικών βόμβων σε Χιροσίμα και Ναγκασάκι από την Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη στη Θεσσαλονίκη. Η συγκέντρωση είναι προγραμματισμένη για τις 8 το βράδυ, ενώ αναμένεται να ακολουθήσει πορεία στο κέντρο της πόλης. Αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας του μετρό θα έχουμε σήμερα και αύριο, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μόνιμη λειτουργική σύνδεση του νέου κλάδου με τη βασική γραμμή. Σήμερα η λειτουργία ολοκληρώνεται πρόωρα στις 9 το βράδυ αντί για τις 11, ενώ αύριο η έναρξη των δρομολογίων θα πραγματοποιηθεί στις 7 το πρωί αντί για τις 5 και 4. Οι παραπάνω ώρες αφορούν τις πρώτες και τελευταίες αναχωρήσεις των σειρμών από τους δύο τερματικούς σταθμούς, νέο σιδηροδρομικό σταθμό και Νέα Ελβετία. Στις 9 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τη βελγική Άντερλεχτ στο πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Η Trabzonspor της Τουρκίας ανακοίνωσε επίσημα σήμερα την απόκτηση του Μοχάμεντ Σαλάχ, ολοκληρώνοντας μια πιο ηχηρές μεταγραφές του φετινού καλοκαιριού. Ο Αιγύπτιος παίκτης γίνεται έτσι ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης της Ευρώπης με απολαβές 17 εκατομμυρίων ευρώ καθαρά ανά σεζόν. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στη Μακεδονία και στη Θράκη. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και της ανατολικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μπουφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο θα είναι γενικό αέθριος. Θα υπάρχουν πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές ώρες και τις απογευματινές με τοπικές βροχές αλλά κυρίως στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή ασθενής και βαθμία από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 5.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Λοιπόν, σύστημα 3-5-2 στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, μέρος δεύτερο. 4 και 10 είμαστε στο μεσημέρι της 5ης 6 Αυγούστου του 2026. Με την κίνηση αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο πολυοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης να είναι σε άψογο επίπεδο, όταν βλέπεις κατά πράσινη την περιφερειακή οδό της πόλης, σημαίνει ότι όλοι κινούνται χωρίς κανένα απολύτως θέμα. Το ίδιο συμβαίνει και στο κέντρο, ανατολικά-δυτικά της Θεσσαλονίκης. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα. Είπαμε από την προηγούμενη μας ώρα ότι κάνουμε και παραγγελιές και χάρες, αρκεί να τις γνωρίζουμε και να τις γνωρίζουμε εγκαίρως. Ο Κώστας Κούσης ήδη περιμένει στην τηλεφωνική του γραμμή. Πριν όμως να του δώσουμε το λόγο, μάλλον να του πούμε μια καλησπέρα και να απολαύσουμε το κομμάτι το οποίο ζήτησε μαζί. Γεια σου, Κώστα.
1: Γεια σας, παιδιά. Ωραία. Είδες τι ωραία που είναι τα
0: ωραία
1: πράγματα.
0: Άνω τελεία. Ακούω και εγώ. Πάμε. Νέιμαρ, Φορλάν, Özil, Νακάτα, Jean-Pierre Papin.

0: Νέντβετ, Μαλδίνι, Αγκουέρο, Ραούλ.
1: Κώστα, καλύφθηκες ή να το αφήσω κι άλλο?
2: Είναι ένα από τα τραγούδια που σου φτιάχνει αμέσως τη διάθεση.
1: Ωραία, ωραία, ωραία.
2: Έχω καλυφθεί, εννοείται. Άσχο να παίζει από κάτω.
1: Μην λες, πάμε λίγο ακόμα, πάμε 10 δεύτερα.
2: Πάμε λίγο ακόμα.
1: Πάμε.
2: Πάμε. Πάμε. Πάμε. Πάμε. Πάμε. Πάμε. Πάμε. Πάμε. Πάμε. Πάμε. Πάμε. Πάμε. Πάμε. Πάμε. Πάμε. Πάμε. Πάμε. Πάμε. Πάμε. Πάμε. Πάμε. Πάμε. Πάμε. Πάμε. Πάμε. Πάμε. Πάμε. Πάμε. Πάμε. Πάμε. Πάμε. Πάμε. Πάμε. Πάμε. Πάμε. Πάμε. Πάμε. Πάμε. Πάμε. Πάμε. Πάμε. Πάμε. Πάμε. Πάμε. Πάμε. Πάμε. Πάμε. Πάμε. Πάμε. Πάμε. Πάμε. Πάμε. Πάμε. Πάμε. Πάμε. Πάμε. Πάμε. Πάμε. Πάμε. Πάμε. Πάμε. Π

0: Συν τη άλλη, νομίζω ότι ταιριάζει και στην εποχή. Είναι καλοκαιρινό αυτό το τραγούδι.
1: Βεβαίως, και πες μου τώρα, οποιοδήποτε μας ακούει, στον περιφερειακό, στο σπίτι, στο μαγαζί, δεν χτυπάει το πόδι ρυθμικά και το χέρι ρυθμικά σύμφωνα με το τραγούδι. Πες μου ότι δεν είναι uplifting
0: είναι.
1: Αυτό το τραγούδι.
0: Είναι.
1: Ωραία.
0: Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου το έμαθες κιόλας.
1: Δικαιώθηκα.
0: Και αν θέλεις όποτε φιλοξενήσεις σε αυτή την εκπομπή, μπορεί να υπάρχει αυτός μουσική υπόκρουση, ρε παιδί μου.
1: Έτσι θα πρέπει.
0: Έτσι
1: να
0: θα
1: είναι
0: πρέπει.
1: Σύμβολο, uniform.
0: Τι κάνεις Κώστα, είσαι
1: λοιπόν,
0: καλά.
1: Καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Θέλω να σε ξεκινήσω κάπως διαφορετικά σήμερα.
1: Ναι.
0: Χαριτολογώντας και με πολύ μεγάλο σεβασμό στους φίλους του Ηρακλή.
1: Ναι.
0: Έτσι. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες για να πετύχουν το στάτους του κλαμπ το οποίο κάνει πωλήσεις, περνάνε χρόνια.
1: Ναι.
0: Μπορεί και δεκαετίες κιόλας μέχρι να πετύχουν αυτό το στάτους, ας πούμε, να έχουν έσοδα με βάση τις πωλήσεις. Στον Ηρακλή αυτό το πέτυχαν μέσα σε ένα καλοκαίρι, γιατί διαβάζω ένα τίτλο, λέει ότι η Καμαρέζε λέει, θέλει να πάρει τον Μπουά από τον Ηρακλή. Ακόμα δεν τον είδαμε,
1: Γιάννη. Ακόμα δεν αρχίσαμε.
0: Ακόμα δεν αρχίσαμε, δηλαδή πουλάμε και παίκτες.
1: Φαντάσου τι στάτους υπάρχει. Δεν...
0: Για πες.
1: Δεν νομίζω ότι έχει φτάσει ο Ηρακλής ακόμη σε αυτό το σημείο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αλλά τουλάχιστον δείχνει ότι το scouting team του κάνει καλή δουλειά.
0: Ωραία.
1: Βεβαίως τώρα αυτά είναι και θέματα μεταξύ, ξέρεις, ατζέντιδων, Ιταλία, Ελλάδα. Έχει ανοίξει μια διάβλος εκεί με αρκετούς κτλ. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι κάτι το δίχως άλλο και αξιοσημείωτο. Και καλά κάνεις που το αναφέρεις και το... αναδεικνύεις.
0: Έτσι, με λίγο χιούμορ όμως, έτσι. Νομίζω ότι με καταλαβαίνουν οι φίλοι του Ηρακλή. Προφανώς.
1: Καλά, τώρα οι Ηρακλήδες από χιούμορ ξέρεις ότι.
0: Έχουν, ναι, όντως. Ισχύει
1: είναι
0: αυτό.
1: Ιδιαίτερα υψηλό το επίπεδο και είναι και εκλεπτισμένοι με όμικρον γιώτα. Οπότε σε κάθε περίπτωση, ναι, νομίζω ότι περιμένουν αρκετά πράγματα ακόμη για να συνεχίσουν να χαμογελούν. Και όχι μόνο από κινησμό κτλ. Λοιπόν. Ο Ηρακλής, εντάξει, τώρα σήμερα περιμένουμε μεταγραφή, η αλήθεια είναι. Περιμένουμε ανακοίνωση, αν όχι αύριο. Έγινε χθες μια σύσκεψη στην Αθήνα για τα μεταγραφικά και με τηλεδιάσκεψη με κάποιους εδώ στη Θεσσαλονίκη, με κάποιους στη Θεσσαλονίκη και με κάποιους βεβαίως στην Ιταλία, έτσι που είναι ο Ματζάρι εκεί και το υπόλοιπο team το τεχνικό. Γιατί πρέπει η ομάδα να προχωρήσει, χρειάζεται παίκτες μέσω επιθετικά, έτσι. Δηλαδή έχει ανάγκη, έχει δείξει εννοείται καλά δείγματα στα φιλικά, αλλά δεν μπορεί να προχωρήσει με αυτό το ρόστερ. Το έχουν δηλώσει όλοι, το έχει πει και ο προπονητής. Νομίζω ότι είμαστε στην τελική ευθεία σήμερα Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, να έχουμε μεταγραφές και ανακοινώσεις, τουλάχιστον 2-3 μέσα σε αυτό το διάστημα. Από Δευτέρα η ομάδα επιστρέφει προπονήσεις στην Θεσσαλονίκη. Την άλλη Δευτέρα, 17 του μηνός, θα παίξει στις Σέρες τελικά με την ομάδα του Βόλου για το κύπελλο. Είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Δεν κατέστη δυνατό βεβαίως να είναι έτοιμο το Καφτατζόγλιο. Το λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έτσι. Οπότε ο Ηρακλής αναγκαστικά θα χάνει το δικαίωμα και το πλεονέκτημα της έδρας που του έδωσε η κλήρωση και θα παίξει στο γήπεδο των Σερών με τον Βόλο, γιατί το γήπεδο της Νέας Ευκαρπίας του Μακεδονικού δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για αγώνες Super League 1, όπως είναι και οι δύο αντίπαλοι, και λέει η προκήρυξη της ΕΠΟ ότι από τη στιγμή που είναι αντίπαλοι δύο ομάδες Super League 1, της ανώτερης δηλαδή κατηγορίας επαγγελματικής του ελληνικού ποδοσφαίρου, θα πρέπει το παιχνίδι να διεξάγεται σε ανάλογο γήπεδο. Οπότε προκρίθηκε η επιλογή του γήπεδου των Σερών. Δικαίως διαμαρτύρονται βεβαίως οι Ηρακλειδείς, έτσι, γιατί τώρα θα πρέπει να κάνουν 200 χιλιόμετρα πήγαινε έλα, έτσι είναι. Και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι πήραν, ας πούμε, διαρκείας, θέλουν να στηρίξουν την ομάδα και η ομάδα χάνει το πλεονέκτημα της έδρας και το δικαίωμα να παίξει στην έδρα της. Γιατί όταν λέμε ότι είμαι γηπεδούχος, δεν σημαίνει μόνο ότι έχω τον κόσμο μαζί μου. Γνωρίζω καλύτερα το γήπεδο, γνωρίζω τις συνθήκες, ξέρω που στέκομαι μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ξέρω που είναι η εστία με κλειστά μάτια. Είναι πολλά τα δεδομένα. Δεν είναι μόνο δηλαδή ότι θα έχω κόσμο μαζί μου στο πλευρό μου. Τέλος πάντων, αυτό είναι το πρώτο παιχνίδι το επίσημο. Αναμένεται να ανακοινωθεί σήμερα και επισήμως η ημέρα και η ώρα διεξαγωγής, Δευτέρα 17 Αυγούστου και ώρα 7. Ηρακλής Βόλος, το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Επαναλαμβάνουμε βεβαίως 22 Σάββατο ΑΕΚ Ηρακλής στην Αθήνα και βεβαίως 29 επίσης Σάββατο Βόλος Ηρακλής, οι δύο πρώτες αγωνιστικές για το πρωτάθλημα της Super League 1. Και τον κόσμο βεβαίως επιστρέφω και πάλι στα μεταγραφικά. Εννοείται ότι ο χρόνος πιέζει. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι θα πάρουν γουρούνι στο σακί όπως λένε. Δηλαδή δεν θα κάνουν μεταγραφή για τη μεταγραφή. Ένα όνομα καινούριο παρουσιάστηκε σήμερα από διαρροές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι ο Ματίας Ταβερνέρ. Είναι 25χρονος αυστριακός μέσος της Τιρόλ, ο οποίος είναι γνωστός σαν όνομα. Μπορεί να παίξει σε όλες τις θέσεις της μεσαίας γραμμής, μπορεί να παίξει ακόμη και πιο πίσω και σαν εξάρι, δηλαδή σαν αμυντικό χαφ, μπορεί να παίξει 8, μπορεί να παίξει 10. Γίνονται κάποιες επαφές μαζί του, δεν έχουμε κάτι χειροπιαστό περαιτέρω, υπάρχει μόνο το όνομα και το ότι υπάρχει μια επαφή, ούτε βεβαίως τίποτα οριστικό. Είναι όμως ένα όνομα το οποίο απλά προσθέτουμε στη λίστα. Εκείνο που σημειώνουμε είναι ότι πρέπει να γίνουν μεταγραφές σύντομα, γιατί ο χρόνος πλέον πιέζει. Και εδώ που τα λέμε, εντάξει, μπορεί να την παίζει, ας πούμε, την άλλη Δευτέρα, 17 του μηνός, αλλά πρέπει και κάποια στιγμή και ο παίκτης να είναι εδώ να δουλέψει και μια εβδομάδα με την ομάδα.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Έτσι, δηλαδή, εντάξει, μίνιμουμ, 17 παίζει, μίνιμουμ. Τον φέρουμε 16 το απόγευμα, τον βγάλουμε δελτίο και την άλλη μέρα να παίξει, δεν γίνεται.
0: Είναι σαν να παίξει, ας πούμε, σήμερα το βράδυ ο Γιαννούλης που ήρθε χθες. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Σωστό. Ή να παίζει ο Λιβάη Γκαρσία.
0: Ναι, ή να παίζει ο Λιβάη Γκαρσία. Όχι, για την ακρίβεια, γίνονται αυτά τα πράγματα, αλλά δεν γίνονται σε ομάδες οι οποίες σέβονται τον εαυτό τους, σέβονται τους χιλάθλους, τους κοινό τους.
1: Τώρα δεν μπορεί να φέρει τώρα
0: τον προπονητή.
1: Και να τον βάλει τώρα να παίξει, σαν να λύσει τους άλλους ότι είστε αξιοπρεπείς κύριοι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Okay.
1: Οπότε αυτά είναι τα του Ηρακλέους. Περιμένουμε. Νομίζω ότι είμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο όσον αφορά στις μεταγραφές. Η ομάδα από πλευράς αγωνιστικής προετοιμασίας κτλ. Πάει καλά και περιμένει και αυτή τις ενισχύσεις για να πάει ακόμη καλύτερα. Διοικητικά τα πράγματα είναι στρωμένα. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το Καφτατζόγλιο. Είναι ένα αγκάθι το οποίο πολύ φοβάμαι ότι θα μας ταλαιπωρήσει εντός εισαγωγικών ρεπορταζιακά και τον κόσμο κανονικά. Δεν πιστεύω ότι θα προλάβει μέχρι τις 3 του μηνός. Μακάρι να γίνει μέχρι την τρίτη αγωνιστική, δηλαδή 22, 29, 30, 31, 5 Αυγούστου, 5 Σεπτεμβρίου. Δεν νομίζω να είναι έτοιμο. Μακάρι να διαψευστώ το Καφτατζόγλιο. Σήμερα έχουμε 6 Αυγούστου. Σε ένα μήνα.
0: Σε ένα μήνα. Ναι.
1: Σε ένα μήνα. Ξέρεις τώρα τι μήνα είναι αυτό στην Ελλάδα, έτσι.
0: Αυτό είναι ο μήνα ο οποίο ουσιαστικά είναι κουτσός. Γίνονται ελάχιστα πράγματα. Το είπα ευγενικά.
1: Ναι, το είπες ευγενικά.
0: Εντάξει.
1: 15 Αύγουστος και τα λοιπά.
0: Και τα λοιπά.
1: Έχω άδεια.
0: Πες μου λίγο, μέχρι τη μεγάλη διακοπή για τις υποχρεώσεις της Εθνικής, πόσες αγωνιστικές στο πρωτάθλημα θα έχουν γίνει, το ξέρουμε αυτό.
1: Θα έχουν γίνει διακοπή, είναι το Σεπτέμβριο. Θα έχουν γίνει 3.
0: Είναι οι 3.
1: Μπορεί και 4. Ναι,
0: μπορεί και
1: 4. Νομίζω ότι την Τρίτη.
0: Και έχει ζητήσει κλειδάριθμο για τις 2.
1: Έχει ζητήσει κλειδάριθμο
0: για τις 2 πρώτες.
1: Για τις πρώτες 2 να παίξει εκτός για να προλάβει να γίνει το γήπεδο. Mm. Πρώτα ΑΕΚ, μετά Βόλο. Τρίτη αγωνιστική, Αστέρας Τρίπολης. Εντός έδρας.
0: Το απεσιόδοξο σενάριο πάντως, έτσι κοιτώντας το καλεντάρι πάρα πολύ πρόχειρα, είναι να μην προλάβουν και για τη διακοπή της Εθνικής. Και στη διακοπή της Εθνικής ουσιαστικά
1: άμα δεν προλάβουν και τότε.
0: Ναι.
1: Να πάμε να παίξουμε στο Ιβανόφιο, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Θα προλάβουνε. Θα προλάβουνε.
0: Μακάρι δηλαδή, δηλαδή για όνομα του Θεού. Ναι, ευχή
1: προλάβουνε
0: όλων είναι αυτό.
1: Αλλά ξέρεις ότι στην Ελλάδα μερικές φορές είναι αυτό το πετάω το μπαλάκι δίπλα και δεν, εγώ δεν έφταιγα, δεν είναι δικό μου το θέμα, δεν είναι δική μου ευθύνη. Και συνήθως σε τέτοια θέματα που εμπλέκονται κρατικοί φορείς, ημικρατικοί φορείς και ιδιώτες, γίνεται ένα μπέρδεμα ελληνικό. Δεν είναι τα δική μας αρμοδιότητα, δεν είναι δική μου ευθύνη, δεν με ενημέρωσαν ότι αυτό, δεν έχουμε έγγραφο ότι εκείνο. Θα πρέπει να γίνει διαγωνισμός διεθνής όπως αναφέρει ο νόμος, ας πούμε, κτλ. Άρα καθυστερούμε και πάει λέγοντας. Γι' αυτό μέχρι στιγμής ακόμη το γήπεδο δεν έχει γίνει.
0: Ναι.
1: Έτσι. Το Καφτατζόγλιο είναι τόσα χρόνια. Πόσες φορές έχει έρθει ο κύριος Βρούτσης? 3 έχω πάει εγώ. 3 τα τελευταία 2 χρόνια. 3. Έγινε, θα γίνει, θα αυτό, και θα ρίξαμε εκατομμύρια και θα ρίξουμε εκατομμύρια. Κλειστό το γήπεδο.
0: Ακούγεται μέσα από την τηλεφωνική σου γραμμή, μάλλον, αν μπορώ να... αποθεώνουν στην τραπεζούντα τον Μο Σάλαχ, αυτό ακούγεται.
1: Ναι,
0: γιατί αυτό παίζει τον κόσμο των σπορ τώρα.
1: Δυστυχώς για τους ακροατές μας είμαι πολύ μακριά από το δέκτη, αλλά βλέπεις ότι το ρεπορτάζ είναι...
0: Ναι, πάντως, εντάξει...
1: Διηνεκές και η αλληλεπίδραση είναι πάντα ζωντανή, δεν είναι κονσέρβα.
0: Η τέτοια, τώρα, το θέμα του Καφτατζόγλου είναι προφανώς τα ραντάρ μας, το έχουμε πει και θα το ξαναπούμε και θα το ξαναλέμε, αλλά και η υποδοχή που επιφύλαξαν οι Τούρκοι στον Σάλαχ, έτσι, το
1: εντάξει,
0: κάτι άλλο.
1: Λογικό είναι.
0: Αξιοζήλευτη, έτσι, στην τραπεζούντα κιόλας.
1: Λογικό είναι και νομίζω ότι είναι και μέσα στα ονόματα τα οποία λέει το τρομερό τραγούδι, το οποίο ακούγεται ως background στην ανταπόκριση του αξιοπρεπούς κυρίου ημών των Δεϊθώμεν.
0: Ναι, ναι, το
1: ημού
0: το,
1: του ιδίου,
0: το
1: δηλαδή.
0: Το οποίο κακώς δεν έπαιζε τόση ώρα, αλλά μόλις το είπε.
1: Ακριβώς, γι' αυτό το είπα.
0: Επανήλθε στον αέρα. Ναι,
1: καταλαβαίνεις
0: ναι.
1: ότι είναι.
0: Ζινεντίν Ζιντάν και υπάρχει κάποιο.
1: Λοιπόν, αυτά για Ηρακλή. Okay. Περιμένουμε Δημήτρη. Τώρα δεν ξέρω αν θες τίποτα μπασκετικό να σου πω.
0: Έχει.
1: Χειροπιαστά όχι, δεν έχει. 7 και 14 θα έχει.
0: 7 και 14 σήμερα.
1: Ναι, θα ανακοινωθεί ο Μοκόκα.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Από τον Άρη.
0: Απλά Τετάρτη και Κυριακή δεν το έκανε ο Άρης.
1: Ναι, αλλά χθες κάτι είχαν, λέει, με το δελτίο, με τα χαρτιά, με τα... κάτι διαδικαστικό και θα γίνει σήμερα.
0: Ξέρω, ξέρω τι θέλεις τώρα. Θέλεις να κλείσεις για να μπορείς να βάλεις το τραγούδι στη διαπασόν. Αυτό δεν είναι.
1: Για αυτό να το θέλεις. Έχουμε ως goodbye.
0: Ναι, για να το έχουμε ως goodbye. Αυτό θέλεις. Ευχαριστούμε
1: farewell.
0: Πάρα πολύ, Κώστα.
1: Farewell στην ανταπόκριση. Να είστε καλά.
0: Δεν την κλείνουμε τη γραμμή. Άκου το από το τηλέφωνο. Μην τύχει και δεν προλάβεις. Δεν την κλείνουμε. Για χαρά. Κώστα
1: Κούσης. Να το έχω και στο application.
0: Έτσι,
1: το σταθμό και το ακούω και από εκεί.
0: Κώστα Κούσης. Να είστε καλά. Τα λέμε και αύριο.
2: Lionel Messi, Gareth Bale, Cure, Nedved, Maldini, Aguero, Raúl. Casillas, Cavani, Benzema, Mandžukić, Mario Balotelli, Zlatan Ibrahimović, Lothar Matthäus, Shevchenko, Cantona, Ronaldinho, Ronaldo, Romario, Rivaldo, Rubinho, Ramirez, Kaká, Falcao, Frank Ribery, Pirlo, Cahill Company, but the strongest of them all. Company, but the strongest of them all.

Κάνουμε ένα μπρος πίσω σήμερα μεταξύ θεμάτων που απασχολούν τη Θεσσαλονίκη και της αθλητικής ειδησιογραφίας. Θα ήθελα να σταθούμε λίγο στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε σήμερα ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κύριος Αγγελούδης, μία μέρα μετά τη συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Αθήνα, και παρουσίασε τις 6 νέες διεκδικήσεις που πλέον προβάλλει η Θεσσαλονίκη από την κυβέρνηση. Δεν θέλω να σταθώ με σχόλιο σε κάθε μία από αυτές. Θα ήθελα να τις περάσουμε έτσι μία πάρα πολύ σύντομα σε τίτλους, μόνο και μόνο για να ξέρουμε, έτσι φίλες και φίλοι, τα θέματα τα οποία θα απασχολήσουν την ειδησιογραφία της Θεσσαλονίκης το προσεχές διάστημα. Από τη στιγμή που, από ό,τι φαίνεται, το μεγάλο θέμα της Θεσσαλονίκης, που δεν είναι άλλο από την ανάπλαση της έκθεσης, εκεί φαίνεται πως υπάρχει μια τελειωτική συμφωνία και, και έχει ξεκλειδώσει και έχει πάρει πλέον όλο αυτό το έργο το δρόμο του. Έτσι λοιπόν, χωρίς σχόλια, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης ζήτησε από την κυβέρνηση την παραχώρηση του συγκροτήματος στον Ιερό Ναό του Αγίου Μινά στο κέντρο της πόλης. Είναι ένα συγκρότημα το οποίο ανήκει στις κτηριακές υποδομές. Η Δημοτική Αρχή το διεκδικεί προκειμένου να προχωρήσει σε μια διαδικασία, σε μια παρέμβαση ανάπλασης. Ο Άγιος Μινάς στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το νούμερο ένα. Το δεύτερο αφορά την Τούμπα. Εκεί ζήτησε την ανάπλαση του λόφου της Τούμπας. Είναι μια περιοχή στην οποία πραγματοποιεί εργασίες η αρχαιολογική Σκαπάνη. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα και αυτό, ο λόφος της Τούμπας. Επίσης, ο κύριος Αγγελούδης ζήτησε την παραχώρηση 2 πρώην στρατιωτικών χώρων για τη δημιουργία 600 θέσεων στάθμευσης. Αν αναρωτιέστε ποια είναι αυτά τα πρώην στρατόπεδα, είναι το πρώην στρατόπεδο Φαρμάκη και η πρώην ναυτική διοίκηση Βορείου Ελλάδας στην ανατολική πλευρά της Θεσσαλονίκης, είναι ακριβώς απέναντι από το κτίριο της περιφέρειας. Επίσης, θέματα τα οποία τέθηκαν είναι ο καθαρισμός του θερμαϊκού κόλπου, μεγάλο και αυτό το θέμα. Και εγώ θα ήθελα κάποια στιγμή να δούμε οριστικά να λύνεται το ζήτημα καθαρισμού του θερμαϊκού κόλπου και να μην τίθεται κάθε τρεις και λίγο ζήτημα αρμοδιοτήτων. Επίσης, κλειστό γυμναστήριο στο Απιθύτα και 215 προσλήψεις στον Δήμο Θεσσαλονίκης, κυρίως τεχνικού προσωπικού. Αυτά είναι σε τίτλους, σας είπαμε ότι θα τα αναφέρουμε. Κάποια από αυτά θα τα ξαναβρούμε αρκετές φορές στην ειδησιογραφία της πόλης και εγώ πραγματικά ελπίζω πως για ορισμένα, αν όχι για όλα, θα έχουμε απάντηση και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό κατά τη διάρκεια των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η οποία δεν είναι μακριά, είναι περίπου σε ένα μήνα από τώρα. Εάν έτσι θα επέτρεπα στον εαυτό μου ένα μικρό σχόλιο, θα έλεγα ότι ζητήματα τα οποία σχετίζονται με κτίρια, τα οποία υπάρχουν παρκαρισμένα και διάφορα στρατόπεδα σε υπηρεσίες του δημοσίου, εγώ θα ήθελα να κινούνται ταχύτατα οι διαδικασίες από τη στιγμή βεβαίως που ο Δήμος παρουσιάσει ένα αξιόπιστο σχέδιο, είτε για την ανάπλαση είτε για την αξιοποίηση αυτών των χώρων. Δεν υπάρχει λόγος καθυστέρησης όταν ένα στρατόπεδο ρημάζει να μην δίνεται σε έναν Δήμο, σε όποιο σημείο της Ελλάδας, ο οποίος παρουσιάζει ένα αξιόπιστο σχέδιο αναβάθμισης και ανάπλασης του συγκεκριμένου χώρου. Τελεία, και θα επανέλθουμε αρκετές φορές.

0: Μπήκαμε αισίως στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Το τηλεφωνικό μας νούμερο για μηνύματα στο Viber είναι το 6930-078-228. 6930, επαναλαμβάνω, 078-228. Το αποθηκεύετε στο Viber και μπορείτε να στέλνετε στον 102 τα μηνύματά σας άφοβα, ανάλογα βεβαίως με το ποια εκπομπή παρακολουθείτε. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν αλλάξει κάτι στα κυκλοφοριακά δεδομένα της πόλης. Σχεδόν τα πάντα είναι πεντακάθαρα. Υπάρχουν οι πληροφορίες ότι εδώ και περίπου 40 με 45 λεπτά έχει εκδηλωθεί μια πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην τοποθεσία Πόρτο Καρά στη Σιθωνία της Χαλκιδικής. Η πυροσβεστική έχει ενημερωθεί πριν από περίπου 40 λεπτά από τις δυνάμεις που έχουν κατευθυνθεί και ενεργούν επί του πεδίου. Εγώ καταλαβαίνω πως πρόκειται για ένα έτσι χαμηλής έντασης περιστατικό. 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα παίρνουν μέρος στο έργο της κατάσβεσης. Δεν φαίνεται να συντρέχει ανησυχία κάποια στιγμή όμως. Το παρακολουθούμε βεβαίως εδώ στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και για οτιδήποτε νεότερο θα ενημερώσουμε. Λέγαμε ότι κάθε μέρα αθλητικά τουλάχιστον είναι αφιερωμένη στην ομάδα η οποία έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις. Αυτό το χρονικό διάστημα μας συντροφεύει το ποδόσφαιρο. Σήμερα είναι η μέρα του ΠΑΟΚ. Ακούσαμε νωρίτερα το ρεπορτάζ. Ωστόσο, χθες έπαιξε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έμενε στην ισοπαλία με αντίπαλο την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 σε ένα παιχνίδι το οποίο και θα μπορούσε να είχε κερδίσει με περισσότερα γκολ, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο θα μπορούσε κιόλας να είχε χάσει. Ένα μικρό σχόλιο το ζητάμε από τον Θόδωρο Χατζηπαντελή, ο οποίος μας περιμένει υπομονετικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής του γραμμής. Θόδωρο, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ναι, κοίταξε, για αυτό το παιχνίδι μπορώ να σου πω πολλά. Το είδα και αυτό το παιχνίδι. Θύμισε λίγο εποχές Ρούι Βιτόρια, έτσι, ο χθεσινός Παναθηναϊκός. Τόσες μεταγραφές, τόσες προσθήκες στην ομάδα φέτος, οι περισσότερες, όπως είπαμε και χθες, αλλά από ποιότητα μηδέν. Έτσι, η συνταγή αυτή με τα αντίθασα αυτά και τα λαντούχα νιάτα και παιδιά. Και ο Γιάνγκουσης που έβαλε τον γκολ, ο Πιτσιρικάς, ο Κροάτης, ο 20χρονος και όλα τα υπόλοιπα παιδιά, ίσως φέρει αποτελέσματα. Αλλά αυτό θα γίνει σε βάθος χρόνου. Πόσες φορές έχει γίνει αυτό το πείραμα στον Παναθηναϊκό τα τελευταία 15 χρόνια που έχει να πάρει τίτλο, έτσι, αμέτρητες. Μόνο τα πρόσωπα αλλάζουν. Όλα τα υπόλοιπα είναι ίδια και απαράλλαχτα στον Παναθηναϊκό. Τσούκου τσούκου, όχι γκολ, μπολ. Διότι γκολ δεν μπαίνει. Και άμα μπει, παίρνουν και γκολ από την άλλη πλευρά. Mm-hmm. Δηλαδή, η δεύτερη ισοπαλία, 1-1, μετά το 2-2, με την Πάξη, με δύο ομάδες δηλαδή, οι οποίες δεν υπάρχουν στον ευρωπαϊκό χάρτη, για, από μια ομάδα η οποία είναι η νικήτρια των φετινών μεταγραφών από ελληνικής πλευράς, νομίζω ότι δεν είναι ότι καλύτερο. Και, αν, και μιλώ πάντα για κάποιον ο οποίος έχει δει το παιχνίδι. Γιατί αν κάποιος δεν το είδε, δεν μπορεί να βγάλει συμπέρασμα, να καταλάβει πόσο εκνευριστικό ήταν το παιχνίδι που έπαιζε ο Παναθηναϊκός. Ένα ποδόσφαιρο χωρίς νεύρο, χωρίς στρατηγική, χωρίς σύστημα και φυσικά από θέαμα. Τι να σου πω τώρα Δημήτρη, μπορούσες να κάνεις και χαρακτήρι εκείνη την ώρα. Ούτε ένα σουτ, ούτε μια κάθετη πάσα της προκοπής. Γύρω-γύρω όλοι, το ξέρεις αυτό που λέει, γύρω-γύρω όλοι στη μέση, ο Μανώλης.
0: Ναι, το ξέρω. Κυρίως το δεύτερο ημίχρονο το οποίο είδα εγώ, δηλαδή είδα από το 40 και μετά μέχρι το τέλος, υπήρξε μια φλιαρία, έτσι για να το πω εγώ ευγενικά. Μια κατοχή η οποία ποτέ δεν γινόταν κάτι πιο ουσιαστικό. Παρέμενε απλά κατοχή.
1: Ναι.
0: Και κάθε πάσα, και δυστυχώς αυτό που δεν κατάλαβα ήταν πως κάθε δεύτερη πάσα, ας πούμε, από συγκεκριμένους παίκτες ήταν προς τα πίσω την ώρα που ήσουν στην επίθεση. Δεν το κατάλαβα αυτό, ναι.
1: Πολύ σωστά το αναφέρεις. Δηλαδή, εκείνη την ώρα ήταν αυτό που θα έλεγα αμέσως μετά. Η μπάλα πήγαινε πάντα παράλληλα ή πήγαινε προς τα πίσω. Δηλαδή, είσαι στην επίθεση. Έχεις ανεβάσει τα δύο μπακ αριστερά και δεξιά, τον Τζάπρα και τον Κυριακόπουλο, οι οποίοι παίζουν πιο μπροστά και από τα εξτρέμ. Έτσι, και άρα στις αντεπιθέσεις είσαι πολύ ευάλωτος. Και αντί να πηγαίνεις την μπάλα μπροστά, την πηγαίνεις πίσω, προς τα πίσω. Εντάξει, αυτό δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά όσον αφορά το σύστημα που χρησιμοποιεί ο προπονητής. Βέβαια, θα μου πεις, από τώρα άρχισε η γκρίνια. Όχι, απλά βλέποντας ένα παιχνίδι και παρακολουθώντας το δημοσιογραφικά, είσαι υποχρεωμένος να βγάλεις κάποια συμπεράσματα. Και τα συμπεράσματα που βγαίνουν εκ του αποτελέσματος δεν είναι θετικά αυτή τη στιγμή για την εικόνα που παρουσίασε ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Δεν είναι δυνατό να κάνεις μια μισή ευκαιρία σε δύο ημίχρονα μέσα στην έδρα σου απέναντι σε μια βουλγάρικη ομάδα που επαναλαμβάνω δεν υπάρχει στο χάρτη. Είναι η δεύτερη ομάδα της Σόφιας. Δεν είναι η ΤΣΕΣΕΚΑ. Η καλή ΤΣΕΣΕΚΑ είναι η άλλη ομάδα. Αυτή είναι η δεύτερη ομάδα που ιδρύθηκε πριν από 10 χρόνια, η παλιά ομάδα του στρατού και η οποία βεβαίως δεν έχει καμία σχέση. Αλλά όταν είστε διαβασμένοι, ήξερε πώς θα παίξει ο Παναθηναϊκός, κλείστηκε πίσω πάρα πολύ καλά, δέχθηκε ένα γκολ, βγήκε στην αντεπίθεση, κέρδισε 5 αλλεπάλληλα κόρνερ και βάλε γκολ. Όταν κερδίζεις συνεχόμενα και δεν μπορούν να διώξουν οι αμυντικοί σου, σημαίνει ότι ούτε η αμυντική σου γραμμή λειτουργεί καλά, ούτε η μεσαία σου γραμμή λειτουργεί καλά, εφόσον δεν μπορείς να πας την μπάλα μπροστά. Και φυσικά, όταν βρίσκεσαι σε μια τέτοια κατάσταση, καταλαβαίνεις καμία έμπνευση και θέαμα φυσικά για να κλείνεις τα μάτια σου. Έτσι. Και μιλάμε για τα προκριματικά του Conference League, Δημήτρη, έτσι. Του Conference League, δηλαδή της τρίτης και πιο, έτσι, να, δεν θέλω να είμαι προσβλητικός, πώς να το πω, άσημης.
0: Σε επίπεδο υπάρχει... δυναμικής, ρε παιδί μου, η τρίτη τη τάξη σε επίπεδο δυναμικής, διοργάνωση της UEFA, έτσι.
1: Ναι, γιατί κακά τα ψέματα, νομίζω ότι την είχαμε κάνει και παλιότερα αυτή την κουβέντα. Αυτή είναι η διοργάνωση για τις ελληνικές ομάδες.
0: Ναι, αυτή ταιριάζει, σε αυτό συμφωνώ και εγώ. Για όλες τις ομάδες είναι αυτή που ταιριάζει περισσότερο. Με εξαίρεση ενδεχομένως τον πρωταθλητή, όποιος και να είναι, ο οποίος θεωρητικά για να κατακτήσει το πρωτάθλημα θα πρέπει να έχει φτιάξει μια ομάδα ένα κλικ πάνω από τις άλλες. Οπότε ο πρωταθλητής μπορεί να παίζει για μένα, επαναλαμβάνω, στο Europa.
1: Ναι. Αυτό. Μπράβο. Πολύ σωστά το θέτει.
0: Εκεί.
1: Για να μπορεί να έχει εκεί ελπίδες να προχωρήσει. Λοιπόν, τώρα το Champions League νομίζω είναι μόνο για τα λεφτά, για τις ελληνικές ομάδες. Μπας και μπούμε όπως έκανε ο Ολυμπιακός στη Link Space και πάρουμε και παραπάνω λεφτά. Πράγκα, να το πω έτσι, λίγο πιο λαϊκά.
0: Και να σου πω, θέλει και βαθμούς όμως για να πάρεις και καλά λεφτά. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Δηλαδή, εντάξει, παίρνεις καλά χρήματα, δεν λέω μπαίνοντας, αλλά η συμμετοχή από μόνη της, αν πηγαίνεις από ήττα σε ήττα σε ήττα σε ήττα, είσαι σφαλιάρα όπως το λένε και πιο λαϊκά. Δεν ξέρω αν έχει και τόσο πολλά χρήματα τελικά όλη αυτή η διαδικασία. Σίγουρα δεν έχει γόητρο και ψυχολογία. Σίγουρα δεν έχει αυτά.
1: Χρήματα όμως έχει πολλά το να μπει στη Link Space, έτσι. Δηλαδή και μόνο που θα μπει είναι μερικά εκατομμύρια. Από εκεί και πέρα η νίκη δίνει λεφτά και η ισοπαλία φυσικά. Αλλά και μόνο που θα μπει είναι λεφτά. Το θέμα είναι ότι με αυτά τα. Με τις δικές μας ομάδες το Conference League είναι μια πάρα πολύ ωραία διοργάνωση, την κατέκτησε ήδη ο Ολυμπιακός και νομίζω ότι μια καλή ελληνική ομάδα όπως ήταν πριν από μερικά χρόνια, πριν 3 χρόνια νομίζω που το πήρε ο Ολυμπιακός, άνετα μπορεί να το κερδίσει, άνετα. Μπορεί δηλαδή να φτάσει στο τελικό και να το κερδίσει.
0: Ναι, εντάξει. Και βεβαίως είναι... να μην βρεθούν και μεγαθύρια στο δρόμο του, όπως η Chelsea παραδείγματος χάρη, η οποία βρέθηκε πριν από 2-3 χρόνια να παίζει στο Conference. Εντάξει. Μήπως είσαι λίγο αυστηρός με τον Παναθηναϊκό. Μήπως τώρα αρχές Αυγούστου με 35 παίκτες ρόστερ είναι λίγο η κριτική αυτή. Εγώ δεν συμφωνώ, μέχρι κεραία συμφωνώ. Αλλά μήπως είσαι λίγο αυστηρός. Μπορείς δηλαδή, αν θα έπρεπε να κάνεις ένα βηματάκι πίσω σε κάτι, σε ποιο θα έκανες, ας πούμε.
1: Να σου πω, βεβαίως, να σου πω. Η κριτική είναι αυστηρή γιατί σε αυτά τα παιχνίδια, σε αυτά τα παιχνίδια του καλοκαιριού, δηλαδή τους 3 προχρηματικούς γύρους που γίνονται Ιούλιο και Αύγουστο, και αυτό δεν ισχύει μόνο για τον Παναθηναϊκό, με αφορμή όμως τον Παναθηναϊκό, το λέω και για τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες, το σημαντικό είναι να περάσεις. Και πρόσεξε, το λέω ειδικά για τον Παναθηναϊκό. Γιατί όταν ο Παναθηναϊκός δεν έχει δυνατότητα να αν αποκλειστεί από αυτή την ομάδα να παίξει κάποια άλλη για μια άλλη κατηγορία. Ενώ αυτή τη δυνατότητα την έχει ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟ. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός δεν την έχει. Άρα λοιπόν, ένα ήταν σημαίνει αυτόματα και αποκλεισμό από την Ευρώπη για την επόμενη χρονιά. Φαντάζεσαι αυτόν τον Παναθηναϊκό, τον νικητή των μεταγραφών, αποκλεισμένο από την Ευρώπη με 2 εισάξιες, 11 και 35 παίκτες. Έχει κάνει τι μετά. Λοιπόν, αυτό θέλω να πω. Άρα λοιπόν, το βάρος αυτών των προπονητή είναι πολύ μεγάλο και πρέπει ενδεχομένως να ξέρει και να ξεχωρίσει ότι άλλο ποδόσφαιρο πρέπει να παίξει για να προκριθεί παιχνίδι ζωής και θανάτου σε αυτούς τους 3 γύρους δεύτερο τρίτο προκριματικό γύρο και play-off, να μπει δηλαδή στον link face του conference link και στη συνέχεια να δει πώς μπορεί να παίξει και με θέαμα ή με οτιδήποτε άλλο. Έτσι. Δηλαδή, ακόμα και να χάσει μια αγωνιστική την πρώτη, λέω, στο πρωτάθλημα, το σημαντικό είναι ότι πρέπει να περάσει στους τρεις γύρους για να μπει στον όμιλο. Διότι μετά έχει τελειώσει η Ευρώπη. Άρα και αυτό είναι αυτή η αυστηρή κριτική. Ότι με αυτού του είδους το ποδόσφαιρο, με αυτού του είδους τον τρόπο με τον οποίο παίζει ο Παναθηναϊκός αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή, γι' αυτό έκανα και όλη αυτή την ανάλυση, δεν μπορεί, μάλλον όχι δεν μπορεί, μπορεί να φτάσει σε νίκη στη Βουλγαρία. Αλλά θα πρέπει να βρει τον τρόπο να μπορέσει να πετύχει αυτό το στόχο. Δεν έχει σημασία αν θα είναι με 0.5, με 1.0. Αυτός είναι ο στόχος αυτούς τους τρεις γύρους. Μετά θα κοιτάξεις το θέαμα, θα κοιτάξεις και τα γκολ και μπορείς να δεις και πολλά άλλα πράγματα. Αλλά και η άμυνα δεν είναι καλή και το κέντρο δεν μπορεί να προωθήσει την μπάλα. Όταν βρεθεί μια ομάδα τόσο κλειστή όπως η Βουλγάρικη, δηλαδή αν παίζεις έτσι με μια άγνωστη Βουλγάρικη ομάδα έτσι, και δεν μπορείς να διασπάσεις την άμυνα, τι θα κάνεις με ομάδες που θα είναι και πολύ καλύτερες, και οι ελληνικές ομάδες όλες είναι καλύτερες από αυτή τη Βουλγάρικη. Άρα λοιπόν πώς θα παίξεις, αυτό θέλω να πω. Αλλά όλα αυτά μπορεί να τα δεις στη συνέχεια. Τώρα πρέπει να βρεις τρόπο να πάρεις την πρόκριση. Δεν πήρες την πρόκριση, κινδυνεύει και η θέση σου, η ψυχολογία θα πέσει στο ναζίρ και τα πάντα θα, και η γκρίνια θα αρχίσει. Έτσι, μην ξεχνάς ότι χθες ακούστηκαν αποδοκιμασίες.
0: Ναι, ναι.
1: Έντονες αποδοκιμασίες, όπως και στον Ολυμπιακό. Γιατί? Γιατί οι φίλοι αυτοί του Παναθηναϊκού σου λένε πήραμε ο Αλαφούζος, λέγω, σας πήρα τόσους παίκτες. Τώρα είναι η δουλειά σας να βρείτε τον τρόπο να φτιάξετε μια ομάδα για να προκριθείτε. Και ο Ολυμπιακός τελείωσε όπως ξεκίνησε. Δηλαδή με αυτό ένα γκολ πέτυχε σε 6 αγώνες στα play-off πέρσι. Έτσι. Και τώρα συνεχίζει με 0. Γι' αυτό αποδοκίμασαν οι φίλαβλοι του Ολυμπιακού, όπως αποδοκίμασαν και οι φίλαβλοι του Παναθηναϊκού, αυτοί για διαφορετικό λόγο, γιατί όχι δεν πέτυχε γκολ, πέτυχε μέχρι τώρα ο Παναθηναϊκός 5 γκολ. Αλλά δέχτηκε 4. Έτσι, δέχτηκε 4. Οπότε είναι πολλά από αυτές τις δύο ομάδες, δηλαδή την ΤΣΕΚΑ 1948 και την ΠΑΞΗ, τα 4 γκολ. Είναι πάρα πολλά για το επίπεδο του Παναθηναϊκού. Αν όμως συνεχίσει έτσι, νομίζω ότι δεν θα έχει καλή κατάσταση.
0: Πάντως, Θόδωρη, η ιστορία δείχνει και το διαβάζω σε ένα δημοσίευμα από το athletico.gr ότι ο Παναθηναϊκός το έχει κάνει στο παρελθόν, δηλαδή να πάρει πρόκριση με νίκη σε νοκάουτ σειρά έπειτα από ισοπαλία 1-1 στον πρώτο εντός έδρας αγώνα του. Έχει ξαναβρεθεί σε αυτή τη συνθήκη μία φορά και τα έχει καταφέρει τότε. Βεβαίως θα μου πεις σε όλη του την ιστορία μόνο μια φορά. Ναι, μια φορά βρέθηκε σε αυτή τη συνθήκη και τα έχει καταφέρει. Ήταν το 2006 με αντίπαλο τη Metalurg Zaporizhia. 1-1 στο πρώτο μάτς, το οποίο μάλιστα είχε γίνει στην Πάτρα κιόλας, δεν είχε γίνει στο ΆΚΑ, γιατί στο ΆΚΑ γινόταν το παγκόσμιο κύπελο Στίβου τότε. Και πήγε εκτός έδρας και κέρδισε 1-0 με γκολ του Δημήτρη Παπαδόπουλου στο 14ο λεπτό. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό απαλύνει κάπως τον πόνο των Παναθηναϊκών που θέλουν να βλέπουν την ομάδα τους να κερδίζει μέσα έξω με 3-4-5 γκολ διαφορά και ανταυτού τη βλέπουν να δέχεται γκολ με το τσουβάλι. Αλλά σε κάθε περίπτωση εντάξει, ψυχραιμία. Το έχει ξανακάνει. Ελπίζουμε να το κάνει και σε μια εβδομάδα πάλι. Αν δεν το κάνει όμως, πρόβλημα.
1: Βέβαια, μεγάλο πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Ναι, μεγάλο.
0: Έχει
1: πρόβλημα,
0: 34 παίκτες ρόστερο ο Παναθηναϊκός. Είναι μεγάλο, είναι μεγάλο πρόβλημα. Ναι.
1: Είναι μεγάλο πρόβλημα και θα είναι. Βέβαια, κάθε χρόνο πάντα γίνεται μια έκπληξη σε μια ομάδα ελληνική. Μένει εκτός Ευρώπης τα τελευταία 4-5 χρόνια. Μια ομάδα μένει πάντα και πάντα χάνει από μικρότερη ομάδα. Λοιπόν, ας ελπίσουμε να μην πέσει καμία ελληνική ομάδα σε αυτή την παγίδα. Και πολύ περισσότερο βέβαια μια ομάδα που όπως είπες και εσύ έχει ένα ρόστερ τεράστιο, το οποίο φυσικά μετά δεν θα ξέρει τι να το κάνει. Αλλά όλα αυτά όπως είπαμε μένει να τα δούμε. Νομίζω ότι πιέζεται πλέον και ο προπονητής, το κατάλαβε. Mm-hmm. Βέβαια αυτοί οι βόρειο Ευρωπαίοι, Δανείοι και λοιπά, Δανός προπονητής, δεν καταλαβαίνουν και πολύ, δεν αγχώνονται και πολύ, έχουν το πλάνο τους. Σου λέει άμα βγει βγήκε, άμα δεν βγει δεν βγήκε. Ναι, αλλά εδώ είναι, είναι νότος. Είναι διαφορετική η νοοτροπία, η γκρίνια. Μπορεί να μην έχει βιώσει ο ίδιος, έτσι. Εκεί μπορεί να χάνεις και να χειροκροτάνε και είναι αλλιώς τα πράγματα. Εδώ,
0: εδώ είναι λίγο πιο άγρια, είναι λίγο πιο, ναι, εντάξει.
1: Έτσι, δεν είναι λίγο και εύχομαι να μην το νιώσει από την άσχημη πλευρά. Γιατί
0: εντάξει,
1: αν
0: φαντάζομαι, φαντάζομαι κάποιος, ρε Θόδωρε, θα του έχει πει τι ακριβώς σημαίνει τώρα το Ελλάς Ευρώπη Παναθηναϊκός για τους φίλους του Παναθηναϊκού και για όλο τον οργανισμό. Θα του έχει εξηγήσει κάποιος, δηλαδή δεν τον έχουν αφήσει τον άνθρωπο να πιστεύει ότι εδώ ας πούμε είναι σαν τη Σουηδία, την Νορβηγία, τη Φιλανδία και το Έιρε. Λέω εγώ τώρα.
1: Ναι, χάσαμε, δεν πειράζει. Ναι. Πάμε στο επόμενο. Ποιο είναι, ξέρω εγώ, με το Πανθρακικό.
0: Όχι,
1: θα παίξουμε.
0: Δύσκολο,
1: δεν είναι έτσι εδώ.
0: Ναι.
1: Εδώ θα τα βρει κούρα μετά. Κατάλαβες. Οπότε νομίζω ότι η θέση και των δύο, και του Μεντιλίμπαρ και του Νίστρουπ, είναι πλέον πολύ ευάλωτη. Πάρα πολύ ευάλωτη. Για έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα.
0: Μάλιστα, λοιπόν, εγώ θα σε καλέσω 8 και 4, όχι 8 και 4, συγγνώμη, θα σε καλέσω 9.30 σήμερα το βράδυ για το πρώτο σχόλιο στο ημίχρονο του αγώνα ΠΑΟΚ Άντερλεχτ, να μου πεις πώς τα βλέπεις τα πράγματα, να δούμε μήπως χτύπα ξύλο μπήκε ο Λύσης σε αυτή τη λίστα που έκανες νωρίτερα με τους προπονητές που είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: Ο Λύσης δεν θα έχει τέτοιο θέμα, γιατί ο ΠΑΟΚ ακόμα και αν αποκλειστεί έχει το conference.
0: Ναι, έχει μαξιλάρι. Δηλαδή, σωστά
1: έχει,
0: είναι αυτό.
1: Έχει,
0: ναι,
1: μαξιλάρι, το οποίο σου είπα ότι δεν έχει το Παναθηναϊκός. Όλοι έχουν μαξιλάρι. Εκτός από τον ΠΑΟΚ. Από τον Παναθηναϊκό. Οπότε εκεί τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Και βέβαια και για τον Μεντιλίμπαρ θα είναι δύσκολα, γιατί οι φίλοι του Ολυμπιακού θέλουν το ψηλότερο. Γιατί έτσι μάθανε. Μάθανε τα τελευταία χρόνια στα καλά. Οπότε και αυτό είναι ένα πρόβλημα.
0: Θόδωρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό δρόμο σου ευχόμαστε και θα τα πούμε και το βράδυ τηλεφωνικά.
1: Έτσι,
0: στην προσωπική ανάλυση εκεί που συζητάμε για τα ημίχρονα, όχι για τα τελικά αποτελέσματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θόδωρο Χατζηπαντελή.

Τάσο, τελειώσαμε. Σιγά σιγά βαδίζουμε προς το τέλος μας. Έχουν απομείνει 3 λεπτά τα οποία θα τα παραδώσουμε στην μουσική και εσάς, φίλες και φίλοι, στο δελτίο ειδήσεων με τον Τάσο Ρέτζιο, στο ακριβές της ώρας, στις 5 δηλαδή το απόγευμα, με την προτροπή να παραμείνετε συντονισμένοι εδώ στον 102 FM της L3. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 3, κάνοντας την αποτίμηση όχι μόνο της απόψινής αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με αντίπαλο την Άντερλεκτ, αλλά και το πώς θα πήγαν όλες οι ελληνικές ομάδες αυτή την ακροσευρωπαϊκή εβδομάδα. Εις αύριο, λοιπόν, τα σπουδαία. Γεια και χαρά σε όλους.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Τη νέα πλατφόρμα MyAgro για τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων που βρίσκεται από τις 4 Αυγούστου σε λειτουργία παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στις εγκαταστάσεις της ΑΔΕ. Όπως ανακοίνωσε, στόχος είναι η προκαταβολή των ενισχύσεων για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν ως τις 15 Σεπτεμβρίου να καταβληθεί ως τις 31 Οκτωβρίου, ενώ οι υπόλοιπες πληρωμές θα ολοκληρωθούν έως τις 30 Νοεμβρίου. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων, του βαθαίως κράτους, του ρουσφετιού και του παλαιοκομματισμού, τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι η νέα πλατφόρμα ανήκει εξ ολοκλήρου στο ελληνικό δημόσιο και αξιοποιεί την ψηφιακή τεχνολογία για μεγαλύτερη διαφάνεια και ταχύτερη επεξεργασία των αιτήσεων. Όπως είπε, η μεταρρύθμιση αποτελεί τη βάση για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική και τον εξυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα. Αφού η κυβέρνηση κατέριψε κάθε ρεκόρ αναβλητικότητας και ασυνέπειας, επιχειρεί τώρα να παρουσιάσει ως μεταρρύθμιση την έναρξη μιας διαδικασίας που θα έπρεπε να λειτουργεί εδώ και μήνες, σχολίασε το Πασόκ. Είναι τουλάχιστον υποκριτικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης να εξαγγέλει το τέλος του ρουσφετιού στις αγροτικές ενισχύσεις, όταν η κυβέρνησή του μετέτρεψε το ρουσφέτη σε μοντέλο διακυβέρνησης, σχολίασε με τη σειρά του ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα αιτήματα προς την κυβέρνηση, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και την αναβάθμιση της Θεσσαλονίκης, παρουσίασε σήμερα σε συνέντευξη τύπου ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης μετά τη συνάντηση που είχε με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Δήμαρχος ζήτησε την παραχώρηση του συγκροτήματος του Αγίου Μινά για ανάπλαση, την ανάδειξη του λόφου της Τούμπας, δύο πρώην στρατιωτικούς χώρους για τη δημιουργία 600 θέσεων στάθμευσης και μόνιμη λύση για τον καθαρισμό του Θερμαϊκού. Παράλληλα, διεκδικεί 215 προσλήψεις στο Δήμο, παράταση για έργα στους εμπορικούς δρόμους και επιτάχυνση της ανάπλασης ΔΕΘ με τη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου. Άμεση ήταν η κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε περίπου στις 4 παρατέταρτο σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Πόρτο Καρά στη Ιθονία Χαλκιδικής. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε σε μόλις 15 λεπτά από περιπολικό όχημα του πυροσβεστικού σώματος. Η άμεση αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτικής Αττικής με αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, αναδασώσεις και ενίσχυση της πρόληψης αποτελεί προτεραιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου, παρουσιάζοντας το σχέδιο για την επόμενη μέρα μετά τη μεγάλη πυρκαγιά. Όπως είπε, τα πρώτα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν ως 15 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του έτους, ενώ οι καμένες εκτάσεις θα κηρυχθούν αναδασωτές μέσα στις επόμενες 30 ημέρες. Παράλληλα, προανήγγειλε αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά δίκτυα ηλεκτροδότησης, ενώ υπογράμμισε ότι χρειαζόμαστε περισσότερο αντινέρο, περισσότερη πρόληψη, επισημένοντας πως η κλιματική κρίση καθιστά αναγκαία τη συστηματική ενίσχυση της προστασίας των δασών. Η ενίσχυση της βιομηχανίας και της μεταποίησης αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για μια πιο ανταγωνιστική και ανθεκτική οικονομία, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας στο Μέγαρο Μαξίμου. Όπως είπε, η κυβέρνηση επιδιώκει την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων, ενώ έθεσε ως στόχο την προσέλκυση έως και 15 δισεκατομμυρίων ευρώ από το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε 7 νέες προτεραιότητες για τη στήριξη της βιομηχανίας με έμφαση στις παραγωγικές επενδύσεις, τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την απλοποίηση των αδειοδοτήσεων. Έρεται η προληπτική σύσταση για μη χρήση του νερού του δικτύου ίδρυυσης για πόση, παρασκευή τροφίμων και βούρτισμα δοντιών στο οικισμό Σίβηρης του Δήμου Κασάνδρας στη Χαλκιδική. Όπως αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωσή του ο Δήμος Κασάνδρας, τα αποτελέσματα των αναλύσεων των δειγμάτων στην τρίτη και τελευταία έκθεση δοκιμών που διενεργήθηκαν είναι εντός των προβλεπόμενων μικροβιολογικών ορίων, οπότε έρεται η προληπτική σύσταση. Συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στην πλατεία του Λευκού Πύργου στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τη συμπλήρωση 81 χρόνων από τη ρήψη των ατομικών βομβών σε Χιροσίμα και Ναγκασάκι, διοργανώνεται από την Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη στη Θεσσαλονίκη και είναι προγραμματισμένη για τις 8 το βράδυ, ενώ αναμένεται να ακολουθήσει πορεία στο κέντρο της πόλης. Αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας του μετρό θα έχουμε σήμερα και αύριο λόγω των τελικών εργασιών που απαιτούνται για τη μόνιμη λειτουργική σύνδεση του νέου κλάδου του μέσου επέκτασης Καλαμαριάς με τη βασική γραμμή. Σήμερα η λειτουργία ολοκληρώνεται πρόωρα στις 9 το βράδυ αντί για τις 11, ενώ αύριο Παρασκευή η έναρξη δρομολογίων θα πραγματοποιηθεί στις 7 το πρωί αντί για τις 5 και 4. Οι παραπάνω ώρες αφορούν τις πρώτες και τελευταίες αναχωρήσεις των σειρμών από τους δύο τερματικούς σταθμούς, νέο σιδηροδρομικό σταθμός και Νέα Ελβετία. Στις 9 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τη βελγική Άντερλεχτ στο πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Η Τραμπζονσπορ ανακοίνωσε επίσημα σήμερα την απόκτηση του Μοχάμεδ Σαλάχ, ολοκληρώνοντας μια από τις πιο ισχυρές μεταγραφές του φετινού καλοκαιριού. Ο Αιγύπτιος παίκτης γίνεται έτσι ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης της Ευρώπης με απολαβές 17 εκατομμυρίων ευρώ καθαρά ανά σεζόν συν 20% δικαιώματα από την πώληση των προϊόντων που φέρουν το όνομά του. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός στη Μακεδονία και στη Θράκη. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας, όπου θα έχουμε και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μπουφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο θα είναι γενικά έθριος. Θα υπάρχουν πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές, αλλά κυρίως στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή ασθενής και βαθμιαία από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 ως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 6.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Η νέα πλατφόρμα MyAgro για τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων που βρίσκεται από τις 4 Αυγούστου σε λειτουργία παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στις εγκαταστάσεις της ΑΔΕ. Όπως ανακοίνωσε, στόχος είναι η προκαταβολή των ενισχύσεων για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν ως 15 Σεπτεμβρίου να καταβληθεί ως 31 Οκτωβρίου, ενώ οι υπόλοιπες πληρωμές θα ολοκληρωθούν ως 30 Νοεμβρίου. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων, του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού και του παλαιοκομματισμού, τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι η νέα πλατφόρμα ανήκει εξ ολοκλήρου στο ελληνικό δημόσιο και αξιοποιεί την ψηφιακή τεχνολογία για μεγαλύτερη διαφάνεια και ταχύτερη επεξεργασία των αιτήσεων. Όπως είπε, η μεταρρύθμιση αποτελεί τη βάση για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική και τον εξυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα. Αφού η κυβέρνηση κατέριψε κάθε ρεκόρ αναβλητικότητας και ασυνέπειας, επιχειρεί τώρα να παρουσιάσει ως μεταρρύθμιση την έναρξη μιας διαδικασίας που θα έπρεπε να λειτουργεί εδώ και μήνες, σχολίασε το Πασόκ. Είναι τουλάχιστον υποκριτικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης να εξαγγέλει το τέλος του ρουσφετιού στις αγροτικές ενισχύσεις, όταν η κυβέρνησή του μετέτρεψε το ρουσφέτι σε μοντέλο διακυβέρνησης, σχολίασε με τη σειρά του ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα αιτήματα προς την κυβέρνηση με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και την αναβάθμιση της Θεσσαλονίκης παρουσίασε σήμερα σε συνέντευξη τύπου ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης μετά τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Δήμαρχος ζήτησε την παραχώρηση του συγκροτήματος του Αγίου Μινά για ανάπλαση, την ανάδειξη του λόφου της Τούμπας, δύο πρώην στρατιωτικούς χώρους για τη δημιουργία 600 θέσεων στάθμευσης και μόνιμη λύση για τον καθαρισμό του Θερμαϊκού. Παράλληλα, διεκδικεί 215 προσλήψεις στο Δήμο, παράταση για έργα στους εμπορικούς δρόμους και επιτάχυνση της ανάπλασης ΔΕΘ με τη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου. Πυρκαγιά σε γεωργική έκταση στην περιοχή Κρίνη Φαρσάλων στη Λάρισα και την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με 8 οχήματα και 3 αεροσκάφη, ενώ έχει σταλεί και μήνυμα προς τους κατοίκους της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα. Η άμεση αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτικής Αττικής με αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, αναδασώσεις και ενίσχυση της πρόληψης αποτελεί προτεραιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου, παρουσιάζοντας το σχέδιο για την επόμενη μέρα μετά τη Μεγάλη Πυρκαγιά. Όπως είπε, τα πρώτα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν ως 15 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του έτους, ενώ οι καμένες εκτάσεις θα κηρυχθούν αναδασωτέες μέσα στις επόμενες 30 ημέρες. Παράλληλα, προανήγγειλε αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά δίκτυα ηλεκτροδότησης, ενώ υπογράμμισε ότι χρειαζόμαστε περισσότερο αντινέρο, περισσότερη πρόληψη, επισημένοντας πως η κλιματική κρίση καθιστά αναγκαία τη συστηματική ενίσχυση της προστασίας των δασών. Η ενίσχυση της βιομηχανίας και της μεταποίησης αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για μια πιο ανταγωνιστική και ανθεκτική οικονομία, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας στο Μέγαρο Μαξίμου. Όπως είπε, η κυβέρνηση επιδιώκει την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων, ενώ έθεσε ως στόχο την προσέλκυση έως και 15 δισεκατομμυρίων ευρώ από το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας. Έρεται η προληπτική σύσταση για μη χρήση του νερού του δικτύου ίδρυυσης για πόση, παρασκευή τροφίμων και βούρτσισμα δοντιών στον οικισμό Σίβηρης του Δήμου Κασάνδρας στη Χαλκιδική. Όπως αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωσή του ο Δήμος Κασάνδρας, τα αποτελέσματα των αναλύσεων των δειγμάτων στην τρίτη και τελευταία έκθεση δοκιμών που διενεργήθηκαν είναι εντός των προβλεπόμενων μικροβιολογικών ορίων, οπότε έρεται η προληπτική σύσταση. Συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στην πλατεία του Λευκού Πύργου στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τη συμπλήρωση 81 χρόνων από τη ρήψη των ατομικών βομβών σε Χιροσίμα και Ναγκασάκι.

0: από την Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη Θεσσαλονίκης. Η συγκέντρωση είναι προγραμματισμένη για τις 8, ενώ αναμένεται να ακολουθήσει πορεία στο κέντρο της πόλης. Αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας του μετρό θα έχουμε σήμερα και αύριο λόγω των τελικών εργασιών που απαιτούνται για τη μόνιμη λειτουργική σύνδεση του νέου κλάδου του Μέσου, η επέκταση Καλαμαριάς, με τη βασική γραμμή. Σήμερα η λειτουργία ολοκληρώνεται πρόωρα στις 9 το βράδυ αντί για τις 11, ενώ αύριο Παρασκευή η έναρξη των δρομολογίων θα πραγματοποιηθεί στις 7 το πρωί αντί για τις 5 και 4. Οι παραπάνω ώρες αφορούν τις πρώτες και τελευταίες αναχωρήσεις των σειρμών από τους δύο τερματικούς σταθμούς, νέο σιδηροδρομικό σταθμός και Νέα Ελβετία. Στις 9 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τη βελγική Άντερλεχτ στο πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στη Μακεδονία και στη Θράκη. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και της ανατολικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 ως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο θα είναι γενικά έθριος. Θα υπάρχουν πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές, αλλά κυρίως στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή ασθενής και βαθμιαία από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 ως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 7.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.
2: Ξέρω πως θα έρθει και δεν θα είμαι όπως είμαι. Να τον δεχτώ.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εντάσσεται το έργο ανάπλαση της έκτασης της ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 204,6 εκατομμύρια ευρώ με απόφαση του Υπουργού Κυριάκου Πιερακάκη και του Αναπληρωτή Υπουργού Νίκου Παπαθανάση. Με την ένταξη του έργου στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης διασφαλίζεται η δημόσια χρηματοδότησή του και τίθενται οι βάσεις για την υλοποίηση μιας από τις σημαντικότερες αστικές παρεμβάσεις των τελευταίων δεκαετιών στη Θεσσαλονίκη. Κεντρικό στοιχείο της παρέμβασης είναι η δημιουργία ενός μητροπολιτικού πάρκου περίπου 120 στρεμάτων. Σε κλειό πυρκαγιών και σήμερα η χώρα μας. Πυρκαγιά σε γεωργική έκταση στην περιοχή Κρίνη Φαρσάλων στη Λάρισα. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με 8 οχήματα και 3 αεροσκάφη, ενώ συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου των ΟΤΑ. Έχει σταλεί και μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην περιοχή Κολυμπάδα Σκύρου επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα και 8 αεροσκάφη με 2 ελικόπτερα. Οριοθετήθηκε ωστόσο η φωτιά στην τοποθεσία Πόρτο Καράς στη Σιθωνία Χαλκιδικής. Υπό έλεγχο η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αριοχώρη στην Καλαμάτα. Την ολοκλήρωση των αυτοψιών στο Πόρτο Γερμενό ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Όπως είπε στο Earth News, η αποζημίωση για τα ολοσχερώς κατεστραμμένα κτίρια ανέρχεται μέχρι 1.000 ευρώ το τετραγωνικό για κτίσματα που δεν ξεπερνούν τα 150 τετραγωνικά μέτρα. Το κόστος κατεδάφισης των κτηρίων θα το αναλάβει η πολιτεία. Όσον αφορά στις επιχειρήσεις, θα αποζημιωθούν στο 70% ο εξοπλισμός και τα μηχανήματα. Η άμεση αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτικής Αττικής με αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, αναδασώσεις και ενίσχυση της πρόληψης αποτελεί προτεραιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου, παρουσιάζοντας το σχέδιο για την επόμενη μέρα μετά τη Μεγάλη Πυρκαγιά. Όπως είπε, τα πρώτα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του έτους, ενώ οι καμένες εκτάσεις θα κηρυχθούν αναδασωτές μέσα στις επόμενες 30 ημέρες. Επίσης, ο κ. Παπασταύρου ανέφερε ότι η συνολική περίμετρος της πληγήσας περιοχής ανέρχεται σε περίπου 113.000 στρέμματα, εκ των οποίων τα περίπου 95.000 βρίσκονται εντός της περιφέρειας Αττικής. Παράλληλα, προανήγγειλε αυστηριοποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά δίκτυα ηλεκτροδότησης, ενώ υπογράμμισε ότι χρειαζόμαστε περισσότερο αντινέρο, περισσότερο πρόληψη. Επισημένοντας ότι η κλιματική κρίση καθιστά αναγκαία τη συστηματική ενίσχυση της προστασίας των δασών. Τη νέα πλατφόρμα MyAgro για τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων που βρίσκεται από τις 4 Αυγούστου σε λειτουργία παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στις εγκαταστάσεις της ΑΑΔΕ. Όπως ανακοίνωσε, στόχος είναι η προκαταβολή των ενισχύσεων για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν μέχρι 15 Σεπτεμβρίου να καταβληθεί ως τις 31 Οκτωβρίου, ενώ οι υπόλοιπες πληρωμές θα ολοκληρωθούν μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων του βαθαίως κράτους, του ρουσβετιού, του παλαιοκομματισμού, τόνισε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης. Παράλληλα, επισήμανε ότι η νέα πλατφόρμα ανήκει και σε ολοκλήρου στο ελληνικό δημόσιο και αξιοποιεί την ψηφιακή τεχνολογία για μεγαλύτερη διαφάνεια και ταχύτερη επεξεργασία των αιτήσεων. Όπως είπε, η μεταρρύθμιση αποτελεί τη βάση για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική και τον εξυγχρονισμό του πρωτογενού τομέα. Ενώπιον της ανακρίτριας, οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά στην Αττικοβιωτία που ξεκίνησε από το ηλεκτρικό δίκτυο αιωλικού πάρκου στη Βιωτία. Συγκεκριμένα, απολογούνται ο Δήμαρχος Τηλίδας που ήταν ο εργολάβος για την κατασκευή του δικτύου και ο τεχνικός υπεύθυνος του έργου. Στη συνέχεια, θα απολογηθεί και ο ιδιοκτήτης του αιωλικού πάρκου, ο οποίος παρουσιάστηκε οικειοθελώς στις αρχές την Τρίτη. Σε βάρος των δύο συλληφθέντων έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για 4 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Το βράδυ φτάνει στη χώρα μας η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρησμό της Μαρφίν το 2010. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος βρίσκεται ήδη στη Βρετανία προκειμένου να την παραλάβει. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 26χρονος Αφγανός μετά την απολογία του για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, ίσορος της οποίας εντοπίστηκε στις 18 Ιουλίου μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. ενώπιον της ανακρίτριας ο κατηγορούμενος φέρεται να επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής. Η υπεράσπιση του υπέβαλε αίτημα προς τη δικαστική λειτουργό να προσκομιστεί ο ιατρικός φάκελος του θύματος προκειμένου να ελεγχθεί αν η γυναίκα αντιμετώπιζε θέματα υγείας. Στις 9 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τη βελγική Άντερλεχτ στο πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης, γενικά έθριος με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη επίσης ο καιρός έθριος, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 21 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
2: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Θα μπορούσα να ξεκινήσω την εκπομπή λέγοντας «κάποτε όλα τελειώνουν», αλλά ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αυτό δεν ισχύει. Δεν τελειώνουν όλα. Αν υπάρχει ένας λόγος για τον οποίο η εκπομπή εκφράζει την απεχθειά της προς την αστική τάξη, αυτό έχει να κάνει ότι στην προσπάθειά της η αστική τάξη να καταστεί ηγέτιδα έκανε το σημαντικότερο πολιτικό αλλά και πολιτισμικό έγκλημα. Προσπάθησε να εκμοντερνοποιήσει το κλασικό. Για να κάνεις κάτι τέτοιο όμως, οφείλεις να αλλάξεις τη σημασία βασικών όρων. Και ένας εκ των σημαντικότερων όρων για την αστική τάξη υπήρξε εκείνος της φθοράς. Ξέρετε, θα μπορούσαμε από τώρα μέχρι τέλους της γης να μιλάμε για αυτό το θέμα, αλλά δεν θα το κάνουμε. Με πολύ απλά λόγια θα σας πω πως πίσω από αυτή την αλλαγή της νοηματοδότησης βρίσκεται το κέρδος. Η αστική τάξη και το οικονομικό σύστημα που έφερε στο προσκήνιο, ο καπιταλισμός, έμαθαν τις κοινωνίες να πετάνε λόγω φθοράς. Και αυτό διότι πολύ απλά το επόμενο μοντέλο, η επόμενη λύση υπάρχει ήδη. Το αστείο είναι ότι το σκρίνιο της μαμάς σας κάποτε χαρακτηρίστηκε στο πλαίσιο του εκμοντερνισμού εκτός εποχής, αλλά οι ίδιοι αστείοι δεκαετίες μετά βγαίνουν στη γύρα αναζητώντας το παλιό σκρίνιο της μαμάς σας για να το μοσχοπουλήσουν σε τιμή δεκαπλάσια της αρχικής του. Σήμερα αν το κρεβάτι σας μπατάρει, το διαδίκτυο έχει να σας προτείνει πάνω από 100 λύσεις έτοιμων κρεβατιών που υπόσχονται να είναι πολύ καλύτερα από το δικό σας. Αν δε χαλάσει μάλιστα η τηλεόρασή σας, ποτέ δεν χαλάει σε κάποιο της κομμάτι. Χαλάει ολόκληρη. Και ως εκ τούτου ήρθε η ώρα να την αλλάξετε.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Εδώ, στους 102 των FM της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο αγαπημένος Νίκος Κακαρίκος, μετά από καιρό, συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Και πώς του τυχαίνουνε του Νίκου κάτι τέτοιες εκπομπές, πραγματικά είναι να απορεί κανείς. Αλλά τις απολαμβάνει, έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο να τις απολαμβάνει. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο και όλοι όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, το κάνετε ως εξής. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Κάπου το πας, ρωτάτε. Υπερβάλλεις, λένε άλλοι. Για βγείτε στον μπαλκόνι, έχετε μπορντούρες. Δεν έχετε. Για να πανικύρεις τις ντουλάπες της. Έχετε παντελόνι με πιέτα. Δεν έχετε. Δεν έχει νόημα να μιλάς για ιστορία αν δεν μαστιγώσεις αλίπητα αυτούς που τη βίασαν. Το χειρότερο όλων, για να συνεχίσω, είναι ότι η φιλοσοφία της αστικής τάξης σε κοινωνικό, οικονομικό ή και πολιτικό επίπεδο πέρασε και στον κόσμο των συναισθημάτων. Όλο και θα έχετε ακούσει, ειδικά τα τελευταία χρόνια, κάποιον μικροαστό να σας λέει τόσα χρόνια μαζί αναπόφευτα έρχεται η φθορά. Πρέπει να έχεις μυαλό μέδουσας για να πιστεύεις ότι στις ανθρώπινες σχέσεις, όταν υπάρχει πάθος, βάθος, σεβασμός, κατανόηση, φροντίδα, έκπληξη, πότισμα των συναισθημάτων επέρχεται και η φθορά. Και σίγουρα έχεις μυαλό αχινού αν νομίζεις ότι η φιλία ή ο έρωτας μπορούν να μπουν υπό καθεστώς αμφισβήτησης με μέτρηση τον χρόνο. Έχετε πάει τις γονατιστή σε χωριό της Ηπείρου ή της Δυτικής Μακεδονίας. Αν πάτε στην Τεύλα, θα δείτε τη θιά μου την Ελπινίκη να βάζει φύλλα καρδιάς πάνω στο κεφάλι της, να μην την κάψει ο ήλιος, και πάνω από το μάρμαρο να μονολογεί. Και θα σας το πω ακριβώς όπως το λέει η θιά μου. Άιντε ρε Σοφοκλή, λίγο να ερχόσα να σε έβλεπα εδόλια και μαζίς να φύγω. Και η θιά μου Ελπινίκη δεν είναι μήτε ηρωίδα ποίηματος, μήτε κεντρική φιγούρα σε κάποιον πίνακα όπου εκφράζεται κάποιο ρομαντικό ιδεώδες. Αλλά λέγαμε σε έναν άνθρωπο τη λέξη φθορά. Στις 6 Αυγούστου του 1806 θα μας έδινε έναν όρο εντελώς διαφορετικό από αυτόν που δίνουμε σήμερα. Και σήμερα και σίγουρα, αν μας άκουγε να λέγαμε κάποτε όλα τελειώνουν, εντάξει, δεν θα γελούσε, αλλά αυτό το τελειώνουν θα το ανέλυε εντελώς διαφορετικά. Μήπως τελικά δεν ήταν από την αρχή καλά κολλημένα τα υλικά και δεν το ξέραμε, οπότε άδικος ο κόπος όλα όσα λέμε το σύνορο και όλα όσα θα πούμε από εδώ και πέρα. Διότι κάποτε ο Βολτέρος θα πει, αυτό το συνεθήλευμα που αυτό αποκαλείται Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία δεν υπήρξε ποτέ ούτε Αγία, ούτε Ρωμαϊκή, ούτε Αυτοκρατορία. Τα Χριστούγεννα του 800 έγινε η στέψη του Καρλομάγνου ως Ιμπερατόρ Ρωμανόρουμ από τον Πάπα Λέοντα τον Τρίτο, σηματοδοτώντας μια βαθιά τομή στον μεσαιωνικό κόσμο. Με την πράξη εκείνη, φίλες και φίλοι, η Δύση επιχείρησε να ανασυστήσει το ιδεώδες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, αποστασιοποιούμενη ταυτοχρόνως από την Βυζαντινή Αυτοκρατορία, η οποία από την πλευρά της διεκδικούσε αποκλειστικά τη ρωμαϊκή πολιτική και πολιτισμική κληρονομιά. Με λίγα λόγια, η ίδρυση της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας δεν ήταν ένα απλό πολιτικό γεγονός, αλλά ήταν ένα εγχείρημα ιδεολογικό με ισχυρές συνέπειες. Ο Καρλομάγνος με τη στέψη του επιχείρησε να ενοποιήσει υπό την εξουσία του τον δυτικό χριστιανικό κόσμο, οικοδομώντας ένα κράτος που θα συνδύαζε τις στρατιωτικές παραδόσεις των γερμανικών φύλων με το πολιτισμικό κύρος της αιώνιας Ρώμης. Το 962 ο Γερμανός βασιλιάς Όθων ο Πρώτος ο Μέγας στέφθηκε αυτοκράτορας ενός νέου κρατικού σχηματισμού που προήλθε από την ενοποίηση του βασιλείου της Ανατολικής Φραγκίας, δηλαδή
του ανατολικού τμήματος του τεράστιου κράτους των Φράγκων του Καρλομάγνου που είχε τεμαχιστεί από τους διαδόχους του τον προηγούμενο αιώνα με το βασίλειο της Ιταλίας. Οι μονάρχες του νέου κράτους διεκδικούσαν για τους εαυτούς τους τον τίτλο του Αυτοκράτορα των Ρωμαίων, με τον οποίο είχε στεφθεί ο Καρλομάγνος, όπως είπαμε, τα Χριστούγεννα του 800, με μια εξουσία που υποστήριζαν ότι είχαν κληρονομήσει από τους Ρωμαίους αυτοκράτορες της αρχαιότητας. Ξεκινήσαμε και το μουσικό μας ταξίδι με την Αντζέλικα Κιρσλάγκερ. Στο Χλάντεγκερν Μιγκάστάιν από τον Φλέτερμαους του μεγάλου Αυστριακού Γιώχαν Στράους. Πάμε τώρα σε έναν Γερμανό ποιητή, ο οποίος έζησε από το 1190 έως το 1236, τον Νάιτχαρτ φον Ρεούνταλ, ο οποίος μεταξύ άλλων υπήρξε και ένας εκ των κορυφαίων συνθετών της Γερμανίας κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια του κόσμου στον οποίο θα βρεθούμε, στο ξεκίνημα αυτού του κόσμου, είναι το «Ove Dieranot». Το ερμηνεύει ο κόντρατενόρος Drew Minter.

ούτε οι γλώσσες φθήρονται, μεταξυλίσσονται, αναβαπτίζονται, δυστυχώς πολλές φορές και μέσα από λάθη, όπως το θα παράξει. Αλλά δεν φθήρονται. Κάποια στιγμή κατασταλάζουν βέβαια φίλες και φίλοι και έφτασαν σε εμάς όπως έφτασαν. Οι γερμανικοί, για παράδειγμα, της εποχής από όπου μας ήρθε το συγκεκριμένο τραγούδι, ήταν διαφορετικοί. Ο Βεντίρινο θα πει αλίμονο σε αυτή τη συμφορά, αλλά σε εκείνη την γερμανική, τη λεγόμενη Mittelhochdeutsch, την μέσα άνω γερμανική, όπως την αποκαλούσαν κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα. Άρα είμαστε και στα χρόνια του χριστιανισμού, φίλες και φίλοι, έτσι. Ο τρόπος με τον οποίο περνούσε η εξουσία αλλάζει. Ναι, είμαστε μεν απόγονοι της ρωμαϊκής εξουσίας, αλλά πλέον η εξουσία είναι δοσμένη και από τον Θεό. Η διπλή αυτή ιδιότητα θα περιγραφεί με τους όρους Αγία και Ρωμαϊκή. Ο ακριβής όρος Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία δεν χρησιμοποιήθηκε μέχρι τον 13ο αιώνα, πριν από τον οποίο η αυτοκρατορία αναφερόταν ποικιλοτρόπως ως Universum Regnum, σε αντίθεση με τα περιφερειακά βασίλεια, Imperium Christianum, χριστιανική αυτοκρατορία δηλαδή, ή Romanum Imperium, ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Η νομιμότητα ωστόσο του αυτοκράτορα βασιζόταν πάντα στην έννοια του Translatio Imperii, ότι δηλαδή κατήχε την υπέρτατη εξουσία που κληρονόμησε από τους αρχαίους αυτοκράτορες της Ρώμης και, όπως είπαμε στη συνέχεια, και από τον ίδιο το Θεό. Και μπορεί το μέγεθος της αυτοκρατορίας όσο περνούσε ο καιρός να ήταν εντυπωσιακό. Γνωστή η ρίση που σας έχουμε πει και από εδώ, ο ήλιος δεν έδιε ποτέ, ωστόσο δεν έλειπαν τα μειονεκτήματα. Το βασικότερο όλων, η ίδια της η σύσταση. Βλέπετε, αποτελούνταν από 300 περίπου μικρού και μεσαίου μεγέθους κρατικούς σχηματισμούς. Τι σημαίνει αυτό? Βασίλεια, πριγκιπάτα, δουκάτα, κομιτείες, ελεύθερες πόλεις, επισκοπές. Να σκεφτείτε ότι κομμάτια της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ήταν και μεμονωμένα άτομα, ακριβώς όπως σας το λέω, μόνο και μόνο επειδή είχαν στην κατοχή τους τεράστιες εκτάσεις και βέβαια ικανό αριθμό υποτών. Θεωρητικά, όλα ετούτα τα κρατικά μορφώματα ήταν υποτελείς των αυτοκράτορα, παρόλα αυτά διατηρούσαν πολύ μεγάλη αυτονομία, μια αυτονομία που άγγιζε τα όρια της ανεξαρτησίας. Επίσης, ούκο λίγες φορές, όταν τα συμφέροντά τους δεν ταυτίζονταν, χτυπήθηκαν σκληρά. Στο απόγειό της, η Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, φίλες και φίλοι, περιέλαμβανε περιοχές της σημερινής Αυστρίας, της Γερμανίας, της Ελβετίας, του Λίχτενστάιν, του Λουξεμβούργου, της Τσεχίας, της Σλοβενίας, του Βελγίου και της Ολλανδίας, καθώς επίσης και μεγάλα τμήματα της σημερινής Πολωνίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας. Ο ήλιος έπαψε να δει τον 16ο αιώνα και συγκεκριμένα επί Καρόλου του Πέμπτου. Γιατί κατά από το στέμα του ενώνονται τα εδάφη και της Ισπανίας και κατ' επέκταση των κτήσεων των Ισπανών στην Αμερική. Ως εκ τούτου, ακόμη και αν είχε νύχτα στο Λίχτενστάιν, στο Μεξικό, ο ήλιος μια χαρά ψηλά ήταν. Άλλη μία ιδιομορφία του κράτους αυτού ήταν η διαδικασία εκλογής του αυτοκράτορα. Ο αυτοκράτορας εκλεγόταν παραδοσιακά από 7 Γερμανούς κατά βάση εκλέκτορες. Ήταν οι αρχιεπισκόποι της Μαγεντίας, αυτό που λέμε Mainz σήμερα, των Τρεβίρων, δηλαδή του Τρίερ, Κολονίας, τον βασιλιά της Βοημίας, τον δούκα της Σαξονίας, τον Μαργράβο Μαρκίσιο, δηλαδή του Βραντεμβούργου, και τον Παλατινό Κόμι του Ρήνου. Μετά την εκλογή του αυτοκράτορας στεφόταν από τον Πάπα στη Ρώμη, μια συνήθεια η οποία καταργήθηκε κατά τη διάρκεια του 16ου αιώνα και η τελετή ενθρόνησης μεταφέρθηκε στη Φραγκφούρτη. Οι εκλέκτορες, παρά το υψηλό τους κύρος, σκεφτείτε ότι χαρακτηρίζονταν δεύτεροι στην ιεραρχία του κράτους μετά τον αυτοκράτορα,
από το 1440 και μετά είχαν μόνο διακοσμητικό ρόλο. Βλέπετε, ο οίκος των Αμψβούργων μονοπολούσε το στέμα και εκείνοι απλά επικύρωναν τη διαδοχή. Ο όρος προέρχεται από τον εγγονό του Όθωνα του Δεύτερου, ο οποίος ήταν ο πρώτος που υιοθέτησε το όνομα του φρούριου Habsburg της Αυστρίας ως δικό του, προσθέτοντας έτσι το κόμις των Αμψβούργων στον τίτλο του. Φρούριου Habsburg της Αυστρίας ως δικό του, προσθέτοντας έτσι το κόμις των Αμψβούργων.

102 FM της R3, εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα στην Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Νίκος Κακαρίκος στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα στον αγαπημένο το Μάκη, τη Μαρία, τον αγαπημένο μας το Δημοσθένη στη Νεάπολη, γλυκιά παρέα από τα χρόνια τα παλιά, στον Κωνσταντίνο και τη Μαρία στην Αθήνα, μια γλυκιά αγκαλιά στον Άκη μας που ποτέ δεν μας ξεχνά και μας γλιτώνει στις κακοτοπιές, ξέρει αυτός, στην αγαπημένη Τατιάνα, την καλησπέρα στον Στέλιο, στη Ηλιάνα, την καλησπέρα μας στην Νανά, μια γλυκιά αγκαλιά στη Γεωργία. Αρχικά, δύσκολα να πούμε ότι υπήρχε μια πρωτεύουσα, γιατί ο αυτοκράτορας, ο κάθε αυτοκράτορας, μετακινούνταν συχνά ανάμεσα στις αυτοκρατορικές κατοικίες και συνήθως διάλεγε την αγαπημένη ή τις αγαπημένες έδρες. Ως εκ τούτου, οφείλουμε να σας πούμε ότι ανάμεσα στις πόλεις που κατά καιρούς φιλοξένησαν την αυλή του αυτοκράτορα ήταν το Άχεν, στη Γερμανία και το Μόναχο, η Πράγα επίσης, αλλά αν υπάρχει μια πόλη που επικράτησε τελικά ως πρωτεύουσα ήταν η πανέμορφη Βιέννη.

Ωραίο το μεγαλείο που απολάμβανε ο επικεφαλής ενός τόσο εκτεταμένου κράτους, μιας τόσο εκτεταμένης αυτοκρατορίας. Αλλά ο αυτοκράτορας είχε να αναμετρηθεί και με πάρα πολύ ισχυρούς αντιπάλους, οι οποίοι είχαν κάθε λόγο να υπονομεύσουν το κύρος του. Από τη μια πλευρά στεκόταν ο Πάπας, ο θρησκευτικός ηγέτης ολόκληρης της δυτικής χριστιανοσύνης. Είδαμε πολλές φορές και συντροφιά τη μεγάλη μάχη για το potere temporale και το potere spirituale. Ο αυτοκράτορας διατείνονταν ανέκαθεν ότι η εξουσία του Πάπα δεν είναι πολιτική, σε αντίθεση με τον εκάστοτε Ποντίφικα που θεωρούσε ότι κόσμος του δεν ήταν μόνο τα υπερκόσμια αλλά και τα εγκόσμια. Οι πόλεις της Δυτικής Ευρώπης και στο εσωτερικό της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας χωρίστηκαν στα δύο. Και για όσους δεν το θυμούνται, ένας τρόπος για να δείτε εάν μία πόλη ήταν πιστή στον αυτοκράτορα είναι να κοιτάξετε τις επάλξεις. Εάν οι μέανδροι συνεχίζουν κανονικά την πορεία τους, ευθείες δηλαδή γραμμές, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω, τότε η πόλη ήταν σύμμαχος του αυτοκράτορα. Εάν όμως στην ευθεία του κάθε μέανδρου σχηματίζεται ένα V, τότε η πόλη ήταν φιλοπαπική. Όμως δεν ήταν μόνο ο Πάπας ο μεγάλος μπελάς της αυτοκρατορίας. Ήταν και τα πριγκιπόπουλα των κρατηδίων, τα οποία πάλευαν διαρκώς να μεγαλώσουν την εξουσία τους, σε βάρος βέβαια της κεντρικής εξουσίας. Και τα κατάφερναν και αυτοί, όπως και ο Πάπας, σε μεγάλο βαθμό, καθώς ο αυτοκράτορας, για να τους έχει όλους με το μέρος του, τι έκανε? Αναγκαζόταν να τους παραχωρεί όλο και μεγαλύτερη αυτονομία. Η κρίση κάποια στιγμή θα ερχόταν και θα χτυπήσει κόκκινο, φίλες και φίλοι, τον 16ο αιώνα με τη μεταρρύθμιση. Οι θρησκευτικές συγκρούσεις ανάμεσα σε καθολικούς και προτεστάντες πρίγκιπες θα πλήξουν ανεπανόρθωτα τη συνοχή της αυτοκρατορίας. Αποτέλεσμα αυτού, τα κρατήδια να γίνουν σταδιακά εντελώς, θα λέγαμε, ανεξάρτητα και ο τίτλος του αυτοκράτορα να μείνει απλώς μια ανάμνηση του μεσαίουνα. Είναι αυτό που λέμε ένα περασμένο μεγαλείο το οποίο διηγώσουν για να κλαις. Άλλωστε οι Αμπσβούργοι που κατήχαν σταθερά το αυτοκρατορικό στέμα ήταν ταυτόχρονα και βασιλιάδες της Αυστρίας, για την ακρίβεια των Αμπσβουργικών κτίσεων, οπότε ασχολούνταν κυρίως με την παγίωση της κυριαρχίας τους στα δικά τους εδάφη. Μεγάλες περιοχές, όπως η Ελβετία και η Ολλανδία, γίνονται ανεξάρτητα κράτη, αποχωρούν από την αυτοκρατορία, με αποτέλεσμα η συρρήκνωση των συνόρων να είναι πλέον εμφανής. Ώρα για Σούμπερτ, φίλες και φίλοι, και Στάντχεν από την υπέροχη φωνή της Μπάρμπαρα Χέντριξ.

Τα συνολικά στοιχεία του πληθυσμού για την Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, φίλες και φίλοι, είναι πολύ ασαφή και επικύλουν ευρέως. Υπολογίζεται ότι η αυτοκρατορία του Καρλομάγνου μπορεί να είχε μέχρι και 20 εκατομμύρια ανθρώπους. Ο ιστορικός Πίτερ Γουίλσον υπολογίζει τον πληθυσμό της αυτοκρατορίας το 1700 σε 25 εκατομμύρια, εκ των οποίων τα 5 ζούσαν στην αυτοκρατορική Ιταλία. Το 1800 υπολογίζει τον πληθυσμό της αυτοκρατορίας σε 29 εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς την Ιταλία, ενώ άλλα 12.600.000 ήταν Αυστριακοί και Πρώσοι, οι οποίοι ωστόσο ζούσαν εκτός αυτοκρατορίας.

Και κάποια στιγμή ήρθε ο Βοναπάρτης, ο οποίος βρήκε απέναντί του ως ηγέτη της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και κυβερνήτη των απέραντων πολυεθνικών κληρονομικών εδαφών των Αμπσβούργων, τον Φραγκίσκο τον Δεύτερο της Αυστρίας. Ο Φραγκίσκος αναφυσβήτητα ένιωσε, φίλες και φίλοι, να απειλείται από την Γαλλική Επανάσταση και αργότερα τον επεκτατισμό του Ναπολέοντα, καθώς και τις κοινωνικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις που εξάγονταν σε όλη την Ευρώπη στον απόϊχο των κατακτήσεων του Γαλλικού στρατού. Ο Φραγκίσκος είχε μια πάρα πολύ δύσκολη σχέση με τους Φραντσέζους. Η θεία του ήταν η Μαρία Αντουανέτα, σύζυγος του Λουδοβίκου και βασίλισσα σύζυγος της Γαλλίας, η οποία ως γνωστόν καρατομήθηκε από τους αβράκουτους του Μαρά το 1793. Μάλιστα, το γεγονός αυτό συνέπεσε με το ξεκίνημα της πορείας του Φραγκίσκου στο θρόνο της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Οι κακές γλώσσες πάντως λένε, και πολλοί διπλωμάτες το επιβεβαιώνουν, ότι ήταν γενικώς αδιάφορος για τη μοίρα της θείας του. Ο Φραγκίσκος ο Δεύτερος θα οδηγήσει την Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία στους πολέμους της Γαλλικής Επανάστασης. Διοίκησε για λίγο τις συμμαχικές δυνάμεις κατά την εκστρατεία στη Φλάνδρα το 1794, πριν παραδώσει τη διοίκηση στον αδελφό του, αρχιδούκα Κάρολο Λουδοβίκο. Όταν όμως ιτήθηκε από τον Ναπολέοντα, οδηγήθηκε στη συνθήκη του Κάμπο Φόρμιο, με βάση την οποία θα παραχωρούσε την αριστερή όχθη του Ρήνου στη Γαλλία, με αντάλλαγμα τη Βενετία και τη Δαλματία. Δεν το έβαλε κάτω όμως. Πολέμησε πάλι κατά της Γαλλίας, κατά τον πόλεμο του Δεύτερου Συνασπισμού. Στις 11 Αυγούστου του 1804, ως απάντηση στον Ναπολέοντα που στέφθηκε αυτοκράτορας των Γάλλων, ανακοίνωσε ότι θα αναλάμβανε εφ' εξής τον τίτλο του κληρονομικού αυτοκράτορα της Αυστρίας ως Φραγκίσκος ο Πρώτος, ενώ ήταν Δεύτερος. Μια κίνηση που τυπικά ήταν παράνομη κατά την άποψη του αυτοκρατορικού νόμου. Στον πόλεμο του Τρίτου Συνασπισμού, οι αυστριακές δυνάμεις, φίλες και φίλοι, γνώρισαν μια τρομακτική ήττα στο θερλικό Αούστερλιτς και ο Φραγκίσκος αναγκάστηκε να υποταχθεί με τη συνθήκη του Πρεσβούργου, που αποδυνάμωνε πολύ την Αυστρία και επέφερε την κατάρρευση της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Και θα δούμε πώς. Τον Ιούλιο του 1806, υπό την πίεση της Γαλλίας, η Βαυαρία και άλλα 15 γερμανικά κράτη επικύρωσαν το καταστατικό της ίδρυσης της Συνομοσπονδίας του Ρήνου. Όταν ο Βοναπάρτης ορίστηκε προστάτης της Συνομοσπονδίας του Ρήνου, οι Γερμανοί ανακοίνωσαν στην αυτοκρατορική δίαιτα την πρόθεσή τους να εγκαταλείψουν την αυτοκρατορία, όπως σας το λέω. Είδα τη Γερμανία. Το πλήγμα για τους Αυσβούργους ήταν τεράστιο. Όλα έδειχναν να τελειώνουν.

Αυτός, φίλες και φίλοι, ήταν ο Γιώζεφ Πρότσκα στην άρια του Ταμίνο, την Dies Blinds, It's Bedauerbar Schön, από τον μαγικό αυλό. Του μεγάλου των Αψβούργων, του Μόσαρτ. Στις 22 Ιουλίου του 1806, ο Ναπολέοντας επιδίδει τελεσίγραφο στο Φραγκίσκο, απαιτώντας να παραιτηθεί αυτός από τη θέση του αυτοκράτορα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας μέχρι τις 10 Αυγούστου. Στις 6 Αυγούστου φτάσαμε, ο Φραγκίσκος υποκύπτει στο αναπόφευκτο. Και χωρίς να κάνει αναφορά την εποχή εκείνη στο τελεσίγραφο του Βοναπάρτη, επιβεβαιώνει ότι μετά τη συνθήκη του Πρεσβούργου είχε κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσε για να εκπληρώσει τα καθήκοντά του ως αυτοκράτορας, αλλά ότι οι συνθήκες τον είχαν πείσει πως δεν μπορούσε πλέον να κυβερνήσει σύμφωνα με τον όρκο του, καθώς η δημιουργία της συνομοσποδίας του Ρήνου το καθιστούσε αδύνατο. Και πρόσθεσε: δια του παρόντος διατάσσουμε ότι θεωρούμε διαλυμένο το θεσμό που μας έδαινε μέχρι τώρα με τα κράτη της αυτοκρατορίας. Φίλες και φίλοι, η Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία δεν υπήρχε πια. Ο κόσμος θα άλλαζε. Οι χώρες που κάποτε απάρτιζαν τον τεράστιο αυτό κόσμο θα τραβούσαν η καθεμιά τον δικό τους δρόμο. Οι Γερμανοί με επικεφαλής τον Μπίσμαρκ θα επιδιώξουν μια επανένωση που ωστόσο ήταν απλώς ένας πανγερμανισμός και τίποτα περισσότερο. Το σίγουρο είναι ότι ο ήλιος, το βράδυ της 6ης Αυγούστου του 1806, όταν κάπου έδυσε, έδυσε ως ήλιος ενός τεράστιου κόσμου, αλλά το επόμενο πρωί ο ήλιος αυτός ανήκε κάπου αλλού. Και εμείς σας λέμε αντίο με ένα υπέροχο χοροδιακό του Γκούσταβ Μάλερ από τη Συμφωνία νούμερο 2 σε Do Minore. Ακούμε το Resurrection Mysterioso. Γεια και χαρά.

0: ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε κλειό πυρκαγιών και σήμερα η χώρα μας. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην περιοχή Κολυμπάδα Σκύρου. Επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα και 8 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργο ΟΤΑ. Στο νησί σπέβδουν ακτοπλοϊκώς 25 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 5 οχήματα από την Κύμη για να ενισχύσουν τις δυνάμεις της πυροσβεστικής που ήδη δίνουν μάχη με τις φλόγες. Φωτιά και στην Αγία Μαρίνα Ηλίας, όπου επιχειρούν 3 αεροσκάφη. Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αριοχώρη στην Καλαμάτα. Συνολικά 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Οι 36 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν σε 8 ενεργά μέτωπα. Ενώπιον της ανακρίτριας, οι 2 συλληφθέντες για τη φωτιά στην Αττικοβιωτία, που ξεκίνησε από το ηλεκτρικό δίκτυο αιωλικού πάρκου στη Βιωτία. Συγκεκριμένα απολογούνται ο Δήμαρχος Τηλίδας, που ήταν ο εργολάβος για την κατασκευή του δικτύου και ο τεχνικός υπεύθυνος του έργου. Στη συνέχεια θα απολογηθεί και ο ιδιοκτήτης του αιωλικού πάρκου, ο οποίος παρουσιάστηκε οικειοθελώς στις αρχές την Τρίτη. Σε βάρος των 2 συλληφθέντων έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για 4 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Την ολοκλήρωση των αυτοψιών στο Πόρτο Γερμενό ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Όπως είπε στο Earth News, η αποζημίωση για τα ολοσχερώς κατεστραμμένα κτίρια ανέρχεται μέχρι 1.000 ευρώ το τετραγωνικό για κτίσματα που δεν ξεπερνούν τα 150 τετραγωνικά μέτρα. Το κόστος κατεδάφισης των κτιρίων θα το αναλάβει η πολιτεία. Όσον αφορά στις επιχειρήσεις, θα αποζημιωθούν στο 70% ο εξοπλισμός και τα μηχανήματα. Η άμεση αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτικής Αττικής με αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, αναδασώσεις και ενίσχυση της πρόληψης αποτελούν προτεραιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου, παρουσιάζοντας το σχέδιο για την επόμενη μέρα μετά τη Μεγάλη Πυρκαγιά. Παράλληλα, προανήγγειλε αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά δίκτυα ηλεκτροδότησης, ενώ υπογράμμισε ότι χρειαζόμαστε περισσότερο αντινέρο, περισσότερη πρόληψη, επισημένοντας ότι η κλιματική κρίση καθιστά αναγκαία τη συστηματική ενίσχυση της προστασίας των δασών. Τη νέα πλατφόρμα MyAgro για τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων, που βρίσκεται από τις 4 Αυγούστου σε λειτουργία, παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στις εγκαταστάσεις της ΑΔΕ. Όπως ανακοίνωσε, στόχος είναι η προκαταβολή των ενισχύσεων για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν μέχρι 15 Σεπτεμβρίου να καταβληθεί μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, ενώ οι υπόλοιπες πληρωμές θα ολοκληρωθούν μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Έτοιμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας, υπέβαλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Οι επενδύσεις για την ενεργειακή ανθεκτικότητα θα περιλαμβάνουν έργα αποθήκευσης ενέργειας από ΑΠΕ, έργα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων, καθώς και έργα υποδομών που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας της χώρας. Το βράδυ φτάνει στη χώρα μας η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρησμό της Μαρφίν. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος βρίσκεται ήδη στη Βρετανία προκειμένου να την παραλάβει. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης. Στο τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εντάσσεται το έργο ανάπλαση της έκτασης της ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 204,6 εκατομμύρια ευρώ με απόφαση του Υπουργού Κυριάκου Πιερακάκη και του Αναπληρωτή Υπουργού Νίκου Παπαθανάση. Με την ένταξη του έργου στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης διασφαλίζεται η δημόσια χρηματοδότησή του και τίθενται οι βάσεις για την υλοποίηση μιας από τις σημαντικότερες αστικές παρεμβάσεις των τελευταίων δεκαετιών στη Θεσσαλονίκη. Κεντρικό στοιχείο της παρέμβασης, η δημιουργία ενός μητροπολιτικού πάρκου περίπου 120 στρεμάτων. Αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας του μετρό θα έχουμε σήμερα και αύριο λόγω τελικών εργασιών που απαιτούνται για την επέκταση της Καλαμαριάς και τη σύνδεση με τη βασική γραμμή. Σήμερα η λειτουργία ολοκληρώνεται πρόωρα στις 9 αντί για τις 11, ενώ αύριο η έναρξη των δρομολογίων θα πραγματοποιηθεί στις 7 το πρωί αντί για τις 5 και 4 το πρωί. Οι παραπάνω ώρες αφορούν τις πρώτες και τις τελευταίες αναχωρήσεις των σειρμών από τους δύο τερματικούς σταθμούς, νέο σιδηροδρομικό σταθμός και Νέα Ελβετία. Στην αθλητική μας ενημέρωση, στις 9 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τη βελγική Άντερλεχτ στο πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό του Europa League. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές αλλά και τις απογευματινές ώρες. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος αύριο ο καιρός, η άνεμη μεταβλητή ασθενής από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 21 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out.
4: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
6: Ταξίδια στο παρελθόν.
4: Μουσικές του κόσμου.

Άντισα και ζήτησα από τα θλιμμένα σύννεφα να λάμψουν, να ξεσπάσουν με βροχές. Κι όλη τη νύχτα γίναμε σκυλάκια και ξεδίναμε.

στα δέντρα προσευχήθηκαν να αντέχουμε στις πιο βαθιές χαρές. Κι όλη τη νύχτα φρίζαμε ποτάμια που γυρίζαμε ψηλά στις αρχικές μας τις πηγές. Ανάβαμε και σβήναμε και πάλι ξαναρχίζαμε και γίναν μια των δυο μας οι καρδιές. Και το πρωί ξυπνήσαμε

Ήσυχα στα δέντρα προσευχήθηκα να αντέχουμε στις πιο βαθιές χαρές. Κι όλη τη νύχτα φρίζαμε ποτάμια που γυρίζαμε ψηλά στις αρχικές μας τις πηγές. Ανάβαμε και σβήναμε και πάλι ξαναρχίζαμε και γίναμε μια των δυο μας η καρδιά.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της 5ης, 6 Αυγούστου 2026. Χρόνια πολλά Σωτήρη, Σωτηρία, όσοι γιορτάζουν και δεν γιορτάζουν έχοντας αυτό το όνομα, χρόνια πολλά. Μεγάλη μέρα σήμερα, μεταμόρφωση Σωτήρος, η πρώτη από τις δύο μεγάλες γιορτές του Αυγούστου. Ακολουθεί ο 15 Αύγουστος, είμαστε στον 102, είμαι ο Παναγιώτης Μανής. Έχω Κωνσταντίνο Μανουσάκη, συντεχνική επιμέλεια, και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 εδώ στον 102. Καλησπέρα στον Άλεξ που στέλνει την καλησπέρα του σε όλους και στον Αντώνη που στέλνει φωτογραφίες. Έχει γίνει μόδα αυτό τώρα να λέμε καλησπέρα με φωτογραφίες. Με ποτά και φαγητά, με φωτογραφίες, με μπύρες στο μπαλκόνι. Ωραία, χαίρομαι, καλό είναι αυτό. Αυτό σημαίνει ότι διασκεδάζετε, ότι καλοπερνάτε. Καλησπέρα, περιμένουμε λοιπόν και τα δικά σας μηνύματα στο 693-0078-228. 693-0078-228. Viber είναι αυτό. Ακούσατε πριν από λίγο από τον Βασίλη Μασούρα πρώτον ότι καιγόμαστε. Εγώ θα σας πω ότι για αύριο, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αύριο, μετά από πάρα πολλές μέρες, καμία περιοχή της χώρας δεν έχει πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, ούτε βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού 4 και 5. Οι κατηγορίες κινδύνου για αύριο είναι στη βόρεια χώρα μέση και στη νότια χώρα υψηλή, και αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να βγούμε έξω και να αρχίσουμε να ψήνουμε, να ανάβουμε φωτιές, να κάνουμε εργασίες, έτσι. Πάλι προσεκτικά, ωστόσο μετά από πολύ καιρό βλέπουμε έναν χάρτη που δεν είναι πορτοκαλί ή κόκκινος για πρώτη φορά. Επίσης, να υπενθυμίσω αυτό που είπε στις ειδήσεις και ο Βασίλης, ότι το μετρό σε λιγότερο από μία ώρα σήμερα σταματά. Τα δρομολόγια σταματούν γιατί θα γίνουν δοκιμές για τη σύνδεση με την Καλαμαριά, με τη γραμμή της Καλαμαριάς. Έτσι λοιπόν στις 9 σήμερα αντί για 11 σταματούν τα δρομολόγια και αύριο πρωί θα ξεκινήσουν στις 7 αντί για 5 και 4 που είναι κανονικά, και από εκεί και πέρα έχουμε διεύρυνση των ωραρίων. Δευτέρα ως Πέμπτη παραμένουν από τις 5 και 4 έως τις 11, Παρασκευή και Σάββατο πάνε έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα, μπορείτε να βγαίνετε και χωρίς αυτοκίνητο να πηγαίνετε στο κέντρο και μετά να επιστρέφετε με το μετρό, και την Κυριακή μέχρι μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα.

Καλησπέρα και στην Στέλλα που είναι και απόψε στην παρέα μας και εύχεται καλησπέρα σε όλη τη συντροφιά. 693-00-78-228. Επιτέλους το έχω μάθει απ' έξω, το βλέπω λίγο κλεφτά, αλλά το έχω μάθει απ' έξω. Αυτός είναι ο αριθμός Viber για να στέλνετε κι εσείς τα μηνύματα που θέλετε, φωτογραφίες, βίντεο ή ό,τι άλλο. Αυτή την ώρα, για να ξέρετε, ακόμη υπάρχει προγραμματισμένη συγκέντρωση από την Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη στο Λευκό Πύργο και αναμένεται να γίνει και πορεία στους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης. Όσοι είστε ακόμα στην πόλη και είστε αρκετοί, πάλι μποτιλιάρισμα είδα μπροστά μου σήμερα στην Εγνατία το μεσημέρι, έχετε το νου σας, γιατί μπορεί να έχουμε κυκλοφοριακά ζητήματα καθώς θα γίνει πορεία, γιατί συμπληρώνονται 81 χρόνια σήμερα από τη ρήψη των ατομικών βομβών σε Χιροσίμα και Ναγκασάκι. Οπότε μετά τη συγκέντρωση που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα στην πλατεία Λευκού Πύργου θα ακολουθήσει πορεία στους δρόμους. Έχετε το νου σας. Σε λίγη ώρα ξεκινά και η μάχη του ΠΑΟΚ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Η ενδεκάδα έχει 5 Έλληνες, η ενδεκάδα του Δικεφάλου. Παυλένκα, Κένι, Χατζηδιάκος, Μιχαηλίδης, Γκόμες, Ζαφίρη, Σανταμαρία, Ζίφκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον και Μύθου είναι η 11 που επέλεξε ο Αλέσιο Λύση για να ξεκινήσει. Κόντρα στην Άντερλεχτ ο αγώνας και σε μια εβδομάδα ο επαναληπτικός. Έχουμε πει, αν και ο Παναθηναϊκός χθες δεν ήταν τόσο καλός όσο έπρεπε, ότι είναι ευκαιρία για να δούμε και τις 5 ελληνικές ομάδες σε ομίλους των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Και μιας και είπαμε για το μετρό και την επέκτασή του προς Καλαμαριά, μόλις αυτή θα παραδοθεί, θα έχουμε και αλλαγές στις λεωφοριακές γραμμές. Έτσι λοιπόν, μια πρώτη πρόταση του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών, του Οργανισμού Συντονισμού των Συγκοινωνιών στη Θεσσαλονίκη προς τον Δήμο Καλαμαριάς, είναι η δημιουργία δύο νέων γραμμών που θα συνδέουν, η πρώτη, τον τερματικό σταθμό της Μίκρας με το αεροδρόμιο και η άλλη, τον τερματικό σταθμό της Μίκρας του μετρό με τον τερματικό σταθμό των λεωφορείων στο ΙΚΕΑ, προκειμένου έτσι να υπάρχει αυτή η διασύνδεση και με το αεροδρόμιο και με τα λεωφορεία που κινούνται προς Επανομή και προς Δήμο Θερμαϊκού. Επίσης, σε δύο βασικές γραμμές, 6 και 7, το 6 είναι το δρομολόγιο Καλαμαριά-Βενιζέλου και το 7 Άγιος Ιωάννης Πανεπιστήμιο. Φαίνεται ότι αλλάζουν εντελώς δρομολόγιο, αλλάζουν εντελώς κατεύθυνση, αυτή είναι η πρόταση, και υποκαθιστούνται από δύο κυκλικές γραμμές με αφετηρία και τερματισμό τον σταθμό Νέα Ελβετία. Θα διέρχονται από διαφορετικές οδούς αυτές οι δύο γραμμές. Θα περνούν και από τη Μίκρα, από τον τερματικό σταθμό του μετρό, και θα υπάρχει και μια κυκλική διαδρομή πιο τοπικού χαρακτήρα. Αντίθετα, η γραμμή 5, αυτή που κάνει το δρομολόγιο Νέα Κρίνη Βενιζέλου Σχολή Δικαστών, θα συνεχίσει το ίδιο δρομολόγιο, καθώς εκτιμάται ότι εξυπηρετεί περιοχές της Καλαμαριάς που δεν καλύπτονται από το μετρό. Σε κάθε περίπτωση, η παρουσίαση, η τελική, θα γίνει προς το τέλος του μήνα όσον αφορά τα δρομολόγια που δεν καλύπτονται από το μετρό. Σε κάθε περίπτωση, η παρουσίαση, η τελική, θα γίνει προς το τέλος του μήνα όσον αφορά

0: Το σβήσιμο της μέρας.
1: Fade out, fade out.
2: Fade out.
0: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Καλησπέρα στην Ζαχαρένια που μας στέλνει μήνυμα λέγοντας καλησπέρα με ζέστη και εργασίες και εσείς η καλύτερη παρέα. Ευχαριστούμε πολύ και στην Ιωάννα που λέει ότι αφόρητη είναι η ζέστη αλλά λίγο πιο υποφερτή ακούγοντας 102. Είδατε, λειτουργούμε και ως κλιματιστικό στο 693-0078-228 και τα δικά σας μηνύματα. Και χθες είχαμε αποκλεισμούς στον περιφερειακό προκειμένου να γίνουν εργασίες και θα σας πούμε λοιπόν τι εργασίες έγιναν. Λοιπόν, φαίνεται ότι υπήρχε σκυροδέτηση, ρίχναν τσιμέντο δηλαδή στη γέφυρα, στην υπερυψωμένη λεωφόρο που υπάρχει εκεί το πορτοκαλί καλούπι και μάλιστα για να γίνει αυτή η σκυροδέτηση χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 100 μπετονιέρες, τα οχήματα αυτά, οι βαρέλες, για να γίνει αυτή η σκυροδέτηση. Γι' αυτό είχαμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, γι' αυτό έκλεισε ο δρόμος, γιατί θα πήγαιναν οι μπετονιέρες αυτές να ρίξουν τσιμέντο για να αρχίσει σιγά σιγά να σχηματίζεται αυτή η υπερυψωμένη λεωφόρος. Σύμφωνα λοιπόν με το έργο που πλέον το ξέρουμε όλοι ως flyover, αυτή η ανατολική περιφερειακή οδός θα διευρυνθεί και θα εξυγχρονιστεί σε μήκους 12 χιλιόμετρων, και θα κατασκευαστεί και παράλληλα αυτή η υπερυψωμένη λεωφόρο ταχείας κυκλοφορίας που θα έχει μήκος 7,6 χιλιόμετρα πάνω από τη σημερινή ανατολική περιφερειακή οδό, που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και μια γέφυρα μήκους 4 χιλιόμετρων. Θα εξυπηρετεί τη διαμπερή κυκλοφορία και δεν θα έχει ενδιάμεσους κόμβους. Θα δούμε σε λιγότερο από ένα χρόνο, υπολογίζεται ότι την άνοιξη θα είναι έτοιμο τέλος Μαΐου το flyover, πώς θα κυκλοφορούμε εκεί. Εγώ περνώντας από εκεί συχνά πυκνά, δεν θα έλεγα καθημερινά, αλλά συχνά πυκνά, δεν έχω καταλάβει ακόμα πώς θα είναι αυτό. Αν και έχω δει τις μακέτες, τις οποίες όταν τις είδα τις ξέχασα, δεν θυμάμαι πώς είναι, αλλά έχω μια απορία πώς θα κυκλοφορούμε. Άμα βρούμε άκρη, νομίζω ότι θα πάνε όλα καλά.

Καλησπέρα στην Ευτυχία που στέλνει μέσω της εκπομπής την καλησπέρα της σε όλη τη συντροφιά και στην Νάνση, η οποία μας στέλνει και αυτή φωτογραφίες με μπύρες και με ζέδες αυξημένους στο μπαλκόνι. Πολύ ωραία, μπράβο, χαίρομαι, να καλοπερνάτε. Αυτό είναι το καλό. Και στο πρώτο λεπτό του αγώνα του ΠΑΟΚ, η Άντερλεχτ παγώνει την Τούμπα. Κάνει το 1-0 με την πρώτη φάση στην ουσία, με το η σέντρα μπήκε στην περιοχή και σκόραραν με τον Τσβέτκοβιτς. Μάλιστα. Ας ελπίσουμε ότι ο ΠΑΟΚ θα αντιδράσει, θα βρει τη δύναμη και θα βγει μπροστά με λάθος από την άμυνα του ΠΑΟΚ. Πήρε την μπάλα ο επιθετικός της Άντερλεχτ, ο ποδοσφαιριστής Άντερλεχτ, και έκανε το 0-1. Λοιπόν, όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη, πάμε εδώ στα δικά μας τα χρηστικά και για πρώτη φορά το ωράριο λειτουργίας του Λευκού Πύργου θα μπορείτε να μπαίνετε στο Λευκό Πύργο μέχρι αργά το βράδυ. Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, που έχει υπό την εποπτεία του το πιο διάσημο μνημείο της Θεσσαλονίκης, το πιο διάσημο τοπόσημο της Θεσσαλονίκης, τον Λευκό Πύργο, ενημερώνει ότι για πρώτη φορά το ωράριο λειτουργίας του Λευκού Πύργου παρατείνεται έως τις 9 κάθε βράδυ. Ναι, έως τις 9, γιατί είχαμε γίνει μάρτυρες στο προηγούμενο διάστημα, τα προηγούμενο καιρό, με επισκέπτες, ειδικά τουρίστες, που ήθελαν να ανέβουν στο Λευκό Πύργο το απόγευμα και δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα. Οπότε, από τις 8 Αυγούστου, από το Σάββατο δηλαδή, ο Λευκός Πύργος θα είναι ανοιχτός και το βράδυ. Θα μπορούμε να πηγαίνουμε και το απόγευμα για να ανεβαίνουμε μέχρι ψηλά και να βλέπουμε όλη τη Θεσσαλονίκη. Νομίζω έχει την καλύτερη θέα σε όλη την πόλη. Στη σχετική ανακοίνωση λέγει ότι η διεύρυνση του ωραρίου προσφέρει στους κατοίκους και τους επισκέπτες τη δυνατότητα να γνωρίσουν το εμβληματικό μνημείο της πόλης και τη μόνιμη έκθεσή του κατά τις απογευματινές ώρες. Η επίσκεψη ολοκληρώνεται στον εξώστη του Λευκού Πύργου, στην πιο χαρακτηριστική θέση της Θεσσαλονίκης, από όπου οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν το δειλινό και τη δύση του ηλίου, με πανοραμική θέα προς το Θερμαϊκό, την παραλία και τον ορίζοντα της πόλης. Από το Σάββατο λοιπόν θα έχουμε και τη δυνατότητα να πηγαίνουμε και βράδυ στο Λευκό Πύργο. Ωραία θα είναι.

Καλησπέρα και στον Άλεξ που εύχεται καλό βράδυ σε όλη την παρέα και δεν ξέρω αν φύγατε ή όχι, αν σκοπεύετε να φύγετε ή όχι, πάντως αν δεν σκοπεύετε αποφασίστε το, γιατί σύμφωνα με τις προβλέψεις θα έχουμε από αύριο πάρα πολύ ζέστη και θα κορυφωθεί το Σαββατοκύριακο. Και μάλιστα σύμφωνα με τις προβλέψεις μπορεί να δούμε μέχρι και σαραντάρια στη Θεσσαλονίκη. Η πρόβλεψη λέει για μέση θερμοκρασία το τριήμερο στην πόλη μας 38,8 βαθμούς Κελσίου. Δεν ξέρω αν έχετε και εσείς αυτή την αίσθηση, αλλά νομίζω ότι φέτος η ζέστη είναι υπερβολική. Και όταν λέω υπερβολική, εννοώ ότι είναι παρατεταμένη και πολύ υψηλή. Μπορεί να μην φτάνει η θερμοκρασία στα σαραντάρια όπως τις προηγούμενες χρονιές. Μπορεί να μεγαλώσαμε και να μην αντέχουμε. Δεν ξέρω, αλλά η αλήθεια είναι ότι στο σπίτι το κλιματιστικό δεν κλείνει μέρα νύχτα. Δεν ξέρω πώς την παλεύετε εσείς. Στην Αθήνα, για όσους ενδιαφέρονται και σκοπεύουν να πάνε, η μέση θερμοκρασία για το τριήμερο υπολογίζεται ότι θα είναι 36,9 βαθμούς. Λίγο λιγότερη από τη Θεσσαλονίκη. Για τις υπόλοιπες περιοχές δεν ξέρω. Καλά, η Λάρισα, όπως ξέρετε, έχει την πρωτοκαθεδρία όσον αφορά τις υψηλές θερμοκρασίες. Οπότε υπολογίστε ότι εκεί θα έχει ακόμα υψηλότερες θερμοκρασίες από τις δύο μεγάλες πόλεις της χώρας. Φροντίστε να φύγετε, φροντίστε για ανάσες δροσιάς, είτε αυτές είναι δίπλα στο κύμα σε παραλία, είτε αυτές είναι ψηλά στα βουνά. Πάρτε δυνάμεις, γιατί δεν ξέρω πώς θα πάει το επόμενο διάστημα όσον αφορά τις θερμοκρασίες.

Πιστή στα όσα είπε η Έφη, μας στέλνει φωτογραφία με ένα μπουκάλι κρασί και δίπλα ένα ποτήρι κρασί και η γάτα να κάνει το ινολόγατο, ξέρω εγώ. Έτσι δεν είναι οι γάτες ινολόγοι. Μυρίζει λίγο από το κρασί για να πει την άποψή της. Σωστό το. Δεν μπορείς να δοκιμάσεις κάτι εσύ στο σπίτι αν δεν το ξέρει πρώτα η γάτα σου. Όσοι έχουν γάτες ξέρουν. Ευχαριστούμε για το μήνυμα και τη φωτογραφία. Περιμένουμε κάθε μέρα για κάτι διαφορετικό. Η αλήθεια είναι ότι κάθε μέρα έχει κάτι διαφορετικό να μας στείλει η Έφη στο 693-0078-228 και τα δικά σας μηνύματα. Πάμε να ακούσουμε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Μασούρα και επιστρέφουμε στο 102 για τη δεύτερη ώρα του Fade Out.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή Κολυμπάδα Σκύρου. Στο νησί εισπέβδουν ακτοπλοϊκός 25 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα από την Κίμη για να ενισχύσουν τις δυνάμεις της πυροσβεστικής που ήδη δίνουν μεγάλη μάχη με τις φλόγες. Συνολικά 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο σύμφωνα με την πυροσβεστική. Οι 36 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν σε 8 ενεργά μέτωπα. Η άμεση αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτικής Αττικής με αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, αναδασώσεις και ενίσχυση της πρόληψης αποτελεί προτεραιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου, παρουσιάζοντας το σχέδιο για την επόμενη μέρα μετά τη μεγάλη πυρκαγιά. Παράλληλα, προαλήγγειλε αυστηριοποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά δίκτυα ηλεκτροδότησης, ενώ υπογράμμισε ότι χρειαζόμαστε περισσότερο αντινέρο, περισσότερη πρόληψη, επισημένοντας ότι η κλιματική κρίση καθιστά αναγκαία τη συστηματική ενίσχυση της προστασίας των δασών. Τη νέα πλατφόρμα MyAgro για τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων που βρίσκεται από τις 4 Αυγούστου σε λειτουργία παρουσίασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις εγκαταστάσεις της ΑΔΕ. Όπως ανακοίνωσε, στόχος είναι η προκαταβολή των ενισχύσεων για τις αιτήσεις που θα επιβληθούν μέχρι 15 Σεπτεμβρίου να καταβληθεί μέχρι 31 Οκτωβρίου, ενώ οι υπόλοιπες πληρωμές θα ολοκληρωθούν μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Αφού η κυβέρνηση κατέριψε κάθε ρεκόρ αναβλητικότητας και ασυνέπειας, επιχειρεί τώρα να παρουσιάσει ως μεταρρύθμιση την έναρξη μιας διαδικασίας που θα έπρεπε να λειτουργεί εδώ και μήνες, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Ενώπιον της ανακρίτριας, ιδίως συλληφθέντης για τη φωτιά στην Αττικοβιωτία που ξεκίνησε από το ηλεκτρικό δίκτυο αιωλικού πάρκου στη Βιωτία. Συγκεκριμένα, απολογούνται ο Δήμαρχος Τηλίδας που ήταν ο εργολάβος για την κατασκευή του δικτύου και ο τεχνικός υπεύθυνος του έργου. Στη συνέχεια, θα απολογηθεί και ο ιδιοκτήτης του αιωλικού πάρκου, ο οποίος παρουσιάστηκε οικειοθελώς στις αρχές την προηγούμενη Τρίτη. Σε βάρος των δύο συλληφθέντων έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για 4 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη δήλωσε ότι πλησιάζει σε συμφωνία με το Ομάν για την κυκλοφορία στα στενά του Ορμούζ, βάσει της οποίας το Ιράν θα μπορούσε να ασκεί έλεγχο στα πλοία που εισέρχονται στον κόλπο μέσω του πορθμού, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Το βράδυ φτάνει στη χώρα μας η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος βρίσκεται ήδη στη Βρετανία, προκειμένου να την παραλάβει. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης. Παθολογικά αίτια δείχνει σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ η πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή για το θάνατο του ηλικιωμένου στον Μιστρά, τον οποίο κρατούσε σε καταψύκτιο 55χρονος γιος του, ο οποίος οδηγείται αύριο στον ανακριτή. Στο τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εντάσσεται το έργο ανάπλαση της έκτασης της ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 204,6 εκατομμύρια ευρώ με απόφαση του Υπουργού Κυριάκου Πιερακάκη και του αναπληρωτή Υπουργού Νίκου Παπαθανάση. Με την ένταξη του έργου στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης διασφαλίζεται η δημόσια χρηματοδότησή του και τίθενται οι βάσεις για την υλοποίησή του. Κεντρικό στοιχείο της παρέμβασης η δημιουργία ενός μητροπολιτικού πάρκου περίπου 120 στρεμάτων. Αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης από σήμερα κιόλας αλλά και αύριο λόγω των τελικών εργασιών που απαιτούνται για την επέκταση της Καλαμαριάς και τη σύνδεση με τη βασική γραμμή. Σήμερα η λειτουργία ολοκληρώνεται πρόωρα αυτή τη στιγμή αντί για τις 11, ενώ αύριο η έναρξη των δρομολογίων θα πραγματοποιηθεί στις 7 το πρωί αντί για τις 5 και 4. Οι παραπάνω ώρες αφορούν τις πρώτες και τις τελευταίες αναχωρήσεις των σειρμών από τους δύο τερματικούς σταθμούς, νέο σιδηροδρομικό σταθμό και Νέα Ελβετία. Στην αθλητική μας ενημέρωση. Σε εξέλιξη το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και την βελγική Άντερλεχτ στο γήπεδο της Τούμπας. 0-1 αυτή τη στιγμή χάνει ο ΠΑΟΚ στο πρώτο παιχνίδι και τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 21 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
2: Το Sunny Festival υποδέχεται τη Βίκυ Λέανδρος το Σάββατο 15 Αυγούστου. Η διεθνής ελληνίδα καλλιτέχνηδα των 100 εκατομμυρίων δίσκων για πρώτη φορά στο Λόφο της Άνης. Μια συναυλία με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σε μια βραδιά γεμάτη αναμνήσεις. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεί. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

αλήθεια ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους, κάσμος ή ρήτορες, πολύ μιλήσαμε. Στο έξι θα παίζουμε σε αυτόν τον δύο.

Τα νεμολόγια και οι ορίζοντες μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Και οι εξεγέρσεις μας είναι

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out στον 102. Κωνσταντίνος Μανουσάκης και αυτή την ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία. Και στο 26ο λεπτό με διάλειμμα για να δροσιστούν οι παίκτες, η Άντερλεχτ συνεχίζει να προηγείται με 0-1 του ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Καφέ πίνετε? Και αν ναι, πόσο καφέ? Σύμφωνα με διεθνή ανάλυση που έχει δημοσιευθεί, η Ελλάδα καταλαμβάνει την ένατη θέση σε όλο τον κόσμο ως προς τη μέση κατανάλωση καφέ ανά άτομο, με περίπου 1,7 φλιτζάνια ημερησίως. Πόσο είναι αυτό σε όλη τη ζωή? 37.000 φλιτζάνια στη διάρκεια μιας ολόκληρης ζωής. Και παρόλο που ο καφές παράγεται σε χώρες Λατινικής Αμερικής, οι ευρωπαϊκές χώρες είναι αυτές που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης. Στην κορυφή βρίσκεται το Λουξεμβούργο με την εντυπωσιακή επίδοση των 5,31 φλιτζανιών καφέ ανά ημέρα, και ακολουθούν χώρες όπως η Φιλανδία και η Σουηδία, όπου η κατανάλωση καφέ αποτελεί διαχρονικό στοιχείο της καθημερινής ζωής τους. Στην περίπτωση του Λουξεμβούργου πάντως, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι τα στοιχεία επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τον μεγάλο αριθμό εργαζομένων που μετακινούνται καθημερινά από γειτονικές χώρες και καταναλούν τον καφέ τους εντός του Λουξεμβούργου. Εντύπωση πάντως προκαλεί το γεγονός ότι μεγάλες οικονομίες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Ιαπωνία, ακόμη και η Βραζιλία, η μεγαλύτερη παραγωγός καφέ στον κόσμο, εμφανίζουν χαμηλότερη κατά κεφαλήν κατανάλωση καφέ σε σχέση με πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Επίσης η Ινδία, που έχει πάρα πολύ μεγάλο πληθυσμό, είναι ιδιαίτερα χαμηλή η κατανάλωση καφέ εκεί, καθώς άλλα ροφήματα όπως το τσάι εξακολουθούν να κυριαρχούν στις καθημερινές συνήθειες των κατοίκων.

0: Καλησπέρα στην Ατάσα που με αφορμή την έρευνα για το πόσους καφέδες πίνουμε, λέει, για μένα είναι η έρευνα. Χωρίς καφέ δεν ζω. Είναι η προέκταση του χεριού μου η κούπα. Και εντάξει, οκ. Okay. Εγώ πάντως καφέ δεν είμαι πολύ φαν. Προτιμώ το τσάι. Πού και πού θα πιω και κάνα καφέ, αλλά όχι φαν. Σε καμία περίπτωση δεν είναι για μένα η έρευνα. Εγώ είμαι σε αυτούς που δεν πίνουν. Η Νατάσα είναι η προέκταση του χεριού της, η κούπα του καφέ, και από όσο ξέρω δεν είναι η μόνη. Λοιπόν, στις 6 Αυγούστου του 1991 ο Tim Berners-Lee έφτιαξε κάτι που υπάρχει ακόμα στο διαδίκτυο. Δεν έχει εντυπωσιακά χρώματα, δεν έχει γραφικά βίντεο και διαφημίσεις. Είναι μια απλή στατική σελίδα με κείμενο φτιαγμένη για να εξηγεί τι είναι το World Wide Web και πώς μπορεί κάποιος να δημιουργήσει τις δικές του σελίδες. Η αξία της όμως δεν βρίσκεται στην εμφάνιση, αλλά στην ιστορική σημασία της. Η διεύθυνση info.cern.ch θεωρείται η πρώτη ιστοσελίδα στην ιστορία και στις 6 Αυγούστου του 2026, σήμερα δηλαδή, συμπληρώνονται 35 χρόνια από τη στιγμή που ο κόσμος απέκτησε το πρώτο του website. Η σελίδα δημιουργήθηκε από τον Βρετανό επιστήμονα όταν εργαζόταν στο CERN, στο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Κέντρο Πυρηνικής Φυσικής στη Γενέβη. Στόχος του ήταν αρχικά να λύσει ένα πρακτικό πρόβλημα. Πώς οι ερευνητές σε διαφορετικές χώρες θα μπορούσαν να μοιράζονται εύκολα πληροφορίες και έγγραφα. Το φιλοξενήθηκε σε έναν υπολογιστή εκείνης της εποχής. Το 1991 υπήρχε μόλις μία ιστοσελίδα. Το 1992 ο αριθμός αυτός είχε φτάσει στις 10. Η εκτόξευση έγινε το 1993 όταν το CERN αποφάσισε να διαθέσει την τεχνολογία του World Wide Web δωρεάν στο κοινό χωρίς δικαιώματα χρήσης. Το 1994 δημιουργήθηκαν μερικές από τις πρώτες μεγάλες ιστοσελίδες που θα καθόριζαν τη συνέχεια και σήμερα η απόσταση από αυτήν την πρώτη σελίδα του CERN είναι αδιανόητη. Σύμφωνα με τις καταγραφές υπάρχουν το 2026 καταχωρημένα και υπάρχουν 1,5 δισεκατομμύριο websites παγκοσμίως. Τα καταχωρημένα πληρωμένα domains ξεπερνούν τα 300 εκατομμύρια. Πριν από λίγο ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε, πέναλτι εκτέλεσε, δεν πρόλαβα να δω ποιος, ωστόσο στην επαναφορά το απέκρουσε ο τερματοφύλακας Άντερλεχτ, στην επαναφορά ο Μύθου σκόραρε, ωστόσο ο διαιτητής έχει από το ΒΑΡ κάτι στο αυτί του και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει.
1: Η νέα μόδα σχετική με το Facebook είναι να στρώνουμε το σπίτι μας με κάλτσες. Τι χρειαζόμαστε, κυλίμια και χαλιά. Πετάμε σόβρακα, φανέλες στα κενά. Ξυπολιτή να

0: είναι να τρώμε τις πατάτες μας καμένες
1: και τα φασόλια και το τουρλού.
0: Που να βρεθεί καιρός να βγουν από τη φριτέζα όταν οι μέχτι που είναι πλήκτρα συνεχώς στο κινητό ή δεν με like ασχολούνται όλη μέρα. Γονείς παιδιά εγκλωβισμένοι στο Facebook, υπνοτισμένοι τριγυρνούνε μες στο σπίτι αφήνοντας όλα τα φώτα ανοιχτά. Που θα βρεθούν λεφτά η ΔΕΗ να πληρωθεί με την εφεύρεση το ρυθμιζόμενο χρέωσεως των
2: πόπο.
0: Μια άλλη τρέλα που πηγάζει από το Facebook είναι η σιωπή που βασιλεύει μες στο σπίτι με εξαιρέσεις τσιριγμάτων βιοτήτων. Υπάρχει δίηγημα του ΠΟΑ η σιωπή, το πιο σκληρό βασανιστήριο του κόσμου. Μια ιστορία μου θυμίζει το Facebook που μου τη λέγανε παλιά προκρίσεως τη μάνη. Σε Γερμανούς τα σπίτια τους ολόκληρα χωριά για λίγα ευρώ πουλήσανε αδούλωτοι στον πόλεμο μανιάτες.

ούτε ένα book να επιθυμούν πριν κοιμηθούνε να διαβάσουν. Και μόνα έντυπα εκτός σχολείου και Facebook που τα ζητούνε και βρυθώς τα μελετούν. Είναι μονάχα τα δελτία των στοιχημάτων. Και ανακύπτει και ένα θέμα σοβαρό που αν δεν το λύσουμε ασχημά θα εκπλαγούμε. Χωρίς καιρό να ακούσουν να διαβάσουν πως δεν θα γκαστρώσουν, δεν θα γκαστρωθούν. Και το κυριότερο αρρώστιες πως δεν θα κολλήσουν.

σαν μέσο σε τραβού και σε οθόνες κινητά σε άναρτου. Ξεβρακωτώ στο έλεος των εχόντων. Κι ας λένε δημοκρατικό το Facebook, οι εκβιαστές και οι χαρακτήρες.

0: τίποτα, γραφτώ με το καλό στο Facebook. Πολύ φοβάμαι πως κι εγώ θα καταντήσω σαν τον Μωρέτη που όταν έβλεπε TV ενώ την έβριζε και την απεχθανόταν σαν μαγεμένο στο γυαλί καθυλωνόταν.
1: Σαν μαγεμένο στο γυαλί καθυλωνόταν.
2: Ανδρέα Κοράνη έχω στη ραδιοσκηνοθεσία αυτή την ώρα. Ήθελα να το πω αυτό. Τρεις μέρες συνέχεια, μην πήγαινε τέταρτη. Λοιπόν, καλησπέρα στην Κατερίνα που στέλνει την καλησπέρα σε όλη την παρέα και κοιτάξτε τώρα τι έγινε. Στο πέναλτι που εκτέλεσε ο Μιχαηλίδης, το απέκρουσε ο τερματοφύλακας της Άντερλεχτ. Ο Μύθου σκόραρε, ωστόσο με κλίση του βίντεο assistant referee στο γιατί, το πέναλτι, το γκολ ακυρώθηκε αφού διαπιστώθηκε ότι ο Μύθου που έβαλε τον γκολ στη συνέχεια της φάσης είχε πατήσει μέσα στην περιοχή πριν από την εκτέλεση του πέναλτι. Δύο φάσεις αργότερα ο ΠΑΟ ξανακερδίζει πέναλτι ξανά με τον Κωνσταντέλια, ωστόσο ο βίντεο assistant referee ξαναγυρνά πίσω τη φάση και καλεί τον διαιτητή ζητώντας του να δει την προηγούμενη φάση πριν από το πέναλτι, καθώς φαίνεται ότι προηγήθηκε φάουλ παίκτη του ΠΑΟΚ, του Ζίβκοβιτς συγκεκριμένα, επάνω σε παίκτη της Άντερλεχτ, πριν γίνει πέναλτι στη συνέχεια. Συμφώνησε με τον βίντεο assistant referee ο διαιτητής και παρόλο αυτό πέναλτι, γκολ, νέο πέναλτι, το σκορ συνεχίζει να είναι 0-1 υπέρ της Άντερλεχτ, αφού το δεύτερο πέναλτι το πήραν πίσω. Θα δούμε πώς θα πάει ο αγώνας. Έχει ακόμη πολύ δρόμο μπροστά, περισσότερο από ένα ημίχρονο. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τώρα 6 ηθοποιούς που απέρριψαν ρόλους που άλλαξαν ολόκληρες καριέρες. Ο Matt Damon, πρωταγωνιστής της Οδύσσιας και ομολογουμένος πολύ καλός σε αυτό το ρόλο, είχε απορρίψει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία Avatar, μαζί μάλιστα με ποσοστό από τα κέρδη. Του το είχε προσφέρει ο σκηνοθέτης της ταινίας, ο James Cameron. Ο Matt Damon αρνήθηκε, ο Sam Worthington πήρε το ρόλο σε μια ταινία που έγινε από τις πιο εμπορικές όλων των εποχών. Ο Matt Damon χαρακτήρισε την απόφαση τη μεγαλύτερη γκάφα που έχει κάνει ποτέ ηθοποιός. Η Kate Blanchett είχε αρχικά επιλεγεί για να υποδηθεί τη Lucille Ball στην ταινία Bing the Ricardos. Αποχώρησε πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα. Το ρόλο ανέλαβε η Nicole Kidman, η οποία πήρε μια υποψηφιότητα για Oscar ενσαρκώνοντας τη θρυλική κομική ηθοποιό. Η Halle Berry της είχε προσφερθεί ο ρόλος που έκανε τη Sandra Bullock Star, το θρίλερ δράσης Speed. Αρνήθηκε, η Σάντρα Μπούλοκ δέχτηκε και απογείωσε την καριέρα της. Ο Μάθιου Μόντιν ήταν η αρχική επιλογή για το ρόλο του Maverick στο Top Gun. Ο ίδιος αρνήθηκε, μάλιστα δηλώνει πως δεν μετανιώνει καθόλου για την απόφασή του. Δεν ήθελε να υποστηρίξει τον μιλιταρισμό. Ο Τόμ Κρούζ ωστόσο δέχτηκε και έγινε superstar. Η Emma Watson ήταν η αρχική επιλογή για να πρωταγωνιστήσει στο La La Land, αλλά τελικά αποχώρησε γιατί είχε δεσμευτεί σε άλλη ταινία. Η Emma Stone πήρε το ρόλο και το Oscar πρώτου γυναικείου ρόλου. Η Emma Stone πήρε το ρόλο και το Oscar πρώτου

μια ακραία αεροπορική δραστηριότητα κατά την οποία ένα άτομο στέκεται ή είναι δεμένο με ειδικό εξοπλισμό πάνω στα φτερά ενός μικρού αεροπλάνου, ενώ αυτό βρίσκεται σε πτήση. Η εμπειρία, σύμφωνα με αυτούς που το κάνουν, συνδυάζει την αδρεναλίνη της ταχύτητας, του ύψους και των αεροπορικών ελιγμών, προσφέροντας μια μοναδική αίσθηση ελευθερίας. Πριν από την πτήση, οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται από εξειδικευμένο προσωπικό και φορούν ειδικό εξοπλισμό ασφαλείας. Πραγματοποιείται δε με αυστηρά πρωτόκολλα και από έμπειρους πιλότους για να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια κατά τη διάρκεια της εμπειρίας. Και αφού μάθαμε τι είναι το Wing Walk, πάμε να δούμε την 97χρονη παρακαλώ Βρετανίδα, η οποία κατέριψε το δικό της παγκόσμιο ρεκόρ ως η γυρεότερη γυναίκα Wing Walker. Και μάλιστα 97χρονη, η οποία πέρυσι είχε πάθει εγκεφαλικό επεισόδιο, ωστόσο συνέχισε να κάνει αυτό που της αρέσει. Πρόκειται για την Betty Bromart, η οποία έσπασε το δικό της ρεκόρ, όπως σας είπα, το είχε σημειώσει πριν από 4 χρόνια, έχει μπει στο βιβλίο Guinness, όταν είχε πραγματοποιήσει την ίδια παράτολμη πτήση. Μάλιστα συγκέντρωσε με την πτήση αυτή χρήματα για τη μονάδα εγκεφαλικών επεισοδίων του Γενικού Νοσοκομείου της περιοχής της, όπου νοσηλεύτηκε όταν έπαθε εγκεφαλικό και δέχτηκε τη φροντίδα από το προσωπικό. Είπε ότι έχει πραγματοποιήσει ήδη 6 τέτοιες πτήσεις, αλλά κάτι πρέπει να κάνω, αλλιώς θα βαριόμουν τη ζωή, δεν μπορώ να οδηγήσω, δεν βλέπω πολύ καλά και μερικές φορές απογοητεύομαι, γι' αυτό θέλω να κάνω όσα πράγματα εξακολουθώ να μπορώ να κάνω, είπε. Το μόνο δύσκολο, εξήγησε, ότι ήταν να ανεβεί πάνω στο αεροσκάφος επειδή είναι αρκετά κοντή, αλλά μόλις βρεθώ εκεί δεν έχω κανένα πρόβλημα, είναι όλα μια χαρά. Και μάλιστα κάνει και σχέδια για το μέλλον, αφού όπως είπε, όταν κλείσει τα 100 πρέπει να σκεφτεί να κάνει κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Εμείς εδώ δεν μπορούμε να σηκωθούμε το πρωί από το κρεβάτι χωρίς πόνους. 97 χρονών ανέβηκε στο αεροπλάνο και πετούσε όρθια.

Την περασμένη Τρίτη ξεκίνησε η φετινή σεζόν στο πρωτάθλημα της κορυφαίας κατηγορίας ανδρικού ποδοσφαίρου στη Γροιλανδία. Ναι, έχουν και εκεί αγώνες ποδοσφαίρου. Η ιδιαιτερότητα εκεί είναι ότι πέρα από το ότι διεξάγεται σε τεχνητό χλωτάπητα η διοργάνωση όλη, σε μια πόλη με λίγο πάνω από 2.500 κατοίκους βόρεια της πρωτεύουσας, αρχικά ήταν προγραμματισμένο να συμμετάσχουν 8 ομάδες. Όμως προβλήματα σε διάφορες από αυτές οδήγησαν σε αποχωρήσεις, με αποτέλεσμα ο αριθμός των συμμετεχόντων να μειωθεί μόλις στους 4. Και έτσι η μορφή του πρωταθλήματος θα έχει την εξής διαδικασία. 3 αγωνιστικές μιας φάσης ομίλων, ημιτελική και ο τελικός το Σάββατο. Αυτά είναι οι πρωταθλήματα. Την Τρίτη ξεκίνησαν, το Σάββατο θα έχουμε πρωταθλητή. Καθόμαστε εδώ, περιμένουμε να ξεκινήσει Αύγουστο το πρωτάθλημα, να δούμε το Μάιο ποιος θα σηκώσει την κούπα. Εδώ οι άνθρωποι βρήκαν το πιο σύντομο πρωτάθλημα στον κόσμο. Τρίτη με Σάββατο, ούτε μια εβδομάδα, μέσα σε λίγες μέρες μόνο θα έχουμε πρωταθλητή. Και θα πανηγυρίζουν οι άνθρωποι εκεί και γιατί όχι σε μια εβδομάδα θα ξαναγίνει πρωτάθλημα. Μπορεί να πάρει άλλη ομάδα την κούπα. Να υπάρχει ποικιλία, αδερφέ, να δούμε, να το σηκώσει και κανένας άλλος. Οπότε κάνουμε 10 πρωταθλήματα σε μια σεζόν και είμαστε ok. Παρά πάντως, λέει, τις δυσκολίες, θέλουν να το αλλάξουν μορφή το πρωτάθλημα. Συνεχίζει ωστόσο να κεντρίζει την περιέργεια των φιλάθλων παγκοσμίως, όχι μόνο για τη σύντομη διάρκεια του, αλλά κυρίως λόγω της μοναδικής ατμόσφαιρας των σταδίων του. Φαντάζεσαι τώρα, γήπεδα στη Γροιλανδία. Αξίζει πάντως. Θα ψάξω να δω πού μεταδίδονται οι αγώνες για να δω ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα.

Λοιπόν, μια υπάλληλος, διοικητική υπάλληλος εταιρείας κυπουρικών εργασιών στους Κανάριους νήσους πήρε αναρωτική άδεια μετά από διάγνωση οσφυϊκής βλάβης με ισχυαλγία. Οι ιατρικές γνωματεύσεις ανέφεραν ότι συνέχιζε να αντιμετωπίζει πρόβλημα και βρισκόταν υπό φαρμακευτική αγωγή. Γι' αυτό το λόγο πήρε άδεια. Ωστόσο, επειδή η αναρωτική παρατηνόταν, η εταιρεία στην οποία εργαζόταν αποφάσισε να προσλάβει ιδιωτικό ερευνητή και να τον βάλει να παρακολουθήσει την εργαζόμενη, καθώς είχε πληροφορίες ότι εκτελούσε κανονικά διάφορες χειρονακτικές δραστηριότητες στο σπίτι της κατά τη διάρκεια της άδειας που πήρε γιατί είχε προβλήματα με τη μέση. Λοιπόν, ο ιδιωτικός ερευνητής στην έκθεση που έκανε είχε φωτογραφίες που έδειχναν την εργαζόμενη να μεταφέρει βαριά δοχεία νερού, να καθαρίζει βεράντα, να σφουγγαρίζει δάπεδα και να συμμετέχει επί δύο συνεχόμενες ημέρες στο βάψιμο της πρόσωψης της κατοικίας της. Όπως είπε ο ερευνητής, οι συγκεκριμένες εργασίες απαιτούσαν επαναλαμβανόμενο σκύψιμο, διατήρηση απαιτητικών στάσεων του σώματος, χρήση σκάλας και εργαλείων βαφής, κινήσεις που θεωρήθηκαν ασύμβατες με την πάθηση για την οποία είχε λάβει την αναρωτική άδεια. Η εταιρεία απέλησε την γυναίκα επικαλούμενη παραβίαση της υποχρέωσης καλής πίστης. Η εργαζόμενη προσέφυγε στο εργατοδικείο, το οποίο έκρινε ότι η απόλυση ήταν νόμιμη και της απειδίκασε αποζημίωση ύψους 1.279,99 ευρώ μεικτά μόνο για τις ημέρες άδειας που είχε αποκτήσει αλλά δεν είχε λάβει.

κάπου εδώ και το σημερινό Fade Out έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ Κωνσταντίνο Μανουσάκη που ήταν στη ραδιοσκηνοθεσία και Ανδρέα Κοράνη που ήταν και σήμερα στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής εδώ της εκπομπής. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Μασούρα και ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο στις 8 εδώ στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε συνολικά 325 αυτοψίες σε κτίρια προχώρησαν τα αρμόδια κλιμάκια στις πληγήσες περιοχές από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Οι 206 από αυτές ήταν στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής. Επικίνδυνα και επομένως κατεδαφιστέα κρίθηκαν 118 κτίρια, 84 από αυτά στους δήμους Μάνδρας, Ιδηλίας και Μεγαρέων, 119 προσωρινά ακατάλληλα και 88 κατάλληλα. Θα ακολουθήσει το στάδιο της συγκέντρωσης και υποβολής φακέλων των πληγέντων προς τους δήμους. Από τη Δευτέρα, ο Δήμος θα έχει εκδώσει την ανακοίνωσή του ώστε οι πολίτες με το Ε9, το Ε1 και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης να υποβάλουν την αίτησή τους και να λάβουν τα πρώτα χρήματα, δηλαδή το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών και το επίδομα οικοσκευής, δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Στις αρχές Σεπτεμβρίου θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την επισκευή ή την ανακατασκευή του κτηρίου τους. Εν τω μεταξύ, το Υπουργείο Περιβάλλοντος παρουσίασε σήμερα σχέδιο για την αποκατάσταση της Δυτικής Αττικής, στο οποίο μεταξύ άλλων προβλέπει άμεσες παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής και αντιδιαβρωτικής προστασίας, αναδάσωση των καμένων εκτάσεων και ενίσχυση της πρόληψης μέσω του προγράμματος Αντινέρο. Ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου προανήγγειλε και αυστηρότερο θεσμικό πλαίσιο για τα ιδιωτικά ηλεκτρικά δίκτυα. Τη νέα πλατφόρμα MyAgro για τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων που βρίσκεται από τις 4 Αυγούστου σε λειτουργία παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στις εγκαταστάσεις της ΑΔΕ. Όπως ανακοίνωσε, στόχος είναι η προκαταβολή των ενισχύσεων για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν μέχρι 15 Σεπτεμβρίου να καταβληθεί μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, ενώ οι υπόλοιπες πληρωμές θα ολοκληρωθούν μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Αφού η κυβέρνηση κατέριψε κάθε ρεκόρ αναβλητικότητας και ασυνέπειας, επιχειρεί τώρα να παρουσιάσει ως μεταρρύθμιση την έναρξη μιας διαδικασίας που θα έπρεπε να λειτουργεί εδώ και μήνες, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Σε εξέλιξη αλλά με καλύτερη εικόνα, η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Κολυμπάδα Σκύρου, όπου ενισχύθηκαν νωρίτερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Κρίνη Φαρσάλων. Σε 44 ανήλθαν οι πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή, 46χρονη, η οποία κατηγορείται για συμμετοχή το 2010 στον εμπρισμό της Μαρφίν με 3 νεκρούς. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος μετέβει στη Βρετανία προκειμένου να τη συνοδεύσει στη χώρα μας. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της Βρετανίδας, ισορρός της οποίας εντοπίστηκε τον περασμένο μήνα μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Σύμφωνα με πληροφορίες ενώπιον της ανακρίτριας, ο κατηγορούμενος φέρεται να τήρησε το δικαίωμα της σιωπής. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι είναι πολύ ικανοποιημένος με τη δουλειά που κάνει στο Πεντάγωνο ο Υπουργός Άμυνας, Πιτ Χένσεθ, διαψεύδοντας τα δημοσιεύματα ότι οι δυο τους έχουν συγκρουστεί με αφορμή τις ελλείψεις πυρομαχικών για τον πόλεμο στο Ιράν. Μια Ιρανική Κοινοβουλευτική Επιτροπή εξετάζει ένα προσχέδιο νόμου με το οποίο απαγορεύεται σε αμερικανικά, ισραηλινά και άλλα εχθρικά πλοία η διέλευση από τα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το πρακτορείο Φαρς. Το προσχέδιο νόμου προβλέπει επίσης πρόστιμα ύψους μέχρι 20% της αξίας του φορτίου στα πλοία που θα παραβιάζουν τους περιορισμούς. Επίθεση των ανταρτών Χούθη με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη κατά των κυβερνητικών δυνάμεων στην Ιεμένη. Τουλάχιστον 38 είναι νεκροί. Στη Συρία, πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στα περίχωρα της Δαμασκού, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, που επικαλείται επίσης τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας, μία βόμβα εξεράγησε λεωφορείο κοντά στη Συριακή πρωτεύουσα. Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε σήμερα βαλιστικό πύραυλο μικρού βεληνεκούς προς τη θάλασσα της Χερσονήσου της Ανατολικής Ακτής, όπως ανακοίνωσε ο στρατός της Νότιας Κορέας. Επισήμανε ότι είναι η πρώτη αυτού του είδους εκτόξευση σε διάστημα μεγαλύτερο των 40 ημερών από μια σειρά δοκιμών που έγιναν νωρίτερα φέτος. Η εκτόξευση έγινε εν ώψη των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων Νότιας Κορέας Ηνωμένων Πολιτειών που αναμένονται αυτό το μήνα. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη βελγική Άντερλεχτ στο πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League στην Τούμπα. Χάνει 0-1 στο 52. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στη νυχτερινή βάρδια της Πέμπτης, στη θέση μας και σήμερα, καθώς οδεύουμε προς το Σαββατοκύριακο. Σαββατοκύριακο με σαραντάρια, θυμίζω, να είστε προετοιμασμένοι για αρκετή ζέστη. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι το φετινό καλοκαίρι είναι καλύτερο από το περσινό, από άποψη ζέστης. Τουλάχιστον εγώ δεν το ένιωσα το ίδιο καυτό όσο το περσινό. Έχουμε βέβαια αρκετό δρόμο μπροστά μας. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Μανουσάκης σήμερα στον ήχο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 69 30 07 82 28, 69 30 07 82 28. Δείξτε μας ότι μας ακούτε και ότι μας σκέφτεστε.

Να ξεκινήσουμε με μια χρηστική πληροφορία, γιατί καθώς ερχόμουν να είδα αρκετούς που έχουν μπερδευτεί γιατί είναι κλειστό το μετρό. Σήμερα η εμπορική λειτουργία του μετρό ολοκληρώθηκε πρόωρα στις 9 η ώρα αντί για τις 11 που είναι συνήθως. Γιατί γίνονται δοκιμές για το επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά. Και η άλλη αλλαγή είναι ότι αύριο δεν θα ξεκινήσουν τα δρομολόγια στις 5 και 4 όπως ήταν προγραμματισμένο, αλλά στις 7 το πρωί. Οπότε να ξέρετε, αν έχετε να πάτε κάπου στις δουλειές σας και υπολογίζετε ότι θα χρησιμοποιήσετε το μετρό, να ξέρετε ότι ξεκινάνε τα δρομολόγια από τις 7 η ώρα το πρωί. Να θυμίσουμε ότι από αύριο αλλάζει γενικά οι ώρες λειτουργίες του μετρό. Δευτέρα έως Πέμπτη 5 και 4 με 11 το βράδυ, Παρασκευή και Σάββατο 5 και 4 με 2 η ώρα, με εξαίρεση όπως είπαμε την αυριανή μέρα που ξεκινάει στις 7, και Κυριακή 5 και 4 με 12.30. Οπότε αυτό βολεύει αυτούς που ξενυχτάνε και δεν θέλουν να πάρουν αυτοκίνητο και δεν θέλουν να οδηγήσουν γιατί πίνουν. Καλό είναι, ελπίζουμε να μην δούμε αλλαγές, δηλαδή από Σεπτέμβριο να ξαναλλάξουν τα δρομολόγια, να παραμείνει αυτό το μέχρι τις 2 ώρες το βράδυ και αν γίνεται και κανένα μισάρο και παραπάνω, νέα είναι τα παιδιά, αργούν να γυρίσουν σπίτι τους.

Η Ειρήνη που μας ακούει παρεξηγήθηκε που είπα ότι, ότι θα αυξηθούν οι ώρες που θα λειτουργεί το μετρό προς το βράδυ είναι καλό για τους νέους και εμείς λέει θέλουμε να ξενυχτάμε ή λίγο μεγαλύτεροι. Συμφωνώ με την Ειρήνη, όσο νιώθεις ότι μπορείς να ξενυχτάς, άλλωστε η ηλικία είναι απλά ένα νούμερο. Δεν το πολύ πιστεύω να σας πω την αλήθεια, γιατί όσο περνάνε τα χρόνια και δυσκολότερα ξυπνάς και αν ξενυχτήσεις δεν είσαι το ίδιο αποδοτικό στην επόμενη μέρα. Δηλαδή εγώ θυμάμαι στα 20 μου οι ώρες που κοιμόμουν ήταν μετριόταν στα δάχτυλα του ενός χεριού και δεν καταλάβανε κανείς τίποτα από θέμα συμπεριφοράς και απόδοσης. Έχουν έρθει αρκετά μηνύματα. Η Χρυσάνθη μας λέει ότι επιτέλους από αύριο ξεκινάνε οι διακοπές της. Είναι πάρα πολύ χαρούμενη. Δεν μας λες που θα πας όμως, Χρυσάνθη, και μας εύχεται και εμάς να περάσουμε τέλεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσάνθη. Ο Γιάννης μας λέει ότι μας ακούει από το δροσερό του, για την ακρίβεια μας λέει 24 βαθμούς δωμάτιό του. Η Μαρία μας λέει ότι είμαστε η πιο όμορφη νυχτερινή παρέα της. Α, πάρα πολύ ωραία τα λόγια σας. Και από τους ακροατές πάμε στο έγκλημα, όχι έγκλημα, λάθος, την ιστορία που αποκαλύφθηκε στο Μιστρά. Θυμίζω για όσους δεν ξέρουνε. Ένας 55χρονος κρατούσε στον καταψύκτη ενός εγκατελειμμένου ξενοδοχείου, δικιάς του ιδιοκτησίας, της οικογένειας δηλαδή, το άψυχο σώμα του πατέρα του. Για 2,5 χρόνια λοιπόν είχε κρατούσε τον πατέρα του στον καταψύκτη για να λαμβάνει τη σύνταξή του. Η ιστορία αποκαλύφθηκε μετά από ερωτήσεις που έκαναν οι γείτονες προς την αστυνομία, καθώς είχαν πάρα πολύ καιρό να δούνε τον ηλικιωμένο να βγαίνει από το ξενοδοχείο. Η αστυνομία βρέθηκε στο συγκεκριμένο χώρο, έψαξε και βρέθηκε και μπροστά στο μακάβριο θέαμα. Τι έχει πει τώρα ο άνθρωπος, ο δικηγόρος συγκεκριμένα του 55χρονου? Όλοι φανταζόμαστε το κίνητρο ήταν οικονομικό. Ο δικηγόρος έχει διαφορετική γνώμη. Λέει ότι το έκανε για ψυχολογικούς λόγους. Είχε παθολογική σχέση εξάρτησης με τους γονείς του και συγκεκριμένα λέει πιο πολύ με τον πατέρα του. Γι' αυτό δεν ήθελε να τον θάψει. Είναι μορφωμένος, έχει περιουσία, δεν χρειαζόταν τα χρήματα του πατέρα του. Έτσι ισχυρίζεται ο δικηγόρος του. Θα μου επιτρέψετε εγώ να μην το πιστεύω, αλλά είναι η γνώμη μου αυτό, θα αποδειχθούν τα κίνητρα του δράστη. Και σας πάω και στα αίτια του θανάτου. Η πρώτη ιατροδικαστική εκτίμηση είναι ότι ο άνθρωπος, ο 90χρονος, πέθανε από παθολογικά αίτια. Περιμένουμε και τα τελευταία αποτελέσματα από τις τοξικολογικές εξετάσεις για να δούμε αν υπάρχει κάτι στον οργανισμό του. Παραδείγματος χάρη κάποια υπερβολική δόση φαρμάκου, κάποιο δηλητήριο. Γιατί, όπως έχουμε πει και στις προηγούμενες εκπομπές, τότε αλλάζει το πράγμα. Δεν είναι απλά παραβίαση το να μην έχει θάψει ένα νεκρό και το να εκμεταλλεύεσαι το δημόσιο, αλλά είναι δολοφονία. Αλλά οι πρώτες εκτιμήσεις λένε ότι ο άνθρωπος έφυγε ήσυχα στον ύπνο του από παθολογικά αίτια.

αν το διαβάζω καλά. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, λοιπόν, στις 7.30 ώρα το απόγευμα, στο χώρο του πάρκινγκ του Βάλτος Beach Bar, θα συναντηθούν άγνωστοι, κόσμος δηλαδή που θα θέλει να δει το ηλιοβασίλεμα, θα περπατήσουν μαζί, λέει, την παραλία ξυπόλυτη στο ναυάγιο του ποταμού Επανομής και θα φτάσουν στο ωραιότερο σημείο της παραλίας για να απολαύσουν όλοι μαζί το ηλιοβασίλεμα. Μια πάρα πολύ ωραία ιδέα, αν δεν έχετε κάτι καλύτερο να κάνετε, αν δεν είστε κάπου εκδρομή. Θα γνωρίσετε καινούριο κόσμο, θα απολαύσετε την ομορφιά της περιοχής, θα δείτε και το ηλιοβασίλεμα. Τι πρέπει να έχετε μαζί σας? Νερό, ξηρά τροφή, πετσέτα, ψάθα, αντικουνουπικό. Η αλήθεια είναι ότι τα κουνούπια στην Επανομή είναι εφιάλτης, οπότε να έχετε σίγουρα μαζί σας αντικουνουπικό και μια αλλαξιά ρούχα σε περίπτωση που θα θέλετε να βουτήξετε ή θα τα βρέξετε. Πολύ ωραία ιδέα. Και από την ιδέα της Δέσποινας, πάμε να δούμε τι γίνεται με τους Έλληνες που δεν θα καταφέρουν να πάνε φέτος διακοπές. Όλο και περισσότεροι στρέφονται στη λύση του κάμπινγκ. Τα δημοφιλέστερα κάμπινγκ στην Ελλάδα είναι φυσικά της Χαλκιδικής, του Πηλίου αλλά και των Κυκλάδων. Χρόνια βέβαια η Χαλκιδική έχει παράδοση στο κάμπινγκ, κυρίως στο δεύτερο πόδι, που είναι και πάρα πολύ ωραία, πολύ οργανωμένα, μέσα στα δέντρα, μόνιμα σκιά. Είναι από τα καλύτερα κάμπινγκ στην Ελλάδα, αλλά και του Πηλίου που έχω πάει, είναι πολύ ωραίο για να πας ολιγοήμερες διακοπές. Τι δείχνουν τα στοιχεία? Θα νομίζατε ότι περισσότερο κάμπινγκ κάνουν οι νέοι λόγω κόστους. Όμως όχι. Οι μεγαλύτεροι, λέει, οι καλύτεροι πελάτες στα κάμπινγκ είναι διαχρονικά οι άνω των 50 ετών. Και δεν το κάνουν κυρίως για λόγους τιμών και οικονομίας, αλλά το κάνουν από ιδεολογία. Και πολύ τους χαίρομαι, θα πω εγώ. Οι τιμές για το 2026 κυμαίνονται από ημερήσια, θα σας πω, σε ένα κάμπινγκ από 20 ευρώ μέχρι και 45 ευρώ τη διανυκτέρευση για δύο ενήλικες. Μέσα είναι και η σκηνή και το αυτοκίνητο. Αν θέλετε κάτι έξτρα, όπως ηλεκτρικό ρεύμα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να προσφέρει ένα κάμπινγκ, το πληρώνετε έξτρα. Χαμηλότερες είναι οι τιμές για παιδιά μέχρι 12 ετών. Υπάρχει μια αύξηση στις τιμές σε σχέση με πέρσι, σε επίπεδο 20%, αλλά και πάλι είναι πολύ φθηνότερο από το να νοικιάσετε ένα δωμάτιο στις Κυκλάδες, στο Πήλιο και στη Χαλκιδική, που οι τιμές έχουν φτάσει στα ύψη.

Μάθατε ότι δεν χαλάμε χατήρι όταν μας ζητάτε τραγούδια και έχουμε ακόμη και σήμερα μια παραγγελιά από το Χρήστο από το Κιλικής μας ακούει και ζητάει το I'll Remember από τη Μαντόνα. Θα το βρούμε και θα το μεταδώσουμε. Πάμε στη Σκιάθο που μια 39χρονη Βρετανίδα έκανε επεισόδια μαζί με την ανήλικη κόρη της. Ήπιε, έκανε ένα boat trip με ένα ταξίδι με πλοίο όπου μέσα προσφέρανε και αλκοόλ. Ήπιε πάρα πολύ, μέθησε. Το ίδιο μέθησε και η 15χρονη κόρη. Σας τα λέω όλα αυτά γιατί θα δείτε που θα καταλήξουμε. Γυρίσανε από το πάρτι, πήγαν στο ξενοδοχείο, έκλεισε το μπαρ του ξενοδοχείου, θυμώσανε γι' αυτό που δεν είχε άλλο αλκοόλ να πιούνε, άρχισαν να σπάνε πράγματα, να πετάνε καρέκλες, να σπάνε καθρέφτες, μάνα και κόρη μαζί. Ήρθε η αστυνομία, από τα σπασίματα που κάναν τραυματίστηκε η ανήλικη και λίγο λιγότερο η μητέρα, τους πήγανε στο κέντρο υγείας του νησιού και άρχισαν να τα σπάνε και εκεί. Εκεί ξεκίνησε ο δεύτερος κύκλος των επεισιδιών. Άρχισε να κλωτσάει ό,τι έβρισκε, επιτέθηκε στους γιατρούς του κέντρου υγείας. Είχανε πάρα πολλά επεισόδια. Τελικά, αφού τους προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τους γιατρούς του κέντρου υγείας, φυσικά συνελήφθησαν και κατηγορείται εκτός από ζημιές, από πρόκληση ζημιών και για παραμέληση ανηλίκου, αφού οι 15χρονη, όπως ξέρετε, απαγορεύεται να πιει από τον νόμο. Το έχουμε το τραγούδι, πάμε να το μεταδώσουμε. Απόλαυσε το Χρήστο.

Ομολογώ πως δεν το είχα ξανακούσει αυτό το τραγούδι της Μαντόνα, αξιοπροπέστατο, όχι από τα πολύ καλά της. Από την Βρετανίδα στη Σκιάθο που έσπαγε το κέντρο υγείας και το ξενοδοχείο επειδή δεν της δίναν αλκοόλ, σας πάω στην Μεγάλη Βρετανία και σε έναν πρώην χασάπι, ο οποίος σκότωσε έναν υπάλληλό του επειδή είχε υποψίες, δεν αποδείχθηκε ποτέ, ότι τον έκλεβε. Ο Ρίτσαρτ Ντάισον τον έψαχναν για 6 χρόνια και τελικά τον βρήκαν σε ένα βαρέλι στην αυλή του Κρίστοφερ Ράιτ, τεμαχισμένο και τσιμεντωμένο. Πώς έφτασε η αστυνομία να ερευνά τον 73χρονο χασάπι για τη δολοφονία του Ρίτσαρτ Ντάισον? Απλά ο συγκεκριμένος έμπλεκε συχνά σε καυγάδες. Έτσι λοιπόν, λίγο πριν κλείσει η υπόθεση εξαφάνισης του Ρίτσαρτ Ντάισον, κάποιος, ένας αστυνομικός, είπε γιατί δεν ερευνούμε και το πρώην αφεντικό του, το αφεντικό του μέχρι και την τελευταία στιγμή πριν εξαφανιστεί. Και πάνω στον έλεγχο βρήκαν ένα τσιμεντωμένο βαρέλι, τους κίνησε την περιέργεια και όταν έσπασαν το τσιμέντο βρήκαν μέσα ανθρώπινα οστά και από την έρευνα του DNA, γιατί υπάρχει, είχε κόρη ο συγκεκριμένος, ο δολοφονημένος, βρέθηκε ότι ανήκε σε αυτόν το πτώμα. Συνολικά η ποινή του πρώην χασάπη είναι 35 χρόνια, κατηγορείται για παρεμπόδιση νόμιμης ταφής, φυσικά για δολοφονία, είχε και μερικά όπλα στο σπίτι του, βάλε και μερικούς καυγάδες που έκανε μερικούς ξυλοδαρμούς, 35 χρόνια θα περάσει στην φυλακή.

Κωνσταντίνε, σου έχω κι άλλη αποστολή. Ο Γιάννης λέει, αφού δεν μας χαλάς χατήρι, θέλει ένα τραγούδι από Lady Gaga μαζί με Tony Bennett. Θα το βρει ο Κωνσταντίνος, δεν του ξεφεύγουν τέτοια πράγματα. Lady Gaga με Tony Bennett. Πάμε στο Bauk που έπαιζε για την Europa League για το τρίτο προγραμματικό γύρο και ήταν έκπληξη. Είναι, παραμένει έκπληξη, ότι έχασε με 0-1 από τη βέλγικη ομάδα. Ευνηδιάστηκε, στα 17 δευτερόλεπτα δέχτηκε ένα γκολ που δεν μπαίνει ούτε σε σχολικό αγώνα. Έκανε ένα λάθος στην άμυνα οι παίχτες του ΠΑΟΚ, δύο μαζωμένα, όχι μόνο ένα. Βρέθηκε μπροστά από το τέρμα ο Βέλγος, είπε ευχαριστώ και έβαλε ένα γκολ. Δεν ξαναπήλησε η Άντερλεχτ, δεν έπαιξε καλό ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ ήταν πάρα πολύ καλύτερος και άξιζε, αν όχι την νίκη, τουλάχιστον την ισοπαλία. Έχασε και ένα πέναλτι ο Μιχαηλίδης. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει χάσει τις ελπίδες του για πρόκριση τον επόμενο γύρο. Με αυτά που είδαμε, ο ΠΑΟΚ, αν παρουσιαστεί σοβαρός, μπορεί να πάρει την πρόκριση μέσα στο Βέλγιο. Ο αγώνας είναι την επόμενη Πέμπτη στις 13 Αυγούστου, ώρα 9.30 το βράδυ. Και του ευχόμαστε μέσα από καρδιάς να πάρει τη νίκη και με ένα ευρύ σκορ για να μην αγχωθούμε. Ανακοίνωσε ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ και τον Δημήτρη Γιαννούλη στο αριστερό άκρο της άμυνας. Επιστρέφει ο πολύ έμπειρος μπακ. Ο μπασκετικός Άρης ανακοίνωσε σήμερα τον Γάλλο Μοκόκα, ο MVP του περσινού EuroCup με τη φανέλα της Μπουρκ. Αναμένουμε την ανακοίνωση του Θανάση Αντετοκούμπο. Μας το κρατάνε για μετά της Παναγίας. Είναι σχεδόν σίγουρο ότι έχει υπογράψει στο ότι θα αγωνίζεται με τη φανέλα του Άρη την επόμενη χρονιά. Γνώμη μου είναι ότι χρειάζεται ένας ακόμη ψηλός στην ομάδα, ένας έμπειρος ψηλός, γιατί η χρονιά θα είναι δύσκολη και απαιτητική και δεν μπορείς να βασίζεσαι σε έναν NBA. Έναν παίχτη από το NBA που ναι μεν έχει πάρα πολύ ταλέντο, αλλά είναι η πρώτη φορά που έρχεται στην Ευρώπη και το ευρωπαϊκό μπάσκετ σε σχέση με το αμερικάνικο είναι πάρα πολύ διαφορετικό. Θα χρειαστεί δηλαδή χρόνο να προσαρμοστεί. Οπότε μια έλευση ενός έμπειρου τεσσαριού που μπορεί να παίξει άνετα και πέντε, νομίζω ότι θα ολοκληρώσει το ρόστερ του Άρη και αναμένουμε να δούμε πολύ καλό μπάσκετ από την ομάδα της Θεσσαλονίκης και γιατί όχι έναν πάρα πολύ ωραίο τελικό στο EuroCup, Άρη με ΠΑΟΚ, να το απολαύσει όλη η πόλη. Είμαστε έτοιμοι, το έχουμε, το απολαμβάνει ο Γιάννης που μας το ζει.

Θα ξαναδώσω το τηλέφωνο επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930-07-8228. Χαίρομαι πάρα πολύ που σήμερα είστε πολύ ενεργοί. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα. Μου αρέσει αυτό. Σας θέλω να σας νιώθω κοντά μου, ότι δεν κάνουμε μάταια αυτή την εκπομπή. Και πάω στη Βρετανία. Έχει γίνει μεγάλος δώρος με αυτά τα γυαλιά Meta που φόρεσε γνωστός υπουργός της κυβέρνησης εδώ στη χώρα μας. Τώρα ανακοινώθηκε ότι στη Βρετανία εστιατόρια, pub, θέατρα, κινηματογράφοι απαγορεύονται. Να φοράνε ο κόσμος αυτά τα γυαλιά, γιατί έτσι θέλουν να προστατεύσουν την ιδιωτική ζωή των πελατών τους. Έτσι, τροφή για σκέψη. Έρχεται ο Βασίλης να σας πει δελτίο ειδήσεων στις 11 και εγώ επιστρέφω αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η άμεση αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτικής Αττικής με αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, αναδασώσεις και ενίσχυση της πρόληψης αποτελεί προτεραιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου, παρουσιάζοντας το σχέδιο για την επόμενη μέρα μετά τη μεγάλη πυρκαγιά. Άμεσα θα διατεθούν 25 εκατομμύρια ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για αντιπλημμυρικά έργα στη Δυτική Αττική. Παράλληλα, ο κύριος Παπασταύρου προανήγγειλε αυστηριοποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά δίκτυα ηλεκτροδότησης, ενώ υπογράμμισε ότι χρειαζόμαστε περισσότερο αντινέρο και περισσότερη πρόληψη, επισημένοντας ότι η κλιματική κρίση καθιστά αναγκαία τη συστηματική ενίσχυση της προστασίας των δασών. Σε συνολικά 325 αυτοψίες σε κτίρια προχώρησαν τα αρμόδια κλιμάκια στις πληγήσεις περιοχές από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Οι 206 από αυτές ήταν στην περιφερειακή ενότητα Δυτικής Αττικής. Επικίνδυνα και επομένως κατεδαφιστέα κρίθηκαν 118 κτίρια, 84 εξ αυτών στους δήμους Μάνδρας Ιδηλίας και Μεγαραίων, 119 προσωρινά κατάλληλα και 88 κατάλληλα. Θα ακολουθήσει το στάδιο της συγκέντρωσης και υποβολής φακέλων των πληγέντων προς τους δήμους. Τη νέα πλατφόρμα MyAgro για τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων που βρίσκεται από τις 4 Αυγούστου σε λειτουργία παρουσίασε ο κύριος Μητσοτάκης στις εγκαταστάσεις της ΑΑΔΕ. Όπως ανακοίνωσε, στόχος είναι η προκαταβολή των ενισχύσεων για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν μέχρι 15 Σεπτεμβρίου να καταβληθεί μέχρι 31 Οκτωβρίου, ενώ οι υπόλοιπες πληρωμές θα ολοκληρωθούν μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Συνελήφθησαν με εντολή της εισαγγελίας με τη διαδικασία του αυτοφόρου δύο στελέχη του ΔΔΕ στην Άρτα από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Προηγήθηκε έκρηξη σε μετασχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης στη Γραμμενίτσα και προκάλεσε πυρκαγιά στον χώρο της εγκατάστασης. Ο υπεύθυνος συντήρησης δεν εντοπίστηκε καθώς σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται σε άδεια. Η έρευνα για τα αίτια του περιστατικού βρίσκεται σε εξέλιξη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Κολυμπάδα Σκύρου με την εικόνα να είναι σαφώς καλύτερη. Σε 44 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο σε πολλές περιοχές συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή 46χρονη, η οποία κατηγορείται για συμμετοχή το 2010 στον εμπρισμό Τζιμαρφίν με 3 νεκρούς. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος μετέβει στη Βρετανία προκειμένου να τη συνοδεύσει στη χώρα μας. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της Βρετανίδας Ελίζαμπεθ Ρος, ίσορος της οποίας εντοπίστηκε τον περασμένο μήνα μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Νομοσχέδιο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας μέσω των στενών του Ορμούς συνέταξαν Ιρανοί νομοθέτες σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φάρς. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, πλοία από τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και άλλες χώρες που το Ιράν θεωρεί εχθρικές θα αποκλείονται από την πλωτή οδό. Επίσης, θα απαγορεύονται στρατιωτικά ή πολιτικά φορτία που συνδέονται με το Ισραήλ και πλοία που εμπλέκονται σε ενέργειες κατά του Ιράν και των πληρεξουσιών του. Στη Συρία, δύο νεκροί και τρεις τραυματίες, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στα περίχωρα της Δαμασκού. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, που επικαλείται τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας, μία βόμβα εξεράγησε λεωφορείο κοντά στη Συριακή πρωτεύουσα. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, στο τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εντάσσεται το έργο Ανάπλαση της Έκτασης της ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 204,6 εκατομμύρια ευρώ με απόφαση του Υπουργού Κυριάκου Πιερακάκη και του Αναπληρωτή Υπουργού Νίκου Παπαθανάση. Ξεκινούν σε πρώτη φάση αποκλειστικά κατά τις νυχτερινές ώρες τα δοκιμαστικά δρομολόγια της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, με στόχο να επεκταθούν τις προσεχείς ημέρες σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας του και εφόσον όλα εξελιχθούν σύμφωνα με τον προγραμματισμό, μέχρι το τέλος του μήνα η επέκταση θα δοθεί σε εμπορική λειτουργία. Στους 5 σταθμούς της επέκτασης του μετρό, Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα, πραγματοποίησε αυτοψία χθες και σήμερα το πρωί ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ΠΑΟΚ Άντρελεχτ 0-1 έχασε στην Τούμπα στο πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός αύριο, η άνεμη μεταβλητή ασθενής από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία αύριο από 21 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Πάμε στην Ευρώπη, όπου παρατεταμένη η ανομβρία υπάρχει σε αρκετές χώρες και συγκεκριμένα θα σας πάω στη Βουλγαρία, όπου η σημαντική πτώση της στάθμης των υδάτων του ποταμού Δούναβη οδήγησε σε μια τεράστια αποκάλυψη τμήματων από την αρχαία γέφυρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Αυτό είναι καλό για τους αρχαιολόγους, όχι καλό για το περιβάλλον. Δίνει στους αρχαιολόγους μια μοναδική ευκαιρία να εξετάσουν από κοντά ένα από τα πιο αξιοθαύμαστα μηχανικά επιτεύγματα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Για όποιον δεν γνωρίζει, η συγκεκριμένη γέφυρα ξεκίνησε να λειτουργεί, είχε τελειώσει δηλαδή το χτίσιμο της, το 328 μετά Χριστού. Η γέφυρα ένωνε την αρχαία Ούλπια με την Σουκιδάβα στην περιοχή της σημερινής Ρουμανίας. Το μήκος της ξεπερνούσε τα 2 χιλιόμετρα και κατατάσσεται σε μία από τις μακρύτερες γέφυρες της αρχαίας περίοδου και όλοι απορούσαν πώς κατάφερε και χτίστηκε αυτή η γέφυρα, καθώς δεν είχαν τα σημερινά μέσα που έχουν οι άνθρωποι. Τώρα λοιπόν, όπως δηλώνουν οι Βούλγαροι αρχαιολόγοι, θα καταφέρουν να δούνε μυστικά που δεν γνωρίζαν. Δεν είναι μόνο στη Βουλγαρία το πρόβλημα. Σε όλο το Δούναβι, που έχει πέσει πάρα πολύ η στάθμη του νερού του, αρχίζουν και αποκαλύπτονται πάρα πολλά ναυάγια, πολλές βόμβες από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αεροπλάνα που καταστράφηκαν και πέσανε μέσα στα ποτάμια, πλοία που βυθίστηκαν από τους Γερμανούς. Ναι, μεν τα ευρήματα είναι σημαντικά για τους ιστορικούς, αλλά κάτι δεν πάει καλά. Και στη χώρα μας, αν πάτε στο Καλοχώρι, θα δείτε ότι τα νερά έχουν υποχωρήσει αρκετά. Και από ό,τι φαίνεται, δεν περιμένουν βροχές και τουλάχιστον μέχρι το μισά του Σεπτέμβρη, λέει στις χώρες της Ευρώπης. Οπότε το πρόβλημα θα γίνει ακόμη μεγαλύτερο.

Ούτε συνεννοημένοι να ήσασταν. Η Ειρήνη μας λέει ότι οι σημερινές μας μουσικές επιλογές είναι όλες μία και μία. Και ο Γιάννης μας έστειλε τι φοβερή επιλογή ήταν το Because the Night. Ρε παιδιά, μπράβο, είχε καιρό να το ακούσει. Και μάλιστα από την Patti Smith, που το έχει πει καλύτερα από όλους, κατά τη γνώμη μου. Σας πάω στη Ζάκυνθο, όπου τα τελευταία χρόνια δικαίως διαμαρτύρονται οι ντόπιοι για τον υπερτουρισμό στο νησί και για την έλλειψη υποδομών. Στη Ζάκυνθο να θυμίσουμε ότι πηγαίνουν πάρα πολλές χιλιάδες κόσμος το καλοκαίρι και κυρίως το κακό είναι ότι είναι κακής ποιότητας τουρίστες, δηλαδή είναι κυρίως Άγγλοι, Καναδοί και Αμερικανοί που πηγαίνουν εκεί απλά για τις φθηνές, για τις χαμηλές τιμές στο ποτό στην περιοχή του Λαγανά. Προκαλούν ζημιές, η κατάσταση στους δρόμους δεν είναι αυτό που θα ήθελε να συναντάει ένας ντόπιος στο νησί. Σας πάω όμως στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου σήμερα βγήκε και είπε ο Μιχάλης Γιαννάκος, ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων, της ΠΟΕΔΗΝ, ότι εκεί τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Περισσότεροι από 200 ασθενείς, λέει, προσέρχονται καθημερινά στα επίγοντα του νοσοκομείου. 80% αυτών είναι αλλοδαποί τουρίστες που παραθερίζουν κυρίως στην περιοχή του Λαγανά. Αυτό που σας είπα πριν, ότι μεθάνε κάθε μέρα και βρίσκονται σε τραγική κατάσταση, φτάνουν στο νοσοκομείο σε πάρα πολύ κακή κατάσταση και αναγκάζουν τους γιατρούς να απασχολούνται με αυτούς και να πηγαίνουν πίσω όλες οι άλλες περιπτώσεις, οι ιατρικές περιπτώσεις. Ένα ακόμη γεγονός που προκαλεί εντύπωση είναι ότι τις τελευταίες 20 μέρες έχουν καταγγελθεί από τουρίστες 8 βιασμοί. Κάποιος πρέπει να το εξετάσει αυτό. Φυσικά το αστυνομικό τμήμα αναλαμβάνει την καταγραφή και τον έλεγχο των καταγγελιών. Αλλά τέτοια νούμερα δεν έχουν ξαναδεί στο νησί. Τόσο επισκεψιμότητας στο νοσοκομείο σε κακή κατάσταση τουριστών, όσο και αυτό που σας είπα για τους βιασμούς. Το προσωπικό, λέει ο πρόεδρος των εργαζομένων, είναι εξουθενωμένο. Υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό, αλλά και σε πρωτεσίλες πλέον. Το νοσοκομείο Ζακύνθου δεν έχει φτιαχτεί για να αντιμετωπίζει τόσους πολλούς χιλιάδες τουρίστες και γι' αυτό πρέπει κάτι να γίνει άμεσα σε αυτήν την τουριστική περίοδο, όχι για την επόμενη.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το δημοφιλέστερο άθλημα είναι το baseball. Δεν έχω καταλάβει γιατί. Έχω προσπαθήσει να δω baseball. Το βρίσκω τελείως ανιαρό παιχνίδι. Όμως οι Αμερικανοί το λατρεύουν. Πας να δεις λοιπόν ένα παιχνίδι baseball στο γήπεδο. Ξαφνικά εκεί που ο αθλητής πάει να χτυπήσει την μπάλα, του φεύγει το μπαστούνι του baseball και πηγαίνει στις εξέδρες και χτυπάει στο κεφάλι μια γυναίκα. Τη θεωρείτε αυτή τη γυναίκα άτυχη? Με την πρώτη σκέψη θα πείτε ναι, πάρα πολύ άτυχη. Αν συνυπολογίσετε και το γεγονός ότι σε όλο το γήπεδο υπήρχε δίκτυ εκτός από ένα μικρό κομμάτι που καθόταν εκεί η γυναίκα, τότε θα τη λέγατε σίγουρα πάρα μα πάρα πολύ άτυχη. Όμως αυτή η γυναίκα και συγκεκριμένα η Στέφανη Ντουλούκ, 37 ετών, θα γίνει πλουσιότερη κατά 10 εκατομμύρια δολάρια. Γιατί τους έκανε μήνυση λέγοντας ότι από το χτύπημα που δέχτηκε από τον μπαστούνι έχει πάθει έντονα εγκεφαλικά προβλήματα, έχει ευαισθησία στο φως, προβλήματα στον αυχένα, προβλήματα στα χέρια, έχει γνωστικές δυσκολίες, δεν μπορεί να εργαστεί άμεσα, δεν ξέρει αν θα μπορέσει να ξαναεργαστεί στο μέλλον, αυτά τα λέει φυσικά μετά από οδηγίες του δικηγόρου της, και έτσι έκανε μια μήνυση που αξιώνει 10 εκατομμύρια δολάρια. Λογικά δεν θα πάρει 10 εκατομμύρια δολάρια, αλλά ήδη η ομάδα, το New York Yankees, η ιστορικότερη ομάδα baseball στις ΗΠΑ, την έχει καλέσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να έρθουν σε συμβιβασμό. Οι πληροφορίες λένε ότι θα γίνει πλουσιότερη κατά 7,5 εκατομμύρια δολάρια. Πού είναι ρε παιδιά αυτά τα μπαστούνια να έρθουν και σε εμάς κανένα στο κεφάλι?

Πριν από 35 χρόνια ακριβώς, στις 6 Αυγούστου του 1991, έγινε κάτι το οποίο άλλαξε για πάντα τον κόσμο. Ο Tim Berners-Lee, Βρετανός επιστήμονας πληροφορικής, δημοσίευσε την πρώτη ιστοσελίδα στην ιστορία. Μια πάρα πολύ απλή ιστοσελίδα, σήμερα δηλαδή τη φτιάχνει ένα παιδάκι 5 χρονών, για να καταλάβετε, η οποία παραμένει ακόμα στον αέρα του διαδικτύου, δεν έχει κατέβει. Είναι πάρα πολύ απλή, χωρίς χρώματα, χωρίς κάτι να κινείται. Εξηγούσε μέσα σε αυτήν την ιστοσελίδα τι είναι το διαδίκτυο. Τόσο απλά. Και έκτοτε φυσικά έχει αλλάξει όλος ο κόσμος. Έχουμε γεμίσει εκατομμύρια, δισεκατομμύρια ιστοσελίδες. Τα πάντα κινούνται μέσα από το διαδίκτυο. Και όλα αυτά τα χρωστάμε σε αυτόν τον Βρετανό επιστήμονα, τον Tim Berners-Lee. Και πάμε να δούμε μερικά νούμερα σχετικά με το διαδίκτυο, τα οποία τρομάζουν, παιδιά, πραγματικά. Πόσοι άνθρωποι χρησιμοποιούν αυτή τη στιγμή στον πλανήτη έστω και μία φορά τη μέρα το διαδίκτυο? 6 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Πόσοι δεν έχουν χρησιμοποιήσει ούτε μία φορά το ίντερνετ και αγνοούν ακόμη και την ύπαρξή του? 2,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Αυτοί παρατηρούνται κυρίως στη Λατινική Αμερική, σε κάποια μέρη τα οποία είναι είτε πάνω σε βουνό, σε υψόμετρο, είτε μέσα στη ζούγκλα. Και κυρίως στη αχανέστατη Κίνα και Ινδία. Ποιοι χρησιμοποιούν το διαδίκτυο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι ταξικό το θέμα. Το 100% των πλουσίων, δηλαδή αυτών που έχουν υψηλά εισοδήματα, χρησιμοποιεί το διαδίκτυο. Όσοι έχουν χαμηλά εισοδήματα, το χρησιμοποιούν μόλις το 64%. Τι γίνεται στην Ελλάδα? 94% του πληθυσμού είναι φανατικοί χρήστες του διαδικτύου. Και όταν λέμε φανατικοί, περνάνε τουλάχιστον 1 ώρα και 30 λεπτά στο διαδίκτυο καθημερινά. Στις ηλικίες από 18 μέχρι 40 ετών, η χρήση του ίντερνετ είναι καθολική. 100%. Δεν βρέθηκε ούτε ένας να απαντήσει ότι δεν μπαίνω στο διαδίκτυο. Στις ηλικίες, και αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, στις ηλικίες από 70 έως 85, το ποσοστό χρήσης του διαδικτύου καθημερινά, από εκεί που ήταν στο 6%, έχει ανέβει στη χώρα μας στο 35%. Είναι μια μεγάλη δεξαμενή χρηστών που αυτή τη στιγμή αρχίζουν οι διαφημιστές και τους βάζουν στο μάτι, τους στοχεύουν, γιατί τους βλέπουν φυσικά σαν πορτοφόλια. Είναι οικονομικοί δείκτες. Και αρχίζει και προσανατολίζεται πλέον το περιεχόμενο του διαδικτύου και προς τις ηλικίες 70 έως 85 ετών.

Η Δάφνη λίγο πριν κλείσει η σημερινή νυχτερινή βάρδια μας στέλνει και μας λέει ότι μας ακούει και από τη Χαλκιδική και ξέρεις γιατί μπορείς και μας ακούσει από τη Χαλκιδική, Δάφνη. Το χρωστάς στον Tim Berners-Lee που πριν από λίγο είπαμε ότι δημοσίευσε την πρώτη ιστοσελίδα στην ιστορία και φυσικά το χρωστάς και στο AirTeco. Όσοι δεν μας ακούτε από το αυτοκίνητο ή από κάποιο ραδιόφωνο μπορείτε να μας ακούτε μέσα από το AirTeco καθημερινά 10 με 12 νυχτερινή βάρδια. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Είχα τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη σήμερα στον ήχο, τον έχει αντικαταστήσει ήδη ο Κωνσταντίνος Σαββίδης. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Να θυμίσω ότι έρχεται τριήμερο με σαραντάρια και πάρα πολλούς ανέμους, άρα ο κίνδυνος για πυρκαγιές είναι πολύ μεγάλος, γι' αυτό να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί, τουλάχιστον να μην ξεκινήσουν οι φωτιές από εμάς, να κάνουμε το δικό μας μερίδιο, τις δικές μας ευθύνες να αναλάβουμε και μετά ας ελπίζουμε ότι τη Δευτέρα που θα είμαστε ξανά εδώ και θα μεταδώσουμε ειδήσεις να μην έχουμε καμία είδηση για πυρκαγιές. Το εύχομαι πραγματικά. Σήμερα δεχτήκαμε πάρα πολλά μηνύματα, ίσως τα περισσότερα μηνύματα από την αρχή της, που ξεκινήσαμε τις εκπομπές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με κάνατε και ένιωσα πάρα πολύ ωραία. Σας περιμένω και αύριο όμως, έτσι. Μην μας ξεχάσετε. Λίγο μετά τις 10 νυχτερινή βάρδια. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με εντατικούς ρυθμούς σχεδόν ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών στις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Σε συνολικά 325 αυτοψίες σε κτίρια προχώρησαν τα αρμόδια κλιμάκια. Οι 206 εξ αυτών ήταν στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής. Επικίνδυνα και επομένως κατεδαφιστέα κρίθηκαν 118 κτίρια, 84 εξ αυτών στους Δήμους Μάνδρας, Ιδηλίας και Μεγαρέων, 119 προσωρινά ακατάλληλα και 88 κατάλληλα. Θα ακολουθήσει το στάδιο της συγκέντρωσης και υποβολής φακέλων των πληγέντων προς τους Δήμους. Στις αρχές Σεπτεμβρίου θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την επισκευή ή την ανακατασκευή του κτηρίου τους. Σήμερα το Υπουργείο Περιβάλλοντος παρουσίασε σχέδιο για την αποκατάσταση της Δυτικής Αττικής, το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπει άμεσες παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής και αντιδιαβρωτικής προστασίας, αναδάσωση των καμένων εκτάσεων και ενίσχυση της πρόληψης μέσω του προγράμματος Αντινέρο. Σε δύο συλλήψεις, σε Σκύρο και Λακωνία, προχώρησαν οι αρχές. Στη Σκύρο, όπου η πυρκαγιά έλαβε διαστάσεις και βρίσκεται σε εξέλιξη, συνελήφθη μία 63 ετών γυναίκα για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε και προκλήθηκε από γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος. Στη Λακωνία, συνελήφθη ένας άνδρας 71 ετών γιατί άναψε φωτιά για χρήση ψυσταριάς σε οικοπαιδικό χώρο. 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για αύριο σε πολλές περιοχές συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Παρατείνονται τα άμεσα προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας της Κρήτης από την όσο της ευλογιάς των εγωπροβάτων από τις 7 μέχρι τις 20 Αυγούστου. Η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού και η δυνατότητα επιβίωσής του στο περιβάλλον μέχρι και 6 μήνες καθιστούν επιβεβλημένη την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων παρά το γεγονός ότι στην Κρήτη δεν υπήρχαν φαινόμενα της νόσου. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση μεταφέρθηκε αργά το βράδυ η 46χρονη που κατηγορείται ότι εμπλέκεται στη φωνική επίθεση στη Μαρφίν, η οποία κόστισε τη ζωή σε τρεις εργαζόμενους της τράπεζας. Η 46χρονη έφτασε στην Ελλάδα από τη Βρετανία με επιβατική πτήση και συνοδεία αξιωματικών του ελληνικού FBI. Η ίδια θα παραμείνει κρατούμενη μέχρι να μεταφερθεί το πρωί της Παρασκευής στην εισαγγελία προκειμένου να εκτελεστεί το διεθνές ένταλμα για τη σύλληψή της και στη συνέχεια αναμένεται να παραπεμφθεί στην ανακρίτρια. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της Βρετανίδας Ελίζα Μπεδρός, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε τον περασμένο μήνα μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη και ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Στο τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εντάσσεται το έργο ανάπλαση της έκτασης της ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 204,6 εκατομμύρια ευρώ με απόφαση του Υπουργού Κυριάκου Πιερακάκη και του Αναπληρωτή Υπουργού Νίκου Παπαθανάση. Με την ένταξη του έργου στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης διασφαλίζεται η δημόσια χρηματοδότησή του και τίθενται οι βάσεις για την υλοποίησή της. Κεντρικό στοιχείο της παρέμβασης είναι η δημιουργία ενός μητροπολιτικού πάρκου περίπου 120 στρεμάτων. Ξεκινούν σε πρώτη φάση αποκλειστικά κατά τις νυχτερινές ώρες τα δοκιμαστικά δρομολόγια της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, με στόχο να επεκταθούν τις προσεχείς ημέρες σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας του. Εφόσον όλα εξελιχθούν σύμφωνα με τον προγραμματισμό, μέχρι το τέλος του μήνα η επέκταση θα δοθεί σε εμπορική λειτουργία. Στη διεθνή επικαιρότητα, στη Συρία, 2 νεκροί και 3 τραυματίες σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στα περίχωρα της Δαμασκού. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο που επικαλείται τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας, μία βόμβα εξεράγει σε ένα λεωφορείο κοντά στη Συριακή πρωτεύουσα. Νομοσχέδιο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας μέσω των στενών του Ορμούζ συνέταξαν Ιρανοί νομοθέτες, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, πλοία από τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και άλλες χώρες που το Ιράν θεωρεί εχθρικές, θα αποκλείονται από την πλωτή οδό. Επίσης, θα απαγορεύονται στρατιωτικά ή πολιτικά φορτία που συνδέονται με το Ισραήλ και πλοία που εμπλέκονται σε ενέργειες κατά του Ιράν και των πληρεξουσιών του. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ο ΠΑΟΚ έχασε από την Άντερλεχτ με 0-1 στην Τούμπα στο πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος ο καιρός αύριο, οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Thank you.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
2: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.